0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

μα ποτέ δεν θα χορτάσεις. Όμως προσέχε στο δρόμο, έχει νάρκες, έχει τρόμο, να έχεις όνειρα κρυμμένα και μες την

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

παλιά τραγούδια μας σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μειωμένες αναμένονται να είναι από σήμερα οι τιμές στα ράφια, σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Η πρωτοβουλία αφορά περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 7% και να ισχύουν για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Νέοι κωδικοί προστίθονται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να τους εντοπίζουν και τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Σήμερα θα ανακοινωθούν και οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ υπογράφεται σήμερα η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν απόψε ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούζ, την πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις επίσης ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα και σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Στο μεταξύ, οι διαλεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ μειώθηκαν το Σαββατοκυριακό, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν αυξημένη επιφυλακή. Νέες κυρώσεις στο μεταξύ κατά του Ιράν σε εβδομαδιαία βάση προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να αποκλειστούν από τα συστήματα του δολαρίου. Παράλληλα, κάλεσε και τις χώρες της G20 να περιορίσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, απειλώντας μάλιστα με κυρώσεις. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, απευθύνοντας έκκληση να γνωρίζουν ποιος είναι ο πραγματικός τους εχθρός. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμέρισματος Airbnb στην Οδό Θάσου για άτομα που δεν αποχωρούσαν, δεν πληρώναν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα, έναν 43χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, την 15χρονη κόρη τους, τους 2 γιους τους ηλικίας 12 και 9 ετών και έναν 26χρονο Αφγανό. Στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Η Γερμανίδα φαίνεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 8 νεκρούς, ενώ 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όχι επικράτησε με 52,8%. Ο τυφώνας Καρίνα ενισχύθηκε ραγδαία απόψε στον Ειρηνικό ωκεανό και εξελίχθηκε σε κατηγορία 3 με ανέμους 205 χιλιόμετρων την ώρα, χωρίς ωστόσο να απειλεί άμεσα κατοικημένες περιοχές. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε περιοχές του Grand Canyon στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών. Ο οργανισμός ανακοίνωσε πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος από τα πρώτα πρωινά δρομολόγια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθλιος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Οι άνεμοι στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα στα μικρόφωνα, Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη για την πρωινή σας παρέα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χειροκρότημα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Ήθε. Αλλά δεν ξέρω.
1: Στο Earth News 105,8 ράδιο είστε συντονισμένοι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι είναι?
0: Earth News 105,8
1: Earth
0: ράδιο.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Μα τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξανασμίξαμε τα ειδόνια, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο Γιάννης εδώ ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Πριντεζής.
1: Ήρθε η Κόντου και έφερε πόλεμο.
0: Ήρθε η Μαρία Κόντου και έφερε αναταραχή.
1: Η Κόντου και ο Παπαχλημίτζος, ας πούμε, και έφεραν πόλεμο ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Καλά, όχι ότι είχε σταματήσει ο πόλεμο.
1: Είχε σταματήσει. Ένα μήνα δεν είχε γίνει ούτε μία επίθεση. Ένα μήνα.
0: Εντάξει.
1: Και έγινε τώρα, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Ξαφνικά.
0: Εντάξει. Πολύ κράτησε.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχαν πάει διακοπές.
1: Λοιπόν, εκτός από την Μαρία Κόντου και τον Γιάννη
0: Πριντεζή.
1: Μπράβο. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας, η Ήρα Πανανίδου, διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε.
0: Βέβαια.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας σήμερα, Δευτέρα 31 Οκτώβου. Τελειώνει ο μήνας! Ουφ. Δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, με κενό ενδιάμεσα, και το άλλο Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Πιστεύεις ότι θα δροσίσεις τα αλήθεια?
1: Εύχομαι. Εσύ δεν είπες ήρθε για όλη τη βδομάδα να είναι καλή? Ποιος λέει ότι θα είναι?
0: Υπάρχουν προγνώσεις εδώ.
1: Τι προγνώσεις? Καλά.
0: Για ζέστα.
1: Λοιπόν, βροχούλα, μια βροχούλα θέλω. Είναι και το αυτοκίνητο. Πω, μέσα στην πίχλα.
0: Εντάξει, δεν σώζεται. Μια βροχή.
1: Όχι, μια βροχή, ωραία.
0: Δεν πλένεται, Διονύση.
1: Δεν θέλουμε από τις βροχές αυτές που πέσανε. Που έπεσε μια βροχή, έβλεπα τους δρόμους στην Κύπρο κάτω, στη Λάρνακα, ας πούμε, που έγιναν οι δρόμοι ποτάμια. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα. Ήρεμα θέλουμε.
0: Δεν μπορείς να το παραγγείλεις.
1: Καλημέρα αυτό. Στην Κυριακή. Ορίστε. Χθες το μεσημέρι είχαμε βροχούλα. Να το. Και λίγο κάπως δρόσε. Εμείς γιατί? Στην Καλαμάτα είχαν βροχούλα. Εμείς γιατί όχι? Καλημέρα στη Μέρη από το Ανόβερο. Το λατρεύω το τραγούδι μου. Φτιάξατε τη μέρα. Είστε αυτή τη τεχνοτροπία και τη γενιά. Καλημέρα και στην Άννα. Τραγουδάμε για την ειρήνη απόψε στον αύριο χώρο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πολύ ωραία.
0: Με το καλό.
1: Χοροδία Ιδύλη, στο Καρλόβα στη Σάμου. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα και τα λοιπά, φανταζόμαστε ότι περάσατε ωραία το Σαββατοκύριακο, είδατε και την Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Πάρα
0: ήταν,
1: πολύ ωραία.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Σήμερα τι καιρό θα κάνει?
1: Θα σου πω, γενικά έθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί υπάρχει και πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Στα ορεινά, στα πιο ψηλά, έτσι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτό πάλι. Τέλος πάντων. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνίγουν από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες. 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, άιντε 7 μποφόρ. Μπορεί να έχει και φτάρια στο Αιγαίο, να το ξέρετε. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μέχρι 36 θα φτάσει. Μας υπόσχεται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, μέχρι 36.
0: Το μέχρι 36 σημαίνει. Άστα. Γιατί χθες το βράδυ, ας πούμε, αργά, είχε 29 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι να
1: λέμε, ας πούμε. Εσείς που θέλετε καλοκαίρι.
0: Τον έκλεισα τον ανεμιστήρα, δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή.
0: Είναι η μέρα της αλληλεγγύης και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύη.
1: Σολιντάρνοσκ.
0: Στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό τον ηλεκτρολόγο τότε Λεχ Βαλέσα, που συνέβαλε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
1: Είναι η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
0: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
1: Η Μαλαισία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
0: Στο Τρινιδάτ και στο Τομπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962. Έχουν και ωραίες σημαίες αυτοί.
1: Και είναι και εθνική ημέρα μπέικο.
0: Τον Ταλικέριδο, δεν θα το πει. Ημέρα του Ταλικέριδο στη Ρωσία.
1: Α, εντάξει.
0: Όχι, ήθελε να πει τον μπέικον.
1: Είναι εθνική ημέρα μπέικο.
0: Ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το μπέικο, οπουδήποτε και αν μπαίνει. Αυγά με μπέικο, πίτσα με μπέικο, οτιδήποτε. Πενιρλί με μπέικο, όλα τα μπέικο είναι ωραία.
0: Ναι, όλα είναι ωραία.
1: Να το τιμήσετε σήμερα, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Ναι. Και εμείς γι' αυτό θα φάμε μπέικο μετά.
1: Ναι.
0: 1922. Η ελληνική και η αρμενική συνοικία της Μύρνης καταστρέφονται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν οι τουρκικές αρχές της πόλης. Δεν τα έκαναν αυτά. Η 11η μεραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδάφου κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδανιών, παραδίδεται στους Τούρκους.
1: Το 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα σαν σήμερα.
0: Το 1933 εγκαινιάζει το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί με 300 κρεβάτια τότε για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: Το 1980, σαν σήμερα, γι' αυτό το γιορτάζουν στην Πολωνία, ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού. Στη χώρα και περαιτέρω.
0: 1997, πάγωνε ο πλανήτης ολόκληρος, γιατί σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι σκοτωνόταν η πριγκίπισσα Νταϊάννα με τον σύντροφό της τότε, τον Ντόντι Αλφαγέντ, και τον οδηγό της Μερσεντές, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφυλακάς της.
1: Από τότε... Ενώ το 2003, σαν σήμερα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και μόλις 44 ήττες.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1870 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παραπαιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1945 ο Βαν Μόρισον.
1: Ωραίος.
0: Δεν θέλει ιδιαίτερες συστάσεις.
1: Ωραίος. Και επίσης μας το χάλασε λίγο στην πανδημία, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Εντάξει τώρα. Ναι. Και το 1949 ούτε επίσης θέλει συστάσεις. Ο Ρίτσαρντ Ογκίρ, το αγόρι αυτό, το πανέμορφο. Το πανέμορφο. Ηθοποιός, λίγη κοινωνικός ακτιβιστής. Α, με παιδάκι, μου
1: τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 1847 ο Ιωάννης Κολέτης. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ Κολέτης. Έδωσε και το όνομά του στην οδό που μεγάλωσα. Το 1867 ο Σαρλ Μποντλέρ, Γάλλος συμβολιστής ποιητής. Μη ρωτήστε τι είναι αυτό το πράγμα. Και το 1973 ο Τζον Φόρντ, ο σκηνοθέτης, που έκανε την ταχυδρομική άμαξα. Δεν την ξέρω.
0: Χτες γνώρισα μια κοπέλα,
1: ναι,
0: που είναι από το Λιβάδι.
1: Πολύ καλή.
0: Και μου λέει, δεν μπορεί, θα έχετε πάει. Όχι, της λέω.
1: Τώρα, κοντοζυγώνει. Οκτώβριο, Νοέμβριο.
0: Μου
1: λέγει
0: το πιο όμορφο χωριό και δεν και δε σας έχει πάει Διονύσης. Όχι.
1: Θα πάμε τώρα. Καλά, ναι. Νοέμβριο που έχουν τα τσίπουρα.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει. Τα ακούω. Ήμουν 9 και γέρασα. Αυτό
1: λοιπόν,
0: έχω να πω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σολομώντα.
0: Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου.
1: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο. Σπύρο ΑΕΚ. Μας στεναχώρησε χθες η ΑΕΚ. Γιατί τι έκανε?
0: Έφερε ισοπαλία.
1: Και στεναχωριάστε με την ισοπαλία?
0: Με την Κηφισιά έπαιζε.
1: Παίρνετε βαθμουλάκο. Μπράβο, έλα ρε Κηφισιάρα. Έμπαινε και εγωίτευε. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο. Στον Γιώργο από το Σιδηρόκαστρο. Και στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μην γκρινιάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ναι.
0: Τι μην γκρινιάζετε, παιδί.
1: Ναι, λέει να γκρινιάξω λίγο. Και στέλνει κάτι που ακούστηκε.
0: Εντάξει, ας γκρινιάξει μόνο.
1: Ναι,
0: ας τον κάθε εδώ που να κάνει ό,τι θέλει.
1: Να κάνει το ό,τι θέλετε, ναι.
0: Άμα να σας κάνει αρέσει. Το ό,τι θέλετε.
1: Ναι.
0: Τώρα, ναι. Λοιπόν, γύρισε κόσμος,
1: Πού?
0: Στην Αθήνα. Το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το κατάλαβες.
1: Το Σαββατοκύριακο έλειπα, δεν είδα.
0: Μετά δεν το δεις με τις θέσεις?
1: Με τις θέσεις, ναι, το είδα. Ναι, με τις θέσεις το βλέπω.
0: Δεν τους είδα κι εγώ να γυρνάνε. Το κατάλαβα από την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ναι, έχει γυρίσει. Μ' αρέσει εντωμεταξύ. Γυρίσανε βέβαια. Κάποιοι φεύγανε άρον-άρον το μεσημέρι να γλιτώσουμε την κίνηση τη βραδινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοί τη γλιτώσανε, αλλά πέσανε στη μεσημεριανή. Γιατί και το μεσημέρι είχε. Εντάξει, δεν έγινε χαμός, δεν γινόταν χαμός.
0: Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη αυτό.
1: Είχε. Μωρέ, ναι, είχε. Α, το βράδυ και ακόμα περισσότεροι.
0: Ναι. Κάνανε πολύ την ίδια σκέψη ταυτόχρονα. Τι να κάνεις.
1: Καλώς ορίσανε.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Μην παρκάρετε εκεί που θέλουν να παρκάρουμε
0: και
1: μόνο.
0: Και επειδή είχατε πάει διακοπές και ξεκουραστήκατε.
1: Πείτε μας πώς είστε.
0: Όχι, δεν θέλουμε να μας πείτε πώς είσαστε. Να είστε χαλαροί στους δρόμους τώρα.
1: Ναι.
0: Μην έρθετε με νευρούλια επειδή γυρίσατε και τελειώσανε οι διακοπές.
1: Όχι, ρε, γιατί να έρθουν με νεύρα.
0: Ναι, γιατί,
1: οι
0: εντάξει.
1: Άνθρωποι. Όχι. Όχι. Εκτονώθηκαν. Δεν εκτονώθηκαν στις διακοπές.
0: Αυτό λέω.
1: Στο κύμα, στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε πήγατε.
0: Ναι, αυτό
1: θα
0: λέω.
1: Εκτονώθηκαν. Δεν μπορεί.
0: Εκτονώθηκαν. Δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί έβλεπα κάτι τρελά το Σαββατοκύριακο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καινούριο Σκετίνο.
1: Ορίστε.
0: Καινούριο. Το θυμάστε το Σκετίνο?
1: Όχι.
0: Έλα εσύ, ο καπετάνιος που είχε με το μεγάλο το πλοίο που είχε γύρει, δεν θυμάσαι? Ο Ιταλός που είχε εγκαταλείψει το πλοίο πριν από τον κόσμο που πνιγότανε.
1: Όχι.
0: Και λέγαμε όλοι, το είχαμε και παράδειγμα προς αποφυγή, μη γίνει Σκετίνο.
1: Θέσον, δεν μου θυμίζει κάτι.
0: Ο ίδιος Σκετίνο. Έλα ρε Διονύση.
1: Αλήθεια, δεν
0: το
1: μου θυμίζει
0: γνωστό
1: κάτι.
0: Το περίμενα να το πω.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν μου θυμίζει κάτι τώρα. Αν μου πεις τώρα λεπτομέρειες άλλες, μπορεί να το θυμηθώ. Αυτό στη Λαμπεντούζα, όχι.
0: Ποια Λαμπεντούζα, μωρέ Διονύση?
1: Ναι.
0: Ήτανε το κουρασγερόπλοιο, το Κώστα Κονκόρντια, Ναι. Που είχε το 2012.
1: Το Κώστα Κονκόρδια κάτι μου λέει.
0: Το Κώστα Κονκόρδια.
1: Κάτι μου λέει. Τα σβήνω αυτά.
0: 32 νεκρούς είχε. Λοιπόν, τότε. Τώρα λοιπόν στην Κερίνια αντίστοιχη συμπεριφορά καταγγέλουν οι επιβάτες του πλοίου, το οποίο τούμπαρε, αναποδογύρισε. Πρώτος έφυγε ο καπετάνιος και το πλήρωμα. Ούτε σωσίβια δεν δίνανε στους επιβάτες. Έχουν 8 νεκρούς και δεν θυμάμαι πόσους αγνοούμενους. Οι άνθρωποι. Το πιο τραγικό νομίζω όμως σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό ήταν ότι δεν δέχτηκαν βοήθεια από τις κυπριακές αρχές. Περίμεναν να έρθει βοήθεια από την Τουρκία. Το οποίο αυτό μπορεί να πέφτει μοιραίο για πάρα πολύ κόσμο.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Πιθανώς.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι η κατάσταση εκεί.
0: Είναι 8 οι νεκροί, 23
1: οι αγνοούμενοι.
0: Απλά έρχονται
1: τέτοιες ιστορίες για να μας τις θυμίζουν, ας πούμε, ναι. Γιατί εμείς συχνά το ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, ότι οι συνθήκες εκεί κάτω είναι τέτοιες.
0: Τι αυτό έγινε με τον πόλεμο τώρα, θα μου πεις.
1: Θα σου πω.
0: Μες μου.
1: Οι Ιρανοί, λένε οι Αμερικανοί, είχαν εφαρμόσει ένα καινούριο σύστημα. Θυμάσαι που την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη της επέρονταν ο Τραμπ ότι καθαρίσαμε από τις σνάρκες τα στενά του Ορμούζ.
0: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, το έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα πριν τα τέλη της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθαν οι Ιρανοί και βρήκαν μια καινούρια μανιέρα.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν κάτι πυράβλους από δύο βάσεις τους και πάνε και ποντίζουν καινούργιες σνάρκες στα στενά του Ορμούζ. Σου λένε οι Αμερικανοί, έτσι είστε, από τις βάσεις που φεύγουν αυτοί οι πύραυλοι
0: θα
1: τις βομβαρδίσουμε. Σου λένε οι Ιρανοί, έτσι είστε, θα βομβαρδίσουμε τις βάσεις στο Κατάρ και στην Ιορδανία.
0: Ναι.
1: Λένε οι Ιορδανοί, έτσι είστε, αναχέτησαν τους.
0: Εν
1: τω μεταξύ, λέει, αναχέτησαν. Παιδιά, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Ρίχνει έναν βαλιστικό πύραυλο το Ιράν.
0: Ναι.
1: Ρίχνουν τρεις πυράβλους αντιβαλιστικούς από συστήματα Patriot
0: οι Ιορδανοί.
1: Ναι, αλλά έτσι, άμα κάνει άλλες δύο-τρεις τέτοιες επιθέσεις, δεν θα έχουν πλέον απόθεμα. Ήδη τα αποθέματα έχουν τελειώσει. Αφού οι Αμερικανοί έχουν ούτως ή άλλως θέμα, πρόβλημα μεγάλο.
0: Τον αντί, δηλαδή, τον αντί, τελειώνουν.
1: Του οι Pac-3 που μπαίνουν στα Patriot. Ναι, αυτοί. Τελειώνουν αυτοί. Αυτοί τελειώνουν σιγά-σιγά, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αρθρογραφία επί αρθρογραφίας από αυτόν. Το αρνούνται οι Αμερικανοί, δεν τελειώνουν. Αλλά καλά, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ας το αρνούνται.
0: Και τι άμα τελειώσουν.
1: Πες μου εμένα μετά τι θα γίνεται. Θα γίνει μετά ό,τι γίνεται στο Κίεβο. Στο Κίεβο γιατί πέφτουν πύραυλοι και σκοτώνουν κόσμο.
0: Έχουν τελειώσει και
1: γιατί
0: εκεί.
1: Έχουν τελειώσει από εκεί, δεν στέλνουν οι Αμερικανοί πλέον από αυτά τα συστήματα. Οι υπόλοιποι που έχουν τέτοια συστήματα, τέτοιους πυράβλους, Ευρωπαίοι κλπ.
0: Ναι.
1: Μόλις στείλανε μια μικρή παρτίδα, στείλανε. Ό,τι αντιβαλιστικός πύραυλος, ό,τι βαλιστικός πύραυλος πήγαινε, τον αναχαιτίσανε. Αλλά τελειώσανε.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο, το θέμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μιας και είμαστε στα αμυντικά, σήμερα έχουμε θέμα μεγάλο.
0: Βέβαια, ασπίδα τα χιλέα.
1: Ασπίδα τα χιλέα.
0: Ναι.
1: Πέφτουν υπογραφές σήμερα, ξεκινάμε. Σε 36 μήνες θα έχουμε θόλο.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι θόλος υπερσύγχρονος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τι θα έχει. Κύματα από εδώ, κύματα από εκεί, αλλεπάλληλα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί το, ναι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί το λένε θόλο τα χιλιά, πες μου.
0: Εντάξει, το λένε ασπίδα, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί όμως.
0: Τι γιατί.
1: Η ασπίδα, λέει, του Αχιλλέα,
0: ναι,
1: είχε την εξής.
0: Την έχει περιγράψει και ο Όμηρος.
1: Είχε την εξής ιστορία.
0: Ναι.
1: Είχε πέντε αλλεπάλληλες τρώσεις, ας πούμε.
0: Α, γι' αυτό.
1: Για να αντιμετωπίζουν. Έτσι και εδώ θα είναι μια πενταπλή ασπίδα απέναντι σε βαλιστικούς πυράβλους, σε drones, αυτό, σε βόμβες,
0: ναι,
1: στο κυβερνοχώρο,
0: ναι,
1: στα πάντα. Και στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Θα πιάνει μέχρι και το διάστημα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έτσι λέει.
0: Εντάξει, άμα το πιάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέγεται.
0: Τι μπορεί να δεχτούμε από τους εξωγήινους.
1: Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να ή κάποιοι άλλοι να αποκτήσουν δυνατότητες να εκτοξεύουν πράγματα από τον διάστημα.
0: Να μην είναι διπυρωτικοί, να είναι.
1: Ξέρω εγώ ότι αυτό. Διαγαλαξιακοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πότε δεν ξέρεις.
0: Εγώ σου λέω τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο Ισραήλ θα γίνουν όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπογράφουμε, ας πούμε, τη συμφωνία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει. Σου λέει σε 35-36 μήνες θα είναι έτοιμο,
1: ναι,
0: αυτό. Αν αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Στο Ισραήλ.
0: Όχι εδώ, στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Ποιο Ισραήλ.
1: Όχι, στο Ισραήλ μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι,
1: αφού έχουν εκλογές αυτοί, το Οκτώβριο.
0: Ωραία. Ή στο Ισραήλ αλλάζει η συμφωνία ή όχι.
1: Θεωρητικά όχι.
0: Α.
1: Αλλά μπορείς να την παγώσεις ή μπορείς να την ακυρώσεις μη πληρώνοντας, ας πούμε. Παράδειγμα σου λέω.
0: Α.
1: Υπάρχει και αυτό. Καταλαβες. Τώρα έχει αρχίσει εντωμεταξύ ένα νέο κοσκινάκι και κυκλοφορεί. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ το κοσκινάκι, το ξέρω.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι η δεύτερη, το δεύτερο, ένα καινούριο πράγμα που κυκλοφορεί, ότι
0: ναι,
1: όλη αυτή η κοτολογία περί επικείμενων επιθέσεων, είτε ξέρω εγώ της Τουρκίας, είτε της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ, είτε από εδώ είτε από εκεί, γίνεται, λέει, γιατί είναι στο πλαίσιο του υβριδικού πολέμου να τσαντιστούν οι πολίτες διαφόρων χωρών που έχουν και εκλογές ως ονούπο και να πούν, αφού κινδυνεύουμε, να σταματήσουμε να στέλνουμε, ας πούμε, στην Ουκρανία, ή να κάνουμε το τάδε, να κάνουμε το δίνα και να μην κάνουμε το άλλο.
0: Ναι.
1: Επειδή όλα αυτά παίζουν και στο παιχνίδι, ή απ' την άλλη πλευρά χρησιμοποιούνται και από τους ρωσόφιλους που ίσως το υπερενισχύουν αυτό το πράγμα, γιατί περιμένουν στις εκλογές να γίνουν κυβερνήσεις. Π.χ. το AfD στην Ρωσία, στην Γερμανία. Το AfD έχει πει ότι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει είναι να αποσύρει τη βοήθεια της Γερμανίας προς την Ουκρανία, για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολλά πράγματα που συζητάνε. Και έτσι να καταφεύγεται στις πηγές όταν λέγονται, γιατί μπορεί να πολλά πράγματα να είναι fake news, απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.
0: Θα γίνουν.
1: Απλά
0: αυτά.
1: Το λέω.
0: Θα γίνουν αυτό.
1: Εγώ προειδοποιώ.
0: Καλά, ναι, κάνεις εσύ.
1: Να μας ακούτε.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Καλά κάνεις. Καλά, ναι, κάνεις και τα λες εσύ.
1: Όχι
0: αυτά.
1: Μόνο μας. Ναι.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε.
1: Πώς δεν
0: ακόμα
1: έχουμε.
0: Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, Διονύση.
1: Μου υπόσχεσαι.
0: Στο υπόσχομαι. Πάμε. Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νωρίτερα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούζ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Οι ψηφοφόροι της Ισλανδίας απέρριψαν σε δημοψήφισμα την πρόταση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά εθριός ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Και διάβαζα, διαβάζω τώρα στο Earth News,
0: ναι,
1: ότι με το που έγιναν αυτές οι επιθέσεις στα εκεί και στα στενά του Ορμούς, την ευρύτερη περιοχή.
0: Θα μαντέψω, ανέβηκε το πετρέλαιο.
1: 1,23% το Brent, αυτό που μας επηρεάζει, και 1,10% το WTI, το West Texas Intermediate. Καταλαβες.
0: Μαθαίνω ότι σήμερα
1: 89,18 δολάρια. Δεν θα μας αφήσουν να χαρούμε το ότι θα πέσουν οι τιμές σε 1.300 προϊόντα.
0: 1.600. Ναι.
1: Κι άλλα, μπήκαν κι άλλα.
0: 1600,
1: θα μπουν, ναι, κι άλλα στην πορεία, λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπαίνουν κι άλλα στην διάρκεια.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι. Θα γλιτώνουμε χρήματα από αυτά να τα ρίχνουμε στη βενζίνη.
0: Θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η επιδότηση που υπάρχει στο ντίζελ, λένε, από σήμερα, γιατί σήμερα λίγη.
1: Ναι, 31 Αυγούστου.
0: Αλλά ακούγεται ότι θα υπάρξει και πληροφορίες τώρα είναι αυτό,
1: ναι,
0: θα επιβεβαιωθεί εντός της ημέρας άμα είναι,
1: ναι,
0: ότι θα γίνει και νέα παρέμβαση από τα δηληστήρια.
1: Να γίνει.
0: Επιπλέον.
1: Να γίνει.
0: Ότι υπάρχει συμφωνία, τέλος πάντων, λένε οι πληροφορίες, να ανακοινωθεί νέα παρέμβαση και να μειωθεί η τιμή και από τα δηληστήρια. Μακάρι να συμβεί αυτό.
1: Έχετε πάρει το κοσκινάκι, σας έχει κάνει όλους η Σερέτη. Λέει, και μία ευχάριστη είδηση προέκυψε από όλα όσα έχετε πει.
0: Ναι.
1: Ότι θα σε πάει στο λιβάδι Διονύσης.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Στον Άγιο και στο παιδί, κερί και κουλούρι, μη τάξεις.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και λέει και ο Σταύρος, λέει, σας πειράζει ο κόσμος για το λιβάδι. Ωραίο, πλάκα έχει, λέει. Καταλαβαίνεις. Αυτό. Θα πάμε φέτος, θα πάμε.
0: Ναι, για να δω.
1: Λες εμένα μου.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, που λέτε, έτσι να ξέρετε ότι περιμένουμε για τα καύσιμα και για τα. Σήμερα μειώνονται και τα προϊόντα και όλα αυτά που σας είπε ο Διονυσάκος.
1: Θα το συζητήσουμε,
0: ναι, αργότερα, λίγο πιο αναλυτικά. Τώρα, μέσα Σαββατοκύριακο, είδες που θες να βρέχει. Έβρεξες στο Grand Canyon.
1: Ναι.
0: Πολύ νερό.
1: Ναι,
0: όμως,
1: είπα, δεν θέλω τέτοιο νερό.
0: Ναι.
1: Θέλω βροχή, ποτιστική, ωραία.
0: Έριξε
1: ωραία βροχούλα.
0: Πολύ νερό στο Grand
1: Έχει ένα
0: Canyon.
1: Νεκρό.
0: 20 αγνοούμενους έχει.
1: Έχει ένα νεκρό, 18 αγνοούμενοι.
0: 20.
1: Τώρα είναι το καινούριο.
0: Α,
1: τώρα,
0: καινούριο.
1: Έτσι μου ήρθε από το CNN ένα μήνυμα.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έριξε, λέει, τόσο νερό. Είχε πολλούς κατασκηνωτές και πεζοπόρους εκεί. Είναι, εντάξει, από τα πιο εμβληματικά φαράγγια τώρα στον κόσμο. Έτσι.
1: Στον κόσμο.
0: Ναι, και ιστορικό.
1: Κανείς, άμα πάει στην Αμερική και δεν πάει στο Grand Canyon,
0: ναι,
1: είναι σαν να μην πήγε.
0: Να πας εκεί ψηλά, αυτό, να το κοιτάξεις μόνο. Εγώ αυτό θα ήθελα.
1: Ναι,
0: να πάω εκεί, να με πάνε, να το δω, να το βγάλω μια φωτογραφία, να φύγω.
1: Να πέρασε από πάνω με ελικόπτερο. Τώρα μου τη μόδα στα ελικόπτερα. Να πέρασε με ελικόπτερο, να το δεις.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Τα ελικόπτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι, πέφτουν τελευταία.
1: Ξέρετε.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και καταστράφηκαν.
1: Να,
0: λέει,
1: πάμε με υδροπλάνο. Θέλεις.
0: Σε ένα σημείο όλες οι πεζογέφυρες. Όλες, λέει, ό,τι πεζογέφυρες υπήρχαν, γι' αυτό δεν μπορούσαν να φτάσουν στα ζωστικά συνεργεία. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πάει και τον Grand Canyon.
1: Καλά.
0: Το βγάλαμε από τη λίστα. Δεν
1: α, βγήκε από τη λίστα.
0: Δεν
1: καταστράφηκε τον Grand Canyon.
0: Δεν,
1: ας πούμε,
0: τώρα.
1: Δεν καταστράφηκε. Όχι, έχει φτιαχτεί σε κάτι χιλιατηρίδες.
0: Τι να μπε.
1: Φτιάχτηκε και. Δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα, το θαύμα της,
0: ναι,
1: φύσης,
0: ναι,
1: όπως το περιγράφουν όσοι έχουν πάει. Εμείς δεν έχουμε πάει.
0: Αυτό το αγόρι εντωμεταξύ με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Μην μιλάς έτσι. Θα δημιουργήσεις κανένα διπλωματικό επεισόδιο. Στο έχω πει. Ναι, για πες.
0: Ναι. Ανεβάζει συνέχεια βίντεο AI. Συνέχεια. Συνέχεια. Συνέχεια. Όχι εκείνος, η Νάταλη. Νάταλη. Τι λένε, πώς τη λένε.
1: Δεν ξέρω, οι φίλοι
0: η
1: του
0: κοπέλα
1: εκεί,
0: αυτή,
1: ξανθιά,
0: η κοπέλα που παίρνει την πόρτα μπαγκάζ.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Αυτή λοιπόν η κοπελίτσα ανεβάζει στο λογαριασμό του Τραμπ βίντεο. Το τελευταίο είναι που δείχνει να διαβομβαρδίζεται το νησί Χάργ.
1: Ναι, το προηγούμενο από αυτό ήταν κάτι πάπιες.
0: Η Donald Duck.
1: Κάτι πάπιες, Duck δηλαδή, Donald Duck. Οι οποίες είχαν το μαλλί του Τραμπ,
0: ναι,
1: και οι οποίες είχαν κάτι μουσκλια, μπράτσα έτσι γερά, κρατούσαν όπλα και επέβαλαν να ονομαστεί η λίμνη Οντάριο, λίμνη της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο που είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Ο λογαριασμός του Προέδρου, του Πλανητάρχη. Ο λογαριασμός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ναι, δεν
1: τι να πει
0: κανείς. Ποιο είναι το πρόβλημά σου?
1: Εγώ δεν έχω,
0: όχι,
1: κανένα,
0: λέω,
1: πρόβλημα.
0: Λέω εγώ τώρα. Εμένα μου λες μετά που το λέω με το πρωτοκαλί.
1: Εγώ δεν
0: μαλλί.
1: Είπα τίποτα. Εγώ είπα Πλανητάρχης και Πρόεδρος των Ηνωμένων,
0: ναι,
1: Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Δεν τον χαρακτηρίζω,
0: ναι,
1: τον άνθρωπο.
0: Ναι. Γιατί τον χαρακτήρισα
1: εγώ. Έχω να πω εγώ. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 21 βαθμό στην Ελασσόνα.
0: Τι σε εντυπωσιάζει.
1: Για την Ελασσόνα. Περίμενα, λίγο πιο χαμηλά.
0: Α,
1: λίγο πιο καλό.
0: Α, λίγο πιο καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι, ναι, να κάνεις. Τι να κάνεις, κάτι είναι και αυτό. Δροσούλα είναι τώρα για πρωί. Ναι. Δεν είναι ζέστα.
1: Δροσούλα, όχι. Ναι,
0: δεν είναι ζέστα. Τέλος πάντων, το άλλο που είχε βάλει πριν από αυτό που λες με τα Donald Duck, με τα παπιά,
1: ναι,
0: ήταν που είναι ο ίδιος και πάει και κλωτσάει την ταμπέλα που
1: λέει
0: κοντάριο, ναι, και βάζει τη δική του. Και πολύ χαίρεται και χορεύει.
1: Και χορεύει μετά αυτό το χορό, ναι.
0: Και χορεύει
1: αυτό
0: το χορό, το χαρακτηριστικό. Ναι. Πήγε λοιπόν ο πρωθυπουργός εκεί του. Της Οτάβας.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος.
0: Ένας κύριος, αυτός ο κύριος με τα γκρίζα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Πήγε εκεί και έβαλε μια πινακίδα να. Μετά συγχωρήσεως, δηλαδή.
1: Η φάση ήταν πια για να πειράξει προφανώς τους Αμερικανούς που θέλαν να βάλουν χέρι, ας πούμε, στη γαλλική γλώσσα που χρησιμοποιούν στο Κεμπέκ. Η πινακίδα είναι στα γαλλικά και στα αγγλικά.
0: Ναι,
1: είναι και στα γαλλικά. Κατάλαβες, για να τους πικάρει. Τώρα παίζουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Βρήκανε τώρα παιχνιδάκι.
0: Ωραίο, τώρα παιχνίδι και αυτό.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη.
0: Καλημέρα
1: και στην Αντωνία. Είναι δύσκολη Δευτέρα, λέει, η επιστροφή μετά από άδεια.
0: Αχ, Αντωνία είναι. Μου, το ξέρουμε. Είναι. Το ξέρουμε. Είμαστε κι εμείς εκεί.
1: Απλά εμείς το.
0: Φάση.
1: Ναι, been there, done that.
0: Ναι, ναι. Ναι, εντάξει,
1: 26
0: ναι.
1: Βαθμούς έχει τα άσπρα σπίτια.
0: 26. Ζέστα είναι αυτό.
1: Εμείς βέβαια είναι ζέστα.
0: Πρωί-πρωί. Ναι, δεν είναι.
1: 6 και 46. Ναι. 26.
0: Και πλέον λέει περνάνε 5 το πολύ εμπορικά πλοία από τα στενά τουρμούς.
1: Ναι.
0: Το πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Την Κυριακή τόσα περάσαν. Παρά τα όσα λέει ο κύριος Τραμπ, ότι είναι ελεύθερη η διέλευση.
0: Καλέ, ναι, περνάνε.
1: Η ναυσιπλοεία έχει αποκατασταθεί,
0: ναι,
1: διότι την έφτιαξε όλη. Έδωσε και μια συνέντευξη σε έναν κύριο και έλεγε όλα τα έχουμε κάνει με λιγάλα εκεί. Το Ιράν δεν έχει αεροπορία, δεν έχει ναυτικό, οι ηγέτες τους είναι όλοι νεκροί. Έχουμε καθαρίσει,
0: ναι,
1: τα πάντα, ναι, όλα. Έλατε.
0: Επίσης,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Εικάζω,
1: ναι,
0: ότι η φυλακή μερικές φορές κάνει καλό. Είδα το Μαδούρο που, ναι, φωτογραφήθηκε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί φωτογραφήθηκε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, φωτογραφήθηκε με τη φόρμα αυτή που φοράνε στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Όχι πορτοκαλί. Γκρι. Ναι. Την γκρι. Που είναι σαν φόρμα γυμναστικής, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Και έκανε το σήμα της νίκης. Ωραίος, είχε δυνατήσει. Πολύ αθλητικό τον είδα. Πολύ ωραίο αυτό. Και έλεγε η Βενεζουέλα θα ξαναγεννηθεί.
1: Από τις τάχτες.
0: Make θες. Venezuela great again. Α, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Τώρα.
0: Τι.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε, επειδή είπες Βενεζουέλα, το θυμήθηκα. Θυμάσαι που βγήκε την Παρασκευή και είπε ότι κάναμε τη συμφωνία, τη μεγαλύτερη συμφωνία στα χρονικά με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
0: Ναι.
1: Ναι. Τη μεγαλύτερη,
0: ναι, ναι,
1: όλων,
0: ναι,
1: των εποχών.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: 65 εκατομμύρια πετρέλαιο, ξέρω εγώ, βαρέλια πετρέλαιο θα πάρει από τα αποθέματα και θα συμπληρώσει, λέει, τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έλεγε ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Βγήκε τον. Της Βενεζουέλας, γιατί
0: η
1: έχει.
0: Κυρία έχει
1: η,
0: ναι,
1: η κυρία Ροδρίγες.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει πολλές αντιστάσεις, ας πούμε, στο, ναι, εσωτερικό της Βενεζουέλας και λέει: εμείς θα έχουμε την κυριαρχία. Απλά θα τους τα δώσουμε. Καταλαβές. Δηλαδή, τα κυρίαρχα τους τα δίνουμε. Καταλαβές.
0: Θέλαμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Θέλαμε.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο επίσης έχει το ενδιαφέρον του.
0: Το είχαμε, πώς το λένε, τον όνειρο ζωής.
1: Ναι. Η Στέλλα τι λέει.
0: Τι λέει.
1: Θα σε πήγαινε ο Διονύσης στο λιβάδι με ελικόπτερο, αλλά το φοβάσαι.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν εγώ. Ναι, ναι.
1: Καλημέρα, αλήθεια, κύριε Παναγιώτη.
0: Αλήθεια.
1: Από τη Νέα Πολη Λακωνίας με 25, ναι, βαθμούς ήδη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα.
1: Τι άλλα.
0: Πήγανε γνωστοί μου σε, ναι, μία πλάζα εδώ στις Αττικής. Όχι από τις. Ρε παιδί μου, σε γνωστό παραλιακά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λέει: γεια σας, γεια σας, είσοδος. Βεβαίως, τι χρωστάμε, 12 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις.
1: Ναι, όχι, αυτό τι καλύπτουν τα 12 ευρώ.
0: Τίποτα.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Και γιατί τα πληρώνει, γκανιώτα.
0: Ναι, πληρώνει 12 ευρώ για να μπεις.
1: Στο καζίνο, το, ναι.
0: Ναι, πληρώνει 12 ευρώ και λέει: οι ξαπλώστρες είναι χωριστά.
1: Ναι.
0: Ναι, τα 12 ευρώ τι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ωραία.
0: Λέει, τώρα λέει που τελειώνει.
1: Αλλά 12 ευρώ δεν είναι και τίποτα. Ναι.
0: Για μια τετραμελή οικογένεια είναι.
1: 12 το κάθε άτομο.
0: Το άτομο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι. Και λέει, μα τώρα που τελειώνει Ρώτησε κάποιος τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, μήπως έχετε πιο φτηνές τιμές. Λέει, όχι, το ίδιο είναι. Τι να σου πω.
1: Πήραν
0: σου δίνανε ένα μπουκαλάκι νερό, αδερφέ.
1: Πήραν κάτι. Τα μπουκαλάκια τους να πάνε σε άλλη παραλία.
0: Πήραν... Δεν ξέρω τι
1: αυτό,
0: κάνανε.
1: Όχι, αυτό είναι το ζήτημα. Πήραν... το θέμα είναι να παίρνεις τα μπουκαλάκια σου και να πας σε άλλη παραλία.
0: Θα στα...
1: 1, 2, 3, 50 χίλιοι θα σταματήσουν να ζητάνε. Ή θα το χαμηλώσουν ή θα δώσουν κάτι παραπάνω. Θα δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό που λες. Θα σου δίνουν ένα τριαντάφυλλο.
0: Κάτι βρε. Ένα λουκουμάκι.
1: Άμα σου δώσει λουκουμάκι.
0: Και νερό μετά.
1: Μπράβο, ναι. Δεν πάει μόνο το λουκουμάκι, γιατί μετά το στόμα παθαίνει.
0: Θέλει και νερό μετά.
1: Ναι, θέλει. Το θέλει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Πέτρο. Από τη Νέα Κύο, 21 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Και εσείς και
1: στη Φιλανδία είδε τι έγινε. Στην Ισλανδία. Ναι, είχαν δημοψήφισμα.
0: Ναι, δεν θέλουν να ξεκινήσουν να ταξιδέψουν.
1: Οριακά λέει, ξέρεις γιατί όμως.
0: Γιατί.
1: Ξέρεις γιατί απέρριψαν το να αρχίσουν επανενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκουμπρί.
0: Τι έγινε με το σκουμπρί.
1: Η Ισλανδία φημίζεται για το σκουμπρί της. Η Ευρώπη την κατηγορεί. Ναι. Ότι κάνει υπεραλία και σε λίγο δεν θα υπάρχει σκουμπρί, ούτε για δείγμα. Και ότι πρέπει να βάλει ένα φρένο.
0: Σκουμπρί για σκουμπρί.
1: Και έτσι κυρίως λέει, έτσι διάβαζα σε μια ανάλυση, ότι σκόνταψε η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τι θα γίνει με το σκουμπρί. Σημεοφόροι ήταν οι αλληλείς της Ισλανδίας, οι οποίοι έπεισαν και τους υπόλοιπους να ψηφίσουν κατά ή επασπερτώσει οριακά, γιατί είναι πολύ μικρή η διαφορά το ναι με το όχι, αλλά τέλος πάντων πολύ μικρή η διαφορά υπέρ του να μην ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί τι θα κάνουμε χωρίς το σκουμπρί μας. Η Ισλανδία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό η οικονομία της και σε αυτό. Και σε αυτό. Στην Αλία,
0: να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: για το σκουμπρί.
0: Το σκουμπρί που τρώγαμε παλιά το τρώγαμε στην κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Που παίρναμε πολύ το
1: Δεν ξέρω αν ήταν Ισλανδίας.
0: Α,
1: δεν το
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αν το φιλέτο από σκουμπρί που παίρναμε. Γιατί παίρνετε φιλέτο από σκουμπρί.
0: Δεν ξέρω γιατί το παίρναμε αυτό. Που ήταν σε κονσέρβα, πολύ μας άρεσε και το ανοίγαμε, του βάζαμε λεμονάκι και το χλαπακιάζαμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παλιά τρώγαμε και αυτό το. Πολύ κονσέρβα τρώγαμε παλιά. Πιο πολύ. Τώρα δεν τρώγαμε.
1: Ναι, αλλά τρώγαμε. Να τρώγαμε σβάν. Να
0: αυτό,
1: τρώγαμε...
0: αυτό. Ζαμπονάκι.
1: Χάλια
0: ήταν.
1: Δεν το συζητώ. Να τρώσω από αυτό να το καταλάβω. Σκουμπρί,
0: και θέλω
1: γιατί.
0: Να. Και θυμάμαι ότι αυτό το ζαμπονάκι, το οποίο ήταν ένα πολύ βαρύ πράγμα, για να το κάνουμε πιο βαρύ ακόμα, το τηγανίζαμε κιόλα.
1: Βέβαια, εγώ το έχω φάει και με αυγά.
0: Το κάναν όλοι το κάναν.
1: Ναι, ναι, ωραίο.
0: Πω, έλα, έχω φτιάξει λίγο μελέτα με ζαμπονάκι. Πω, την αζόταν το στομάχι στον αέρα.
1: Ωραία, ωραία. Και στο στρατό ήταν ωραίο αυτό.
0: Στο στρατό δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Ναι, πολύ ζαμπονάκι.
0: Πολύ,
1: πολύ. Ζαμπονάκι, ρε παιδί μου, ωραία.
0: Πω, τι θυμήθηκα τώρα. Αλλά το σκουμπρί, μπράβο, τώρα μου το θύμισε αυτό που ήταν μάκερελ.
1: Τι μάκερελ.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, νομίζω, στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε, και είχε και αυτή τη διαφήμιση, δεν θυμάσαι.
1: Θυμάμαι μια διαφήμιση.
0: Θα την πω τώρα, γιατί είναι παλιά διαφήμιση αυτή. Φλόκος, λουπ.
1: Λοιπόν.
0: Αφού έτσι λέγανε.
1: Κάνει διαφήμιση προϊόντα, παιδιά.
0: Τι προϊόντα, δηλαδή. Μωρέ, τώρα έτσι μεγαλώσαμε να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του αυτού με τις τιμές που θα πέσουν σε 1660 κωδικούς.
0: Φτιάξε μας τη μέρα.
1: Θα έχει, λέει, μία πινακίδα ειδική σήμανση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο κάνει.
0: Πώς να το καταλάβεις.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Όπου θα βλέπετε στο σούπερ μάρκετ πόσο κάνει, θα είναι προϊόντα που θα υπάγονται σε αυτές τους 1660 κωδικούς.
0: Είναι αυτό που μπαίνει στην πλατφόρμα.
1: Που θα ρίξουν την τιμή. Ναι. Σε κάποια προϊόντα, λέει, θα πέσουν οι τιμές μέχρι και 30%.
0: Μακάρι.
1: Λέει.
0: Μακάρι.
1: Και αν λάβεις και υπόψη σου ότι τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat, τον Ιούλιο, έπεσε ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Μπορεί και αυτό να βοηθήσει, να πέσει έτσι περαιτέρω.
0: Μακάρι, παιδιά, γιατί αλλά αυτοί πολεμάνε ακόμα, ρε μάνα μου.
1: Ναι. Περιλαμβάνονται πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο τρόφιμα. Ναι. Είναι και σχολικά είδη μέσα. Είναι και. Τέτοια.
0: Τι να πω, παιδί μου.
1: Επώνυμα προϊόντα. Το λέω για τα σχολικά είδη, επειδή σε λίγο ανοίγουν τα σχολεία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Όχι, θα βγούμε στη τηλεόραση τώρα.
1: Θα βγούμε. Βγαίνουμε.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλή αρχή, παιδιά. Στέλλα, καλώς ήρθες.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Είσαι πολύ χαρούμενη που ξυπνάς στις 2 τη νύχτα.
1: Καλώς όρισες αυτούς που ξυπνάνε από τις 3. Ναι, ωραία.
2: Σήμερα το είδα, θέλω να σας πω ότι μου βγήκε αβίαστα. Δηλαδή ξύπνησα.
0: Δεν κοιμήθηκα καθόλου.
1: Γιατί είχες το άγχος. Κάτσε να περάσει καμιά εβδομάδα, κανένα μήνα και θα σου πω.
2: Να ξαναπούμε. Αλλά έχω εδώ τον Κώστα, είναι βράχος, οπότε δεν.
0: Καλή αρχή, παιδάκια.
1: Ήρθε ο Κώστας και ξανάφερε τον πόλεμο. Δηλαδή, αμάν.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι εσάς. Ναι. Πότε σας είπανε ότι, παιδιά, από αύριο ξεκινάτε για πρώτη φορά ραδιόφωνο πρωινό?
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το 94, ξέρω.
0: Ήταν πριν πολλούς πολέμους.
1: 93-94, κάπου εκεί.
3: Από τότε. Πριν κάνει τη συμφωνία του Ντέιτον για τη Βοσνία, έτσι.
0: Ναι, ναι, και πιο πριν.
2: Ξεκινήσατε από παλιά ως
0: διευθυντή. Ναι, βέβαια, βέβαια. Το 94-90.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά.
3: Δεν λοιπόν, ήρθε κάποιος και είπε, παιδιά, έχω μια καλή ιδέα αύριο να ξεκινήσει το πρωί.
0: Ναι.
3: Και το βρήκατε κι εσείς καλή ιδέα.
0: Πολύ ωραία, είπαμε εμείς τότε.
1: Πετάξαμε τη σκούφια μας.
0: Ήμασταν μικροί, δεν ξέραμε. Καταλαβές.
3: Ναι, και ξεκίνησα το πρωί και μετά πέρασαν 32 χρόνια.
1: Δέσαμε, ναι, μετά δέσαμε.
0: Συγγνώμη. Κωστάκη, βρήκες το δρόμο.
3: Έκανα μια γαστριμαρική διαδρομή.
0: Το είδαμε.
3: Η οποία μέσα από τέλος πάντων διάφορα μονοπάτια.
2: Την απολαύσαμε όλοι.
1: Μα δεν κρύβεται κιόλας. Ναι, δηλαδή το διαλαλεί. Δεν είναι.
2: Καλά,
1: έχει φράσος.
2: Έχει γυμναστήριο, παιδιά. Αυτό. Και θα πάει γυμναστήριο.
0: Παιδιά, μοιράζεται.
1: Έχει ένα καλό γυμναστήριο εδώ η ΕΡΤ. Μόλις τελειώνετε την εκπομπή να πηγαίνετε.
2: Ναι. Καλά, εγώ θα δω τον Κώστα πρώτα και μετά θα ακολουθήσω. Του είπα, άμα μπορέσει και για 3 μήνες πηγαίνει καθημερινά, θα πάω κι εγώ.
3: Καλά, δεν είπαμε για καθημερινά.
2: Α, όχι, Κώστα, καθημερινά.
3: 2 φορές εβδομάδα, 3 εκεί.
2: Καθημερινά.
3: Καθημερινά.
2: Για να είσαι σε φόρμα, σαν τον
3: Κώστα. Δεν γίνεται,
2: πάντω να κάνει τι.
3: Μια άσχετα αναφέρατε που δεν ήθελα να μιλήσω για τι γεύσει και για την γαστριμορφία και για αυτά. Εσεί με πιέζετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γίνεται συνεχώς πολύ ωραία δουλειά. Εγώ βλέπω, δεν το ακούω, το βλέπω στην. Δηλαδή είναι πράγματα αυτό που λέμε πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, πρώτα ζούμε και μετά μεταδίδουμε.
0: Έτσι, έτσι.
3: Πολύ ωραίες δουλειές. Όχι αυτά τώρα κάτι αποδομημένοι μουσακάδες ή κάτι τέτοια. Έρχονται και νέοι σεφ 30, 35, 40 χρονών. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραίες δουλειές. Όχι αυτά τώρα κάτι αποδομημένοι μουσακάδες ή κάτι τέτοια. Έρχονται και νέοι σεφ 30, 35, 40 χρονών.

0: εντάξει, φυσιογνωμία, γιατί θεωρούν ότι προφανώς θα προσελκύσουν περισσότερο κόσμο. Και βλέπεις τώρα τους αποδομημένους μουσακάδες και όλα αυτά που λες. Και πάει το παϊδάκι, ας πούμε, το κλασικό.
1: Τι κρίμα.
2: Στον Κώστα, ας πούμε, τον ξέρουν και δεν πηγαίνουν να του πούνε θέλετε σαλάτα με κοινόα. Στους υπόλοιπους όμως υποφέρουν.
3: Εντάξει, πάει εκεί, στο χωριό Ποταμός, στην Νάξο, κάπου εκεί στα ορεινά, ούτε ξέρω από ακριβώς είναι. Χάθηκα λίγο με το GPS, πήγα εκεί. Έρχεται αυτό που λέει Διονύσης και μου λέει, να σα πω κάτι, μου λέει τι έχουμε σήμερα πιάτο ημέρας.
1: Λέω βεβαίως. Κάτσικο μακαρονάδο.
3: Μου λέει, όχι, αυτή την έφαγα στο τέλος. Την είχα προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς. Μου λέει, έχουμε, μου λέει, ταλιάτα προβατίνας.
0: Τι είναι ταλιάτα προβατίνας?
3: Ορεκτικό.
1: Φιλέτο.
3: Για κάποιους ανθρώπους είναι ορεκτικό. Το πήραμε, εκπληκτικό αυτό.
1: Ορεκτικό για κάποιους.
2: Για κάποιους άλλους.
0: Ξεκινάνε με αυτό και δεν ξέρω πώς καταλήγουν. Ξεκινάνε με αυτό.
1: Έχει πολύ ωραία κρέατα η Νάξος.
2: Εντάξει, η Νάξος φημίζεται για αυτό, ρε παιδιά.
3: Φοβερώνει εσύ, παιδιά, σε όλα του ήλιο.
1: Μισάρα, μισάρα. Καλημέρα,
3: μισάρα. Την Νάξο. Κατερίνα, ακόμα όμως, επειδή πλησιάζει η ώρα παραπέντε και σε λίγο θα μου πεις ότι πάμε σε δελτίο το οποίο Διονύσης. Την επιστροφή της Άσο της Κόρης δεν την έχει σχολιάσει και το περίμενα.
1: Δεν ασχολούμαι. Γιατί να ασχοληθώ?
0: Γιατί Μέγαν λέει τώρα.
1: Επειδή ξομείναν από λεφτά. Ξομείνανε, δεν τους έδινε κανένα σημασία στον Καναδά.
2: Καλώς όρισε, Στέλλα, και σε αυτό.
1: Ναι,
2: αυτό θα το ζήσεις πολλές φορές. Λοιπόν. Ο Κώστας με την Κατερίνα να μιλάει για τη Μέγκαν.
3: Συγγνώμη, αυτό. Αλλά δεν ήμασταν εμείς που είπαμε ότι αυτά τώρα βασιλικές οικογένειες και Λονδίνα και τα δεν είναι για μας. Φεύγουμε. Είμαστε new age τέτοιο πρίγκιπες. Πάμε στην Αμερική, δούκες τι είμαστε.
1: Ναι, ναι.
3: Θα κάνουμε.
1: Ναι. Εμείς το είπαμε.
3: Μαντέρ, σειρές στο Netflix, θα κάνουμε άλλη ζωή.
1: Αποτύχανε παταγωδός.
2: Νέα παιδιά είναι. Έχουν το δικαίωμα να δοκιμάσουν.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο, παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί αποτύχανε. Δεν είχε χρήμα εκεί πέρα. Δεν του έδινε κανένα σημασία. Ποιο να ασχοληθεί τώρα, δηλαδή.
2: Ενώ στην Αγγλία θα του δώσουν όλοι.
1: Φυσικά.
0: Ρε παιδί,
1: φυσικά.
0: Παραπάνω,
1: θα πάει, τώρα που γυρίσαν στην Αγγλία, τα ταμπλόιντ από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
2: Τα ταμπλόιντ, ο Παπαχλημίτσος και η Σερέτη.
1: Τα ταμπλόιντ αρκούνε.
2: Κάτι λέει.
1: Πάσε μας, εμάς την άκρη.
0: Αδυναμία πάντως βλέπω, ε. Υπάρχει αδυναμία.
2: Μεγάλη.
0: Ευτυχώς έχω δει το στέμα 2-3 φορές.
1: Σε καλό δρόμο είσαι.
2: Θα σε στο κλίμα.
1: Σε καλό δρόμο είσαι.
3: Εγώ νομίζω κάπου εκεί που ψηλά που είναι η μακαρίτσια Βασίλισσα Ελισάβετ, χαμογελάει τώρα. Χαιρέκακα με όλο αυτό. Γιατί ήταν τη δική τη εξουσία, παιδιά, μας βίτσαν και είπαν: εμείς φεύγουμε, πάμε στην Αμερική. Δεν μας θέλετε, δεν μας κάνετε, δεν μας νοιάζει.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
3: Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
2: Ευκαιρία δοθήσεις, μιας και είμαστε σε όλο αυτό το. Την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου της Νταϊάννα.
0: Να το πάμε.
2: Μορφή.
0: Ναι.
2: Μορφή. Έτσι, δηλαδή, είχε δώσει άλλη έγκλη στο όλο.
1: Καλά.
0: Στο θεσμό.
2: Μπράβο, ναι.
1: Έγκλη στο θεσμό, άλλο.
2: Είχε δώσει άλλη έγκλη. Ναι. Ωραία.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Με ποιον είναι τώρα, Κατερίνα, δεν έχω καταλάβει.
2: Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: Μόνο.
2: Μόνο. Τώρα που πέθανε με κανέναν. Βγάζει ξύνα για όλα.
1: Με κανέναν. Όχι, ποτέ δεν ήμουν με την Νταϊάννα. Ποτέ.
2: Κατάλαβε τι τραβάμε.
1: Όχι, ποτέ δεν ήμουνα. Γιατί και γι' αυτό έχω άποψη.
2: Όλο ο κόσμος
1: δεν μπορώ
2: ήταν.
1: Να την αναλύσω τώρα σε ένα λεπτό.
2: Όχι, τώρα πρέπει να βγούμε.
1: Κρίμα που σκοτώθηκε το κορίτσι, για όνομα του Θεού. Ναι. Κρίμα που σκοτώθηκε. Αλλά άμα δεν. Αυτό πρέπει για να τα αντέξει. Αυτό είναι ολόκληρο τέτοιο. Είναι task ζωή. Αποστολή, πώ ναι. Το λέμε.
2: Πώ μα ρωτούσατε πριν, πώ ξεκινήσατε να κάνετε 6 ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι χειρότερο αυτό. Περιγράφει τώρα. Κατάλαβε να γίνεσαι βασιλιά ή πρίγκιπα ή οτιδήποτε στη Βρετανία.
1: Δεν μπορεί.
3: Παντρεύεσαι και μπαίνεις λοιπόν και λες γίνεσαι πριγκίπισσα. Το όνειρο, ας πούμε, υποτίθεται τέλος πάντων χιλιάδων κοριτσιών των πλανήτων.
1: Από νηπιαγωγό γίνεσαι πριγκίπισσα.
3: Ναι, αυτό έχει πιο πολλές υποχρεώσεις παρά δικαιώματα. Έχει υποχρεώσεις.
1: Ναι.
3: Εκεί που κάνεις και εσύ.
2: Δεν της δώσαν το μάνιουαλ.
0: Συμβιβασμούς έκανε όμως. Δεν ήθελε να κάνει.
2: Δεν της δώσατε το μάνιουαλ από την αρχή γι' αυτό.
1: Άμα είσαι συμβίβαστος, πήγαινε και κάνει διαδηλώσεις.
3: Ναι, πρέπει να κάνει.
1: Γίνε ακτιβιστής, γίνε κάτι άλλο.
0: Εντάξει.
2: Πολύ ωραία.
0: Δηλαδή, τι σχολιάζετε σήμερα, ποιο είναι το θέμα το βασικό σας?
2: Πολλά.
1: Τα καύσιμα κυρίως.
2: Από τα καύσιμα που ανεβαίνουν λόγω του πολέμου που έλεγα στην αρχή. Τσίμπησαν κι άλλο σήμερα. Από το θόλο του Αχιλλέα που θα υπογραφεί σήμερα. Τις τιμές που θα πέσουν στα 1660 προϊόντα και τέτοια περιμένουμε με χαρά.
1: Να κερδίσουμε
0: χρήματα. Σούπερ μάρκετ σήμερα κάνετε έρευνα.
2: Όχι, θα πάμε να κερδίσουμε χρήματα από εκεί, να οικονομήσουμε χρήματα από εκεί να τα ρίξουμε στη βενζίνη. Γιατί πάει μία ή άλλη, καταλάβες αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Τι να κάνουμε.
2: Τέτοια πράγματα.
3: Έτσι κύλησε την πρώτη μας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.
1: Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Ξεκίνημα, καλή σεζόν.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Φιλιά, φιλιά.
2: Πάμε κι εμείς.
1: Πάμε.
2: Με Simple Minds.
1: Ρε.
2: Έλα, ρε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λύγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσω ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατηρώ είναι κάθε μέρα που ξυπνάω νωρίς.
2: Είναι πιο σκοτεινά.
3: Ναι, και το βράδυ νυχτώνει πολύ πιο νωρίς από την προηγούμενη μέρα. Ή έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον.
2: Όχι, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
3: Πα, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν παίζω. Τώρα δηλαδή να ξυπνούσα, Ελένη, και να ήταν Μάης.
2: Και τη χορταστικά που το είπες να ξυπνούσε και να Μάης.
3: Ναι, να ήταν 30 Απρίλη. 31 δεν έχει ο Απρίλης, αλλά τέλος πάντων ήταν 1 Μαΐου. Πω!
2: Ναι,
3: και να λες, έχω μπροστά μου την άνοιξη, το καλοκαίρι.
2: Ναι. Όχι, και εγώ θα το ήθελα.
3: Ναι. Και τούμπαλιν.
2: Ναι, θα το ήθελα, γιατί πραγματικά δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτοί οι μήνες.
3: Δεν είναι μόνο πώς δεν κατάλαβα πώς δεν πέρασαν.
2: Και δεν έκανα
3: και σκέφτομαι τι θα έρθει σε 1,5 μήνα.
2: Τι σκέφτεσαι, τι θα έρθει. Ήδη σήμερα έχει δροσούλα. Να, στους 16 βαθμούς.
3: Μακάρι να είναι τέτοια δροσούλα. Σε 1,5 μήνα. Εκεί θα δεις που θα έρχεσαι το πρωί και θα λες. Φραγκέ μου.
2: Καταρχήν σήμερα σκεφτόμουν. Εντάξει, ξημερώνει πιο αργά, αλλά μήπως έχει συννεφιά και την ξημέρωσε.
3: Όχι. Τέλος πάντων, καλημέρα είπαμε. Δεν είπαμε.
2: Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα.
3: Χαίρετε,
2: τι κάνετε.
3: Πώς είστε, πώς πέρασατε του Σουκού. Φεγγάρια, μεγγάρια, ένα σωρό εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις. Θέατρα, μέτρα.
2: Με τις εκδηλώσεις και με τα μεγγάρια.
3: Ναι, ήσουνα. Πήγες. Ασλανίδου και τα λοιπά. Ήσουνα.
2: Όχι, είπα με εκδηλώσεις.
3: Α, με εκδηλώσεις και μεγγάρια. Και εγώ εκεί ήμουνα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων ήταν ωραία. Όπου και αν ήταν, είχε πολύ κόσμο. Περάσαν ωραία από ό,τι είδα. Και στην έναρξη του φεστιβάλ θεάτρου εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Ορεστιάδα, που είχε πάρα πολύ κόσμο και αφιέρωμα στην Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Την πολύ αγαπημένη μας Ζουμπουλία από το Παραπέντε, συγκινημένη, απίστευτα κι αυτή. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα και φυσικά το φεστιβάλ που συνεχίζεται για όλη την εβδομάδα μέχρι, νομίζω, Κυριακή. Τελειώνει ή Σάββατο.
2: Κυριακή δεν είναι η.
3: Νομίζω ότι τελειώνει. Λήξεις. Λοιπόν, τι νέα. Αλλά σήμερα είναι. Το διάβαζα το πρωί και προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει. Ανάμνηση στην εντιαγία σωρό καταθέσεως της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου.
2: Κοίταξε, τα μισά θυμάμαι από αυτά που είπες έτσι πως το ξεκίνησες. Τι θες να πεις.
3: Τι
2: δηλαδή,
3: θα πει.
2: Μπορείς να μου το.
3: Ναι, προσπαθώ και το βρήκα ολόκληρο τέτοιο. Να το δούμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον.
2: Καλά το είπες, αλλά. Τι
3: ναι, δεν
2: είναι.
3: Βγάζει και πολύ, δεν καταλαβαίνεις και πολύ. Την ανακομιδή λοιπόν της τιμίας ζώνης Θεοτόκου, άλλοι λένε ότι έγινε από το βασίλειο τον το βασιλιά τον Αρκάδιο και άλλοι από το γιο του Θεοδοσίου του Δευτέρου. Από ποιον έγινε τελικά. Η μεταφορά έγινε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και την τοποθέτησα λέει σε μια χρυσή θήκη που ονομάστηκε Αγία Σωρός. Α, μάλιστα. Να, είδες που ξεκαθαρίζουν τα λόγια.
2: Γι' αυτό πρέπει να τα.
3: Ναι. Όταν πέρασαν 410 χρόνια, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία αυτή σωρό και για τη βασίλισσα σύζυγο του Ζωή και που, τον διακατήχε πνεύμα ακάθαρτο. Α, όταν λοιπόν άνοιξε την Αγία σωρό, βρήκε την τιμία ζώνη Θεοτόκου να ακτιροβολεί υπερφυσικά και είχε μια χρυσή βούλα που φανέρωνε το χρόνο και την ημέρα που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τι λες. Αφού λοιπόν την προσκύνησαν, ο Πατριάρχης άπλωσε τη μία ζώνη πάνω στη Βασίλισσα και αμέσως αυτή ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο. Οπότε όλοι δόξασαν τον Σωτήρα κτλ. Στη συνέχεια τώρα τι έγινε όμως. Τεμαχίστηκε, τα τεμάχια, αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
2: Αυτό πάλι με τους τεμαχισμούς.
3: Και τα τεμάχια της μεταφέρθηκαν σε διάφορους ναούς της Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους το 1204 και κάποια κομμάτια αρπάχτηκαν και από τους βάρβαρους και πολίτες τους κατακτητές και μεταφέρθηκαν στη Δύση. Ένα μέρος όμως διασώθηκε και παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον Μιχαήλ τον Ήτα τον Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στον ιερό ναό της Θεοτόκου των Βλαχερνών. Έχεις πάει εκεί.
2: Ναι.
3: Πολύ ωραία είναι. Και η τελευταία αναφορά για το Αγίο Λείψανο είναι ενός ανώνυμου Ρώσου προσκυνητή στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 και 1553. Άκου τώρα, Οπότε φτάνουμε μετά την άλωση. Είναι άγνωστο τι απέγινε. Και το μοναδικό σωζόμενο τμήμα είναι αυτό που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοποεδίου, το προσκύνησα εγώ όταν είχα πάει πριν από χρόνια, με εξαιρετικά περιπετειώδη τρόπο έφτασε και εκεί. Μάλιστα. Είχε είδηση, ναι. Λοιπόν, είχε, καταλάβαμε, ναι, τι και πώς ήθελε να πει.
2: Αυτό πρέπει να γίνεται μια εξήγηση τις περισσότερες φορές.
3: Ναι. Ξυνήγαμε.
2: Ξυνήγαμε, ναι. Η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή, ναι, σημερινή, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 του Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής, θα το δούμε αν αναφέρεται, διασποράς, ναι, σε όλο τον κόσμο για να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσης.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού Δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και 19ου αιώνα.
3: Ναι.
2: Περιλαμβάνει επίσης τους Ζένς, απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στη Μέση Ανατολή από Άραβες και Πέρσες δουλεμπόρους, τους Σίτι. Απογόνους των σκλάβων Μπαντού που μεταφέρθηκαν στην Ινδική Υπό Ήπειρο. Υπάρχει
3: εκεί
2: μεγάλη διασπορά.
3: Ναι.
2: Τώρα,
3: εντάξει, ήταν λεπτομέρειες. Όχι, πάμε μετά.
2: Ανέβαλε λίγο πιο πάνω ότι το 2015,
3: ναι,
2: ο ΙΕ ανακήρυξε την Διεθνή Δεκαετία για τους Ανθρώπους Αφρικανικής Καταγωγής σε μια προσπάθεια να προωθήσει την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής.
3: Ναι.
2: Το 2020, συνοψίζοντας τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της καμπάνιας, ο ΙΕ επισήμανε ότι αν και είχε σημειωθεί πρόοδος σε νομοθετικό, πολιτικό, θεσμικό πλαίσιο, τα άτομα αφρικανικής καταγωγής σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις.
3: Ναι.
2: Τώρα,
3: το βλέπουμε.
2: Όσο αφορά την ημέρα.
3: Ναι, καλά, δεν έχει σημασία το γιατί τώρα επιλέχθηκε.
2: Η ημερομηνία επιλέχθηκε για να τιμήσει την πρώτη διεθνή διάσκεψη των Νέγρων που οργανώθηκε από τον Μάρκους Γκάρβεϊ και την Παγκόσμια Ένωση για τη Βελτίωση των Νέγρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1920.
3: Μάλιστα, να που μάθαμε και αυτό λοιπόν. Τώρα, υπάρχουν και άλλα που θα πούμε για τη σήμερα ημέρα. Η μέρα της αλληλεγγύης για την ελευθερία και της ελευθερίας στην Πολωνία, σε ανάμνηση της ίδρυσης του Συνδικάτου Αλληλεγγύης στα Ναυπηγεία του Γκντάνσκ από τον ηλεκτρολόγο Λεχ Βαλέσα, που συνέλαβε με τους αγώνες του στην πτώση του κομμουνισμού.
2: Η μέρα της γλώσσας στη Μολδαβία.
3: Το Κυργιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση. Το 1991 συνέβη.
2: Στη Μαλαισία θα σας πάω.
3: Μαλαισίνα.
2: Ναι, άλλη μόνο.
3: Ναι.
2: Γιατί γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1957.
3: Τα νησιά Τρινιδάδ και τον Μπάγκο της Καραϊβικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1962, σημειώθηκε. Θέλω να πάω εκεί. Στη σύνταξη θα πάω.
2: Τρινιδάδ και τον Μπάγκο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Γιατί? Και Πουκέτ, πώς τα λένε αυτά εκεί.
2: Να σου πω τη σύνταξη που θα πάρεις να σε φτάνει να πας.
3: Καλά. Ναι,
2: καλά.
3: Θα μας ζώξω λίγες εντάξεις.
2: Είσαι σίγουρος, ναι, καλά.
3: Και ύστερα.
2: Στη Ρωσία αν πάμε, εκεί είναι η μέρα των ταλικέριδων.
3: Α, και η μέρα μπέικον. Πώς μ' αρέσει πρωινό με μπέικον, παιδιά. Και να έχει και δίπλα και μαρμελάδα.
2: Ναι.
3: Κυρίως μαρμελάδα.
2: Τραχανό μπέικον που τιμάζει στη μαρμελάδα. Βερίκοκο, του ταιριάζει,
3: ναι,
2: πολύ,
3: Ή πορτοκάλι, μαρμελάδα πορτοκάλι, έχεις φάει?
2: Όχι.
3: Με κομματάκια μέσα. Ελένη, να πάρεις. Είναι καταπληκτική.
2: Και δεν έχω δει.
3: Υπάρχει και στο σούπερ μάρκετ. Που σήμερα θα είναι και πιο φθηνή.
2: Γιατί?
3: Τι γιατί? Αφού 1600 προϊόντα μειώνονται, δεν θέλει καμιά πορτοκάλι εδώ μαρμελάδα. Πιο οικονομική, λέω εγώ.
2: Ξύπνησες.
3: Ακριβώς, επειδή ξύπνησε τώρα, πριν λίγο.
2: Μάλλον ακόμα κοιμάσαι για να μου αναφέρεις αυτά τα προϊόντα. Το έχουμε ξαναδεί το όνειρο μετά. Και το έργο,
3: ναι,
2: με τα φθηνά προϊόντα που βρίσκονται.
3: Θα δούμε, μακάρι, ναι, να είναι έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το δούμε το θέμα, ναι, λίγο αργότερα.
2: Θα σου πω.
3: Με τον καιρό καλά τα πάμε. 35 και σήμερα, 36 από ό,τι
2: πώς
3: βλέπω.
2: Πώς θα πάει, ας πούμε, το. Γιατί τώρα είμαστε τελευταία Δευτέρα.
3: Τι πώς θα πάει, έτσι θα πάει.
2: Μέρα του Αυγούστου, 31.
3: Έτσι.
2: Οπότε
3: θα πάει.
2: Οπότε υποδεχόμαστε το Σεπτέμβρη. Έτσι.
3: Μέχρι
2: θα πάει,
3: και την πρώτη εβδομάδα Σεπτέμβρη, όχι. Θα, εντάξει, τώρα άμα του 36 γίνει 33, κλα.
2: Λεπτομέρειες. Γιατί έτσι το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέω μήπως
3: άλλαξε,
2: δεν άλλαξε
3: κάτι. Όχι.
2: Ελάχιστη μέγιστη στα ίδια επίπεδα.
3: Στα ίδια επίπεδα. Ναι. Okay. Δροσούλο το πρωί εδώ στα,
2: εντάξει,
3: πιο βόρεια.
2: Θέλουμε
3: πιο
2: ένα στανό, μεταβατικό πιο στάδιο. Σιγά σιγά.
3: Καλά
2: να καταλάβουμε
3: μια χαρά
2: τη διαφορά του
3: μεγάλου. Όμως σε αυτό που πρέπει να επιμείνουμε σήμερα, και διάλεξα και κάποια τραγούδια από το σπουδαίο εκείνο άλμπουμ Μικρά Ασία του 72. Α, τώρα. Το 72 είχε κυκλοφορήσει, 74 θα το θυμηθούμε.
2: Του
3: Καλδάρα και του Πυθαγόρα.
2: Δεν.
3: Γιατί σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, η ελληνική και αρμενική συνοικία της Σμύρνης καταστρέφεται από πυρκαγιά που σκόπιμα έβαλαν τουρκικές αρχές. Η 11η μοιραρχία υπό τον υποστράτηγο Νικόλαο Κλαδά, αφού κυκλώνεται στην περιοχή των Μουδιανιών, παραδίδεται στους Τούρκους, και ο Καλδάρας με τον Πυθαγόρα έκαναν μια σπουδαία πραγματική δουλειά.
4: 1972.
5: Οπότε έτσι θα ξεκινήσουμε και θα ακούσουμε και άλλο τραγούδι από αυτό το δίσκο, λέω, σήμερα.
4: Έχει πολύ ωραία τραγούδια.

0: ξέρεις πια. Σήμερα λοιπόν 1922 η καταστροφή της Σμύρνης και η πυρκαγιά που έβλαν σκόπιμα οι τουρκικές αρχές της πόλης και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, πρέπει να το ψάξετε λίγο να το δείτε, αφιέρωμα για αυτήν την ημέρα στο, στο αρχείο της ΕΡΤ. Υπάρχει ελεύθερο για να το δείτε για την σημερινή ημέρα, το επαναλαμβάνω. Πάμε Κομωτινή να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασιλική.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Εσύ ήμουνα στο Διδημότυχο.
0: Α.
2: Ναι, ήρθα σε αυτό το...
1: Α, στη συνάντηση, ναι.
2: Τη Βαλκανική των χορευτικών, του Ορφέα, αυτή την
0: Και επέστρεψες. Δεν ήρθες το πρωί να κάνουμε από εδώ εκπομπή.
2: Και επέστρεψα. Δυστυχώς έχασα τα συμπέθερα από τα τύρα, να ήταν το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Κρίμα. Λοιπόν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κλιμάκια με υπουργούς βεβαίως επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουν αυτή την εβδομάδα πολλές επισκέψεις σε όλη την περιφέρεια, νομίζω το γνωρίζετε. Για την δική μας περιοχή σήμερα σε Ροδόπη θα βρίσκεται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Αδριανός και στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Και βέβαια με στο άκουσμα της επισκέψεως του κυρίου Αδριανού η Νομαρχιακή Επιτροπή, η Νομαρχιακή Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ρωτά τον Υφυπουργό από τον Μάρτη που ήρθε τι άλλαξε αυτούς τους 5 μήνες που μεσολάβησαν για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε την αναβάθμιση των υποδομών, την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και βέβαια η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συνθέτουν το πλέγμα των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Πρόκειται για μία από τις βασικές προτεραιότητες της διοίκησης, όπως ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά την επίσκεψή του την περασμένη Παρασκευή σε έργα που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και ειδικότερα στον Ήμερο, έτσι, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε σε ένα θέμα άλλο με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής αυτή την εβδομάδα. Τίθενται μια σειρά από ερωτήματα του βουλευτού της Ροδόπης, του Ιλχάν Αχμέτ, του Πασόκ Κινάλ, οι οποίες αφορούν βεβαίως την Ροδόπη. Η πρώτη έχει να κάνει και με τον Εύρο, γιατί καλύπτει με ερωτήσεις του και τον νομό Εύρου ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ. Αφορά λοιπόν την επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί σήμερα Δευτέρα για την ανεπούλωτη πληγή με το πόσιμο νερό στο μεγάλο δέριο μεταξύ άλλων. Την ανάγκη επιτήρησης και λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ειδικότερα στη Ροδόπη, καταθέτει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς, ο Γιούρ Φερχάτ. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε στην παρέμβαση για τον οικισμό της Χρύσας στην Ξάνθη για το θέμα της της εξυπηρέτησης των κατοίκων σχετικά με τη διανομή της αλληλογραφίας από τα ΛΤΑ, καταθέτει ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών Επικοινωνιών Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών Ιρφάν Χατζηγενέ. Και μάλιστα αύριο νομίζω θα βρίσκεται και ο κύριος Γεωργιάδης στην Ξάνθη και ρωτάει λοιπόν ο κύριος Χατζηγενέ αν θα ενημερωθεί ο Υπουργός Υγείας έστω και γι' αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο και να πω ότι ξεκίνησαν από χθες οι γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης.
0: Α, τι ωραία, τι ωραία.
2: Στην αυλία της, της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Και σήμερα έχει το Επιμελητήριο Ξάνθης, ο Δήμος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Διοργανώνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Ξανθιώτικα κεράσματα» στο παλιό Δημαρχείο της πόλης, με γλυκά και καφέ βέβαια. Όπου θα συνοδεύονται τα γλυκά μαζί με τον ελληνικό καφέ. Σήμερα στην κεντρική σκηνή υπάρχουν πλήθος εκδηλώσεων βέβαια. Στην κεντρική σκηνή όμως στην πλατεία Μητροπόλεως στις 8.30 θα υπάρχει βραδιά λαογραφίας με τα χορευτικά τμήματα των λαογραφικών συλλόγων της πόλης να χορεύουν τους χορούς της χώρας μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά,
0: πολύ
2: παιδε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αναβγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά.

0: Λοιπόν, και... συνεχίζουμε.
1: Πού έχουμε φτάσει, Καβάλα.
0: Καβάλα, καβάλα. Τσακ, τι είναι, ένα βήμα είναι βασικά.
2: Τίποτα δεν
0: τσακ,
2: είναι.
0: Πώς κάνουν οι φακίριδες και οι μάγοι στα.
2: Πα τα δαχτυλά σου.
0: Τσακ, φτάσαμε. Ρένα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρένα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, πώς είναι
2: εβδομάδα.
0: Σήμερα.
3: Είμαστε λίγο δροσερά, είμαστε ωραία. Φεύγει ο Αύγουστος με δροσιά, δηλαδή αυτή την ώρα.
0: Το πρωινό.
3: Γύρω στις 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Δρόσια 25 βαθμούς, εμείς 15 έχουμε.
2: 16 έχουμε.
3: Πώς έχετε εσείς?
0: 16.
3: 17 έχει και η δράμα.
0: Μία χαρά.
3: Πιο χαμηλή θερμοκρασία, 21 βαθμούς στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας. Έχουμε και στη Θάσο 29 βαθμούς, για να βλέπετε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Γεωργιάτη, με τον Πρωθυπουργό, που τέθηκε το θέμα, το ακαθόδη θέμα του νέου δρόμου Δράμας Αμφίπολης. Ζήτησε επίσπευση της διαδικασίας για την κατασκευή, υπογράμμισε τη σημαντική καθυστέρηση που έχει σημειωθεί στο έργο Δράμας Αμφίπολης λόγω των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών και ζήτησε και την προσωπική παρέμβαση και την επιτάχυνσή του. Παράλληλα και για τον νοδικό άξονα Δράμας Καβάλας ζήτησε εξασφάλιση χρηματοδότηση προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του. Επίσης, ένα δρόμο που αφορά πάρα πολύ τη Δράμα, την Καβάλα γενικότερα. Είναι ένα θέμα που έθεσε στον Πρωθυπουργό και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. Παναγιωτίδης. Τώρα, ξεκίνησα με αυτά τα πολιτικά, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε σειρά επισκέψεων κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, θα έλεγα σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, έχουμε και σε Καβάλα και Δράμα. Σήμερα στην Καβάλα περιμένουμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδια για θέματα φορολογικής πολιτικής, τον κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, που θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας, της πολιτικής ζωής και της οικονομίας. Ενώ στη Δράμα θα βρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και του Θήμου Θανάσης Καβαφάς. Να σας πω και για την επίσκεψη αύριο το απόγευμα της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Κλίνας Μενδώνη, γιατί στις 6 ώρες του Φιλίππου θα παρευρεθεί στην απόδοση του έργου αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου και αποκατάστασης της Βασιλικής Β' και στη συνέχεια θα βρεθεί μέσα στην πόλη της Καβάλης, θα σας πω περισσότερα αύριο, για ένα έργο αποκατάστασης που αφορά την οχύρωση της κάτω πόλης της Καβάλης και κτηρίων τα οποία θα δοθούν για πολιτιστικές δράσεις. Είχαμε τα εγγένεια στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης στην πόλη της Καβάλας της έκθεσης Μεταβατικά Παιδεία. Είναι της γνωστής φιλανδογερμανίδας Καστικού Καρίτα Σμιτ. Έζησε πολλά χρόνια στην Καβάλα, επιστρέφει μετά από 14 και η έκθεση της αυτή είναι και το συγκινησιακό στοιχείο. Έως τις 11 Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή. Εκτάκτως σήμερα, παρότι δεν λειτουργεί Δευτέρα, θα λειτουργήσει ο φθηνός κινηματογράφος Ζέφυρος της κινηματογραφικής Λέσχης Καβάλας στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, προκειμένου να προβληθεί η ταινία «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν», γιατί αυτή η ταινία είχε αναβληθεί λόγω καιρικών συνθήκων, μια προβολή που ξεκινά στις 9 το βράδυ. Πάρα πολλοί κόσμοι θα ανεβαίνει να δει τις ταινίες της που προτείνει και αυτό το καλοκαίρι η κινηματογραφική Λέσχη. Γιατί καθώς ο παραδοσιακός θερινός κινηματογράφος της Λέσχης, ο Ζέφυρος, είναι κλειστός λόγω εργασιών που γίνονται στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας, έχει επιλογή ο προαύριος χώρος του 5ου Γυμνασίου της Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στην παραδοσιακή συνοικία της Καβάλας στην Παναγία, με μια πολύ ωραία θέα προς το λιμάνι. Είναι ένας εξαιρετικός χώρος και έχει αξιοποιηθεί δεόντως. Να κλείσω μια αθλητική είδηση. Να ενημερώσω για τον κόσμο που θα θελήσει να δει τον αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ ότι 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί αυτή τη Δετάρτη. Προτεραιότητα έχουν βέβαια χορηγοί και κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας. Όσον αφορά για όλους τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από αύριο Τρίτη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την καλημέρα μας και σε σένα, στους φίλους ακροατές, όλους εκεί στην Καβάλα. Να είστε καλά και στην Δράμα, βέβαια. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από εκεί, σε λιγάκι, λίγο αργότερα μάλλον, θα πάμε σε Σέρες.
2: Ναι,
0: δεν θα πάμε σήμερα.
2: Όχι,
0: δεν θα πάμε.
4: Μέρα καλή.
5: Η πρωινή σας παρέα.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
5: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν, θυμόμαστε σήμερα αυτό το τραγούδι.
1: Χαρούλα Αλεξίου.
0: Χαρούλα, ναι. Από τα πρώτα του τα λέμε.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε αυτά τα τραγούδια από τη σπουδαία εκείνη δουλειά του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα του 1972
1: Μικρασία.
0: Λόγω του ότι σαν σήμερα έχει καεί η Σμύρνη. Και καλημερίζουμε όλους σας στα 34 λεπτά μετά από τις 7, παιδιά, τι γίνεται. Ανέβηκε η θερμοκρασία λιγάκι. Τώρα θα πάμε στους 35. Ναι. Στην Καβάλα ακούσαμε, 26 έχει πριν.
1: Στην Καβάλα γενικά έχει ανεβισμένη.
0: Στη Δράμα και στον Εύρο 16, στο Βόρειο Εύρο, γιατί στην Αλεξανδρούπολα 25.
1: Ναι, και εδώ ανέβηκε ένα βαθμό.
0: Ναι, είδες. Όσο ανεβαίνει ο ήλιος, κανένα δυο κοντάρια ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Από σήμερα τι είπαμε, θα πάμε στο σούπερ μάρκετ και θα δούμε, θα αισθανθούμε μείωση επιτιμών.
1: Ναι, μην πάρεις ή θα πάρεις μεγάλη τσάντα,
0: ναι,
1: αφού θα έχει μειωμένη
0: ή μεγάλο πρωτοφόλι
1: ή μην πας καθόλου.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχει μια από αυτή η εθνική πρωτοβουλία, θα έχει και το σηματάκι εκεί που θα λέει εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα προϊόντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού έτσι λέει.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Θα πάμε μετά μια βόλτα, κάνουμε ρεπορτάζ, να δούμε θα τα έχει.
1: Ναι.
0: Δεν θες.
1: Να πάμε.
0: Ναι. Περίπου στο 7% λέει. Μέση τιμή μείωσης.
1: Γάλα, αλεύρι, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά, βρεφικές πάνες, σχολικά είδη. Μείωσης από 5, όπως είπες, μέχρι 7 για διάστημα 2-4 μηνών.
0: Και άλλοι κωδικοί θα μπουν, εντάξει, θα δούμε τώρα τι και πώς. Πάντως, στην πράξη, πόσο θα είναι στην τελική, ας πούμε, ένα μακαρόνι που έκανε 1,40 για παράδειγμα.
1: Μην χτυπάς το
0: χέρι. Και δεν είναι μακαρόνι, λάθος λέω μακαρόνι. Μακαρόνι είναι ένα συγκεκριμένο. Ένα ζυμαρικό. Καλά, το είπα τώρα.
1: Για μας όλο μακαρόνι.
0: Για μας, ναι. Φέρνει μια μακαρονάδα, ό,τι και είναι αυτή.
1: Μακαρόνι.
0: Τι. Ναι. Γιατί. Τι θα πεις, ζυμαρικό.
1: Δεν το έχουμε συνηθίσει να λέμε. Ζυμαρικό.
0: Εμείς έχουμε στο σπίτι τις γιουφκάδες που έκανε η γιαγιά και η μάνα μου, τους φρέσκους.
1: Το μόνο ζυμαρικό. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μακαρόνια.
0: Μακαρόνια ήταν τα υπόλοιπα.
1: Είχαμε, και το κουσκουσάκι.
0: Ναι, και εκείνα.
1: Εκείνο ήταν μια κατηγορία. Εκείνο
0: ήταν κουσκούς.
1: Κάποτε ήταν χειροποίητο. Τώρα το παίρνει και έτοιμο.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ή το φύλλο που άνοιγε. Να, όπως η Ελένη ξέρετε.
1: Εγώ πάντα ανοίγω φύλλο.
0: Είναι η δίμον στο να ανοίγει φύλλο. Να, κάτι φύλλο με τα συγχωρήσεις.
1: Πάντα τέτοια. Ανοίγω φύλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ, αν δεν
0: κάνει
1: ανοίξω
0: κάτι πίτες.
1: Πίτα δεν κάνω.
0: Αλλά δεν δίνει συνταγή.
1: Χαζός. Σου δίνω συνταγή. Όπως έδιναν τις συνταγές στην πολιτική κουζίνα.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λειψές. Για να μην βγει το γλυκό. Τέλος πάντων, κάντε μια βόλτα στην αγορά αν θέλετε να πάτε στο σούπερ μάρκετ σήμερα, να δείτε εάν υπάρχουν όντως διαφοροποιήσεις σε κάποια προϊόντα και πόσο είναι αυτό. Έτσι. Θα μου πεις τώρα το 7% στο 1 ευρώ, τι είναι. Κάποια λεπτά. Μικρά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. Α, έβλεπα αυτήν την πρωτοβουλία που ξεκίνησε εδώ και χρόνια στην Αθήνα βέβαια, στη Θεσσαλονίκη φέτος, σινεμά στις γειτονιές, με δωρεάν προβολές για όλο τον Σεπτέμβριο.
1: Τι
0: ωραία! Σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές και άλλα σημεία της πόλης, όλο τον Σεπτέμβριο, που γίνεται ένα θερινό σινεμά. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη, Τριανδρία, Χαριλάου, Άνω Τούμπα. Πω. Τι ωραία! Να, αυτό δηλαδή, αν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και θυμόμουν τα παλιά τα χρόνια που ερχόταν στα χωριά κινηματογράφος.
1: Στο σχολείο μας ερχόταν εμάς.
0: Ναι, εμείς και στο σχολείο, αλλά κυρίως είχαμε, υπάρχει ακόμη ένα, στο κέντρο του χωριού τέλος πάντων, ένα οικόπεδο, όπου ήταν μπροστά από ένα παντοπολείο που ήταν άσπρος τεράστιος τείχος όμως.
1: Α, οπότε βοηθούσε.
0: Βοηθούσε πολύ. Και θυμάμαι που παιδιά μας εμείς, βάζαμε τα καρεκλάκια μας ή το μαξιλάρι μας. Και πηγαίνουμε στο σινεμά, αν ήταν δωρεάν. Αν ήταν με εισιτήριο, θα επιλέγαμε, γιατί είχε γύρω σε 7 δραχμές, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα επιλέγαμε. Θα...
1: Σε ποιο θα πας.
0: Σε ποιο θα πάμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία, θερινός κινηματογράφος, σχεδόν σε όλα τα χωριά. Γιατί τότε τα χωριά είχαν κοινό, είχαν κόσμο, όχι όπως τώρα. Τέλος πάντων, μπράβο και σε αυτήν εδώ την πρωτοβουλία, που φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη. Αν βρεθείτε τώρα τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, έτσι και λέω από αύριο, Σεπτέμβρη μπαίνει και έτσι θα είναι η κατάσταση. Τώρα, αυτά έτσι για πολύ πολύ αρχή. Θα πάμε με ένα τραγούδι. Τι,
1: ναι, θα πάμε με ένα τραγούδι. Αρτικές. Όχι.
0: Και θα πάμε, θα πάμε.
1: Σέρες θα πάμε. Στη Δέσποινα. Έχουμε τη Δέσποινα για να κύβω.
0: Ωραία.
1: Περιμένει.
0: Θα πάμε σέρες. Θα πάμε σέρες έτσι.

0: Να ήταν μια πολύ ωραία διασκευή.
1: Πολύ ωραία διασκευή. Και βρεθήκαμε σε Έρες, γιατί εκεί έχουμε τη Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σε Δέσποινα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, έτσι με το υπέρλαμπρο φεγγάρι που ακόμη συνεχίζει να είναι φωτεινό.
1: Σε εμάς δεν ξεκίνησε να σου πούμε. Στους 16. Τώρα συμπίσαμε ένα βαθμουλάκι.
2: Εντάξει, εμείς έχουμε ζεστούλα για πρωί-πρωί, δηλαδή 8 μάλλον έτσι έχει κλείσει η μέρα.
0: Αργότερα θα ανέβει και άλλο. Θα πάμε στους 36-37, άλλη 38. Μια χαρά θα είστε.
2: Είναι λίγο αποπνικτική ατμόσφαιρα. Να ξέρουμε να τα ζούμε. Και συνεχίζουμε να τα ζούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλές ειδήσεις. Εγώ σήμερα δεν ξεκινάμε καλές ειδήσεις. Ελπίζω να αλλάξει αυτή η εικόνα στο σκηνικό. Έκρηξη παραμένει η κατάσταση στη δομή, στη συντική. Μετά και τα σοβαρά επεισόδια και μια νέα απόπειρα εξέγερσης που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Όλα ξεκίνησαν στις 10 περίπου το βράδυ, 100 περίπου άτομα, τα οποία πλέον φιλοξενούνται συγκεντρωμένα σε μία μόνο πτέρυγα της δομής, ξεσηκώθηκαν προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και κατάφεραν να καταστρέψουν την εσωτερική περίφραξη. Η άμεση κινητοποίηση και η παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε νέα απόδραση. Η ένταση καταλάγιασε περίπου στη 1 η ώρα το βράδυ, να σας πω.
1: Πάντως, ναι, από τότε που ξεκίνησε...
2: Από την προηγούμενη, τις προηγούμενες ημέρες,
1: θυμάστε,
2: υπόδραση, συνελήφθησαν κάποιοι αναζητούνται, ενώ φιλοξενούμενοι στη δομή. Υπάρχει μεγάλη ένταση και τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα πράγματα δεν είναι καλά εκεί. Ας ελπίσουμε ότι θα ληφθούν τα μέτρα, τα οποία ζητούν να ληφθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι αστυνομικοί υπάλληλοι με επιστολές στους αρμοδίους για αύξηση του αριθμού των αστυνομικών, αλλά και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η κλειστή δομή. Τώρα, να σας πω ότι κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλή στον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σήμερα στην κλειστή δομή, στο κλειδί, στις 10 η ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί και να συζητήσει με τη διοίκηση και τους εργαζομένους για τις συνθήκες εργασίας, όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Είναι μια προγραμματισμένη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 σήμερα το πρωί. Στο επίκεντρο κυβερνητικών επισκέψεων και επαφών τίθεται αυτή την εβδομάδα η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Τα είχαμε πει και με την Ελένη την προηγούμενη εβδομάδα. Την αυλαία των κυβερνητικών επισκέψεων ανοίγει σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Ροφήμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος θα βρεθεί στις Έρες για μια σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του αγροτικού κόσμου. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει σειρά θεσμικών και παραγωγικών επαφών, με πρώτο σταθμό την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίδη στις 11. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Εθνικείο Σερών, καθώς και συνάντηση με αγρότες και εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό, διότι χθες το βράδυ είχε μία ανακοίνωση στα σύνορα τον Πασεραϊκό Αγροτικό Σύλλογο, που έλεγε ότι δεν κληθήκαμε για μία συνάντηση, αλλά εμείς θα επιδιώξουμε έστω και την τελευταία στιγμή να συναντηθούμε μαζί του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, τώρα στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε καταστάσεις επιχείρησης Κρικρή, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνεδρία στα γραφεία της ΔΕΠ Σερών. Αύριο Τρίτη στις Έρες θα βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Ιωάννης Βρούτσης, και αύριο θα σας πω αναλυτικά το πρόγραμμά του. Είναι οι επισκέψεις που γίνονται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης.
0: Μάλιστα.
2: Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε ο Σεραίος Πέτρος Γκαϊδατζής με την καταγωγή του Ρούσο, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της παγκόσμιας κοπηλασίας. Ο Έλληνας λοιπόν Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι βελαφρών βαρών, κατακτώντας μια ακόμη πολύ σπουδαία διάκριση στην ελληνική κοπηλασία. Θερμά συγχαρητήρια. Και θα σας πάω τώρα σε κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και μοναδικό θα τολμήσω να πω. Διότι έχουμε μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία με τίτλο «Του έρωτα της θάλασσας και της σελήνης».
0: Τι ωραίο που ακούγεται.
1: Ωραίος τίτλος.
2: Είναι πολύ ωραίο. Είναι εξαιρετικά ωραίο. διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινήτης κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στην λίμνη Πεθελινού Σερών απόψε στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Κοπηλατοδρόμιο. Στη συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη και ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεραφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε μια ξεχωριστή πραγματικά καλοκαιρινή βραδιά, σε μια μοναδική μουσική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της λίμνης. Mm. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω εικόνα. Πρέπει κάποιος να έρθει να δει αυτό.
0: Είναι λογικό, ναι.
2: Για να, δηλαδή, θυμάμαι τη Μαρία Φαραντούρη, τον Αλκίνο Ιωαννίδη και πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Εξαιρετική εικόνα και εξαιρετικές βραδιές.
0: Μάλιστα.
2: Και σας αφήνω τώρα με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που δεν έχουμε λίγες σήμερα.
0: Γιατί έτσι?
2: Έχουμε από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 σε τμήμα της Οδού Δελφών μέσα στην πόλη των Σερών, από τις 12.30 έως τις 3 εντός της πόλης, στην περιοχή που περικλείεται από τις Οδούς Παπαφλέσσα και Τελεσσένο και Τηλιωτών, είναι η Συνική Άνω Καμενίκια. Επίσης διακοπές θα έχουμε από τις 7.30 το πρωί, έχουμε δηλαδή από τις 7.30 το πρωί έως 10.30, σε αγροτική περιοχή μεταξύ Χρυσού και Νέου Σουλίου,
0: ναι,
2: και από τις 11 έως τη 1, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η κοινότητα της Πεντάπολης.
0: Μάλιστα. Λόγω εργασιών, έτσι φαντάζομαι. Δηλαδή.
2: Ναι. Mm-hmm. Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοινώνονται κανονικά το ΔΔΙΑ.
0: Μάλιστα. ΔΔΙΑ. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Δέσποινα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή.
0: Καλημέρα και σέρες. Αυτά και από εκείνη την περιοχή. Να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι. Ναι, ναι.
0: Θα προλάβουμε.

0: Αυτό εγώ είχα να τα ακούσω, Ελένη.
1: Πολύ καιρό.
0: Πάρα πολύ, πολύ ναι. Καιρό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι μέχρι τις 2 του μήνα, που είναι μεθαύριο, παιδιά.
1: Ναι, τελειώνουν οι μέρες.
0: Είναι οι εγγραφές για το νεοσύστατο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεστιάδας, όπως ανακοινώθηκε από την δευτεροβάθμια του ΕΔΡΟΥ.
1: Το διάβαζα και εγώ αυτό χθες. Απλά ναι. Διάβασα όλο το άρθρο και ήθελα να δω πού θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.
0: Και τελικά τι ένα συμπέρασμα έβγαλες.
1: Δεν το χθες. Απλά ναι. Διάβασα όλο το άρθρο και ήθελα να δω πού θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.
0: Και τελικά τι ένα

0: για εσάς που σας ενδιαφέρει να κάνετε εγγραφή στο νεοσύστατο Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, που θα ξεκινήσει από φέτος την σχολική χρονιά. Α, και θα έχει, λέει, και παραδοσιακή μουσική, πέρα από τα υπόλοιπα μαθήματα, όργανο αναφορά στην Γκάιντα.
1: Λογικό.
0: Μια χαρά.
1: Βρίσκω.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Το μωρό. Τι άλλο?
1: Εγώ θα σας επαναλάβω και πάλι ότι μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής στο φετινό Δαδιά Trail Run.
0: Ναι.
1: Που θα διεξαχθεί στις 20
0: του μήνα. Ξαναπέστω, θέλω να τα ακούσω.
1: Στο δάσος της Δαδιάς. Ναι.
0: Στραβώνει, ξέρεις, και το τέτοιο.
1: Οι διοργανωτές μιλούν για μια διοργάνωση που ξεπερνά τα όρια του αθλητικού αγώνα, αφού μεταφέρει το μήνυμα της αναγέννησης. Γιάννη, έχει και αποστάσεις για σένα, δεν ξέρω ποια θα επιλέξεις. Εγώ θα σου πω, ναι. Το μήνυμα της αναγέννησης, όπως είπαμε, μεταφέρεται και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της συλλογικής ευθύνης. Σύνθημα του αγώνα δρόμου είναι ένας αθλητής, ένα δέντρο, και στόχος η κάθε συμμετοχή να αποτελέσει μια έμπρακτη συμβολή στην αποκατάσταση και ενίσχυση του δάσους της Δαδιάς.
0: Πολύ καλή
1: πρόταση. Τώρα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να τρέξουν σε μία από τις τρεις προκαθορισμένες διαδρομές διαφορετικής απόστασης και δυσκολίας η κάθε μία.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε προφανώς και με την πιο δύσκολη. Η πρώτη, λοιπόν, είναι των 23 χιλιόμετρων σε ύψος 900 μέτρα και πάνω.
0: Δεν θα μπορώ να πάω ανάσα εγώ πρώτα απ' όλα.
1: Έχει την ονομασία Γήπας. Έλα, μωρέ, δεν θα
0: πας. Δεν θα μπορώ.
1: Θα πας την πιο εύκολη.
0: Φουγιάρος άνθρωπος.
1: Θα πας την πιο εύκολη.
0: Τι?
1: Η δεύτερη είναι των 10 χιλιόμετρων σε ύψος 220 μέτρα και πάνω και είναι ο Άσπρο Πάρις.
0: Κάτσε για να το καταλάβω. 10 χιλιόμετρα από εδώ μέχρι το... Όχι. Μέχρι το Νεοχώρι.
1: Ναι.
0: Περίπου τόσο. Για πες. Ναι. Μπα, δεν πάω.
1: Εσύ θα πας την τρίτη, στη Γερακίνα.
0: Ναι.
1: Είναι 6 χιλιόμετρα. Η ονομασία της διαδρομής είναι Γερακίνα. 6 χιλιόμετρα σε ύψος 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και είναι, πρόκειται για τη Γερακίνα.
0: Δεν μου λες, άμα το κάνω περπατώντας πειράζει. Ωραία θα είναι και αυτό.
1: Όχι, αρκεί να ολοκληρώσει τη διαδρομή.
0: Μια φορά τότε.
1: Θα φέρεις τσίπ ηλεκτρονικής χρονομέτρησης μιας χρήσης.
0: Ωραία.
1: Και σε όλες τις διαδρομές θα υπάρχουν σταθμοί ανεφοδιασμού.
0: Το νεράκι να πιω.
1: Ναι, για να μπορεί να καταγραφεί και ο χρόνος.
0: Ναι, κατά ποιον μου ανελήγει να τα δροσίζετε λίγο για το
1: έτσι,
0: γίνεται.
1: Ναι. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές γίνονται μέσω ειδικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σουφλίου.
0: Όσοι ακούτε και μπορείτε,
1: λοιπόν,
0: παιδιά, πέρα από την πλάκα, είναι πολύ ωραίο και μπράβο στην πρωτοβουλία που συνεχίζεται εδώ και ποιο έτος είναι αυτό τώρα, δεν είναι πρώτη φορά πώς διοργανώνεται.
1: Όχι, λοιπόν, είναι, αλλά τώρα είπαμε ένας αθλητής, ένα δέντρο.
0: Μπράβο. Είπαμε το πρωί για την πυρκαγιά στην Σμύρνη, σαν σήμερα το 1922. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: 1923 οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα.
0: Το 1933 εγκαινιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί δύναμης 300 κλινών για την εξυπηρέτηση κυρίως των απόρων.
1: 1980 και ιδρύεται στο Γκντάνσκ της Πολωνίας το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει καθοριστικά στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα.
0: Εμείς οι παλιοί το θυμόμαστε αυτό. Όπως θυμόμαστε πολύ καλά, ας πούμε, και αυτό που είχε συμβεί εκείνη την ημέρα του 1997, σαν σήμερα, στο δυστύχημα. Μέσα στο Παρίσι, όταν σκοτώθηκε εκεί στο τούνελ του Παρισιού η πριγκίπισσα Νταϊάννα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντόντι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της Μερσέντες, ενώ τραυματίστηκε ο σωματοφύλακας. Τα κανάλια τρέχανε από πίσω, βέβαια, οι ρεπόρτερ, προκειμένου να απαθανατήσουν καμιά φωτογραφία, τέλος πάντων, με τον Ντόντι. Και δυστυχώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ήταν το 2003 όταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτ συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες.
0: 1870 είχε γεννηθεί η Μαρία Μοντεσόρι, γιατρός από την Ιταλία, παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών και μπράβο της.
1: 1945 γεννιέται ο Ιρλανδός ρόκερ Βαν Μόρισον.
0: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έχει γενέθλια σήμερα, το 49 γεννήθηκε.
1: 1847 και φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός επιόθωνος, ο Ιωάννης Κολέτης.
0: Ο συμβολιστής ποιητής από τη Γαλλία, Σαρλ Μποντλέρ, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1867 και...
1: Και το 1973 πεθαίνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζον Φόρντ.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Ήταν κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι. Ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News ακριβώς στις 8.
0: Καλημέρα σε όλους σας. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου, Βασιλική Μαχαίρα, Ρένα Πανταζόγλου, Δέσποινα Γερακή.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb.

0: Πολλές φορές οι γονείς θεωρούν πως οι μεγάλες σχολικές μονάδες είναι πιο αποτελεσματικές. Εδώ θα μου επιτρέψετε με την εμπειρία των 24 ετών που έχω να σας πω ότι ένα μεγάλο σχολείο πολλές φορές παραγωνίζει τον μαθητή. Ακριβώς επειδή έχει να ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα, με πάρα πολλούς μαθητές, δεν εσκύπτει με τη δέουσα προσοχή, αγάπη, ενδιαφέρον στον κάθε ένα μαθητή χωριστά. Υπήρξα σε μεγάλη σχολική μονάδα που αριθμούσε περίπου 350 μαθητές και σας διαβεβαιώ ότι η εργασία του εκπαιδευτικού σε τέτοιες σχολικές μονάδες και του διευθυντή είναι περισσότερο διεκπεριωτική και όχι τόσο παιδαγωγική. Οπότε προτροπή μου θα ήταν να ενισχυθούν τα σχολεία της περιφέρειας και όχι τόσο του κέντρου.
1: Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι δείχνετε το δρόμο, κύριε Μπρούσα. Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Μακάρι να...
1: Αυτός είναι ο δρόμος.
0: Να γίνεται και σε άλλα περιφερειακά σχολεία.
1: Από πού εμπνευστήκατε για να το κάνετε αυτό, πέρα από την, καταλαβαίνω την αγάπη σας για τον τόπο σας, και εσείς πήγατε σε αυτό το σχολείο, να υποθέσω.
0: Ναι, είμαι απόφυτος αυτού του σχολείου. Η αλήθεια είναι
1: μάλλον δώσατε κάποια υπόσχεση στον εαυτό σας όταν φύγατε.
0: Ίσως, κοιτάξτε λίγο, η αλήθεια είναι πως όταν απεπλάκησα από την εκπαίδευση, δηλαδή όταν αποφύτησα από το σχολείο, από το Γέλνη Κίσιανης, θεωρούσα ότι θα έκανα ένα μικρό διάλειμμα και θα επέστρεφα. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και γύρισα να κάνω όλα αυτά τα οποία ήθελα να απολαμβάνω σαν μαθητής. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό που με εμπνέει περισσότερο είναι το τι θα ήθελα να έχω εγώ ως μαθητής στη σχολική μονάδα στην οποία φοιτώ.
1: Μάλιστα. Το πουλάκι να σας το αποκαλύψω ή το ξέρετε?
0: Να μου το αποκαλύψετε.
1: Δεν το ξέρετε? Λοιπόν, κάτι που πάει το μυαλό σας.
0: Θα ήθελα να το πούμε όμως.
1: Βεβαίως. Η φιλόλογος, η εξαιρετική φιλόλογος Κωνσταντίνα Τσαούση. Κωνσταντίνα Τσαούση, είμαστε πρώτες ξαδέρφες. Και ξέρετε, παίζει ένα πολύ καλό ρόλο, γιατί πάρα πολλές φορές μου έχει δώσει ωραία θέματα από την περιοχή και της Καβάλας. Και την ευχαριστώ πολύ και από την συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου, η οποία είναι στο σχολείο σας.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με την κυρία Τσαούση. Και είναι μία εκπαιδευτικός, και αυτό θέλω να το πω, η οποία λειτουργεί με όρους επαγγελματικής αποτελεσματικότητας, κυρίως όμως με όρους ανθρωπιάς. Δηλαδή το θέμα δεν είναι απλά να είναι κάποιος καλά καταρτισμένος ως εκπαιδευτικός, το θέμα είναι να λειτουργεί ανθρώπινα και κυρίως με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον. Και η Κωνσταντίνα νομίζω ότι έχει αντιληφθεί το όραμα αυτού του σχολείου, έχει διαμορφώσει άλλωστε κάτι την προηγούμενη χρονιά αυτό το όραμα, οπότε η συνεργασία μαζί της δεν είναι απλά καλή, είναι μια εξαιρετική συνεργασία.
1: Μπράβο. Μαζί που πήγαμε στο θέατρο προχθές το Σάββατο στις Τροάδες, μαθητές συναντούσε. Και ναι, ήταν σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο φιλικό, αυτό που θέλεις να βλέπεις μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή. Δεν ξέχασα τους καλούς μου δασκάλους και τους καθηγητές, κύριε Μπρούσα. Ποτέ δεν τους ξέχασα.
0: Η πραγματική ανταμοιβή μας είναι αυτή. Αυτό. Είναι αυτή. Το ότι δηλαδή συναντάμε μετά από χρόνια τους μαθητές μας και ακόμη θέλουμε να μάθουμε τα νέα τους, οι σχέσεις μαζί τους είναι κάτι παραπάνω από καλές. Αυτή είναι η πραγματική ανταμοιβή μας. Το χαμόγελο των μαθητών μας και κυρίως το ότι πάνε μπροστά οι μαθητές μας.
1: Αυτό έμπνευση. Αυτό χρειάζεται το δημόσιο σχολείο.
0: Συμφωνώ.
1: Έμπνευση. Και την έμπνευση μπορούν να τη δώσουν οι δάσκαλοι και να συμπαρασύρουν μαζί τους τους μαθητές και οι μαθητές να αρχίζουν από το φως των δασκάλων να παίρνουν, να φωτίζονται. Στη συνέχεια οι ίδιοι να μεταδίδουν το φως προς τα πέρα. Η έμπνευση μας λείπει γενικώς αυτή την χώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που αγαπούν τη δουλειά τους και το δείχνουν με τόσο ωραίο τρόπο με το παράδειγμά τους και όχι μόνο με λόγια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα ήθελα να έρθω να δω το σχολείο σας από κοντά.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αν θα ανηφορήσουμε προς.
0: Λειτουργεί σχεδόν όλο το χρόνο καθημερινά. Οπότε όποτε θέλετε μπορείτε να δείτε. Εδώ θα βρείτε κάποιον.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εμένα σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι μια πολύ καλή χρονιά σχολική. Ανοίγουν. Αύριο θα είσαστε από εκεί, έτσι. Ξεκινάτε εσείς.
0: Και τώρα είμαι ήδη στη σχολική.
1: Και τώρα είσαστε στο σχολείο. Πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζετε το χώρο για τους μαθητές. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τώρα, το επόμενο μας θέμα έχει λίγο σχέση και με το προηγούμενο, αλλά έχει σχέση και με αυτό που σας έλεγα με το καλοκαίρι. Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι και εδώ στην περιοχή μας, αρκετά κοντά και στις κοσμικές παραλίες της δικής μας περιοχής, έτσι, είχαμε άλλη τιμή στο πρώτο διάζωμα στις ξαπλώστρες προς τη θάλασσα, άλλη τιμή στο δεύτερο επίπεδο της ξαπλώστρας προς τη θάλασσα, δηλαδή δεν βλέπεις αμέσως τη θάλασσα, τη βλέπεις μετά από την πρώτη σειρά από τις ξαπλώστρες, με τις τιμές βεβαίως να κυμαίνονται διαφορετικά. Ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, μαζί θα το σχολιάσουμε αυτό, πως και τι γίνεται με τη νέα περίοδο της σχολική που ανοίγει σε λίγες μέρες, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλή σας μέρα, κύριε Λεχουρίτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή μέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά, καλή σεζόν, γιατί όλα ξεκινάνε από σήμερα, βλέπετε. Μιας και η εβδομάδα μπήκε με 31 Αυγούστου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εσείς σε ποιο επίπεδο ξαπλώστρας ήσασταν? Γιατί άκουσα κάτι 200, κάτι 300.
1: Ναι, είναι απαγορευτικό το επίπεδο της ξαπλώστρας, οπότε δεν σου δίνει τη δυνατότητα να πληρώσεις ούτε 50, ούτε 100, ούτε πόσο μάλλον 150 και 300 και 500 και 1000.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τέτοιες τιμές.
0: Ναι, μέσα στη θάλασσα, βλέπαμε και μέσα στη θάλασσα.
1: Αυτά για μια οικογένεια, κυρία Μαχαίρα, είναι απαγορευτικά, γιατί δεν είναι μόνο η ξαπλώστρα και η ομπρέλα που θα νοικιάσεις, είναι και τι θα πάρεις.
0: Ναι.
1: Δεν στο παρέχουν δωρεάν, υπάρχουν άλλες τιμές, υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση, υπάρχει, δηλαδή πληρώνεις την ξαπλώστρα και σου λέει μπορείς να πάρεις ένα αναψυκτικό, ένα παγωτό ή κάτι άλλο. Μετά σου λέει τόσο η ξαπλώστρα αλλά ελάχιστη κατανάλωση 20 ευρώ το άτομο. Μιλάμε για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Το σίγουρο είναι ότι αυτό δεν αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, αφορά τα υψηλά βαλάντια όπως λένε, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πράξεις. Μα θα μου πεις, άμα πας σε μια παραλία και έχεις την απέτηση να κάνεις χρήση ξαπλώστρας, πας ναι, στο τρίτο, στο πέμπτο διάζωμα. Δηλαδή πας πίσω-πίσω για να βλέπεις τα πόδια και τα κορμιά των άλλων που είναι μπροστά σου.
0: Ή δεν πας στην ξαπλώστρα. Αν βρεις χώρο και δεν πας στην ξαπλώστρα, κάτι λέει και αυτό, ίσως.
1: Εάν έχεις δική σου ομπρέλα και καθίσματα, θα είσαι από τους τυχερούς να πας όπου θέλεις να βάλεις την ομπρέλα σου. Το ζητούμενο είναι ότι σε αυτό επάνω θα ρίξω την ευθύνη περισσότερο και κυρία στο κράτος, στην κτηματική υπηρεσία του δημοσίου, η οποία τη στηριάζει τις συγκεκριμένες θέσεις έναντι υψηλού τιμήματος, γιατί υπάρχει θέμα δηλαδή προσφορών και ζήτησης, και όποιος δώσει τα περισσότερα θα πάρει και τα τετραγωνικά. Άρα, αν ένας επιχειρηματίας νοικιάσει πανάκριβα την παραλία για να βγάλει τα έξοδά του, θα ζητήσει από τον πελάτη, καταναλωτή, το αντίστοιχο υψηλό τίμημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι δεν είναι άμυροι ευθυνών και οι κρατικές υπηρεσίες, δηλαδή η χρηματική υπηρεσία του δημοσίου, ούτε οι δήμοι που εμπλέκονται και αυτοί μέσα στην όλη διαδικασία. Μην ρίχνουμε δηλαδή την ευθύνη μόνο στους επιχειρηματίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ευθύνη και στο ίδιο το κράτος, όχι μόνο στο θέμα της ξαπλώστρας και της ομπρέλας, και στο θέμα των τιμών, της ακρίβειας, γιατί σήμερα κακά τα ψέματα ξεκινάει και το νέο καθεστώς μείωσης τιμών. Λες και γίνεται προσφορά, μας προσφέρουν δηλαδή στους καταναλωτές μειώσεις τιμών, ενώ το προηγούμενο διάστημα έχουν βγάλει τα τερά τους, δεν ξέρουν ποια είναι τα εισοδήματα και τα έσοδα που έχουν κερδίσει από την ακρίβεια, όχι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά και η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος, αφού μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα. Και βεβαίως αποπληρώνει υποχρεώσεις και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι μεγάλη η ανάλυση, αλλά το να μου ανεβάζει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιες τιμές, κάποια προϊόντα, και μετά να με το μειώνεις 5% ή 7% ενώ το έχεις αυξήσει 40%, ναι, νομίζω ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως δεν είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση να σταματήσουν οι προωθητικές ενέργειες των εταιριών και των σούπερ μάρκετ στα προϊόντα, έτσι ώστε να βρίσκουμε τιμές 30, 40 και 50% φθηνότερα αναδιαστήματα, που αυτό είναι προς το συμβαίνον του καταναλωτή. Τώρα είναι το νέο καθεστώς προσφορών και μείωσης τιμών, αλλάζουν τα δεδομένα και δεν θα τα δούμε ίσως και αυτά.
0: Α, ούτε αυτά. Τι θα δούμε?
1: Θα δούμε μόνο κάποιες μειώσεις σε τιμές προϊόντων. Θα το συζητήσουμε ακόμα, είναι πρωί.
0: Πάμε
1: να κάνουμε την έρευνά μας, να δούμε τι ακριβώς αφορά, αν όντως είναι πραγματικές τιμές και όχι πλασματικές, δηλαδή αν αυξήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και τώρα μειώνονται κατά τι. Όλα αυτά έχουν γνώση οι φύλακες, τα έχουμε στα μπάρι κατά κάποιο τρόπο, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Άρα ξέρουμε περίπου τι γίνεται στο θέμα τιμών και στο φινάλε ενδεικτικά θα πάμε να διαπιστώσουμε αν όντως αυτά τα οποία υπόσχονται και έχουν δεσμευτεί θα τηρηθούν ή θα ζήσουμε μία από τα ίδια που ζήσαμε το 2024, το 2025 και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Με τη νέα περίοδο που ξεκινάμε με τα σχολικά.
1: Με τα σχολικά, θα σας πω τώρα. Τα σχολικά ευτυχώς δεν έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε αυξήσεις και αυτό είναι παρήγορο, γιατί φανταστείτε ένα παιδάκι που θα πάει στην πρώτη δημοτικού με τη σάκα του, με την κασετίνα του, με όλα τα χρώματα, μαρκαδόρους και έχει ένα κόστος με το πριν μπει στην τάξη γύρω στα 120 ευρώ. Από εκεί και πέρα το παρήγορο σας είπα είναι ότι έχουμε μηδενικές αυξήσεις στα σχολικά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πετράδια, μολύβια. Ναι, δεν έχουμε υψηλές τιμές γιατί είναι ήδη ακριβές οι τιμές. Έχουμε μειώσει σε αρκετές κατηγορίες όπως είναι φωτοτυπικό χαρτί. Το χαρτί έχει πέσει η τιμή του. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα νομίζω είναι προσφορά και ζήτηση. Χρειάζεται έρευνα αγοράς, να υπερασπιζόμαστε τα μικρά συνοικιακά βιβλιοπωλεία, γιατί και αυτά πρέπει να ζήσουν. Μην κατευθυνόμαστε πάντα στους μεγάλους, στις πολυεθνικές εταιρείες για τα θέματα των σχολικών ειδών. Και αυτό που λέγεται και αυτό που κάνουν η κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ είναι να προσελκύσουν πάλι για πολλωστή φορά τον κόσμο, αποκλείοντάς τον από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί όταν μου λες μειώσεις τιμών ακόμα και στα σχολικά είδη, καταλαβαίνετε κι εσείς και αντιλαμβάνεστε ότι καθοδηγείς τον κόσμο στις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες. Άρα αποκλείεις τον μικρομεσαίο επιχειρηματία. Λοιπόν, καλά είναι όλα αυτά που γίνονται, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να προασπίσουμε και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων, γιατί δεν πάβει να είναι και αυτοί καταναλωτές σε άλλες κατηγορίες προϊόντων και άμα δεν στηρίξουμε την τοπική κοινωνία και την τοπική αγορά θα μας γυρίσει μπούμεραγκ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Θα τα ξαναπούμε καθώς προχωράμε προς τα...
1: Εννοείται θα τα πούμε όταν θα μπούμε στα βαθιά.
0: Στα βαθιά, βέβαια. Περιμένουμε και τις εξαγγελίες, έχουμε πετρελοθέρμανσης.
1: Όχι μόνο αυτό, έχουμε το βασικότερο, τη φοιτητική στέγη. Εκεί στην περιοχή σας είναι μεγάλο ζήτημα η φοιτητική στέγη. Σπίτια δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν έχουν γίνει πανάκριβα, όπως και σε άλλες επαρχιακές πόλεις. Αυτό είναι το μεγάλο το ζητούμενο. Σε έναν φοιτητή πλέον το να δίνεις το 50% ή το 60% σε φοιτητική στέγη δεν είναι αμεληταία ποσότητα, γιατί φανταστείτε ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών στην Καλαμάτα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στην Κομωτινή, έτσι, ή και στην Ξάνθη. Μπορεί να κοστίζει και 550 και 600 ευρώ. Έτσι.
0: Άρα
1: μιλάμε για ακριβή μου στέγη όνειρο.
0: Μάλιστα. Μ' αρέσουν και τα αποφθέγματά σας. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε μέχρι την αγαπημένη μας Σαμοθράκη, η οποία ετοιμάζεται για πολλά πράγματα. Για να δούμε. Ετοιμαζόταν τουλάχιστον. Θα πάμε να συναντήσουμε εκεί την Κατερίνα Καραογλάνη. Είναι μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων και Επισκεπτών της Σαμοθράκης. Κυρία Καραογλάνη, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα φεστιβάλ. Είχατε μία ανοιχτή συνέλευση εχθές. Τι γίνεται με τα φεστιβάλ της Σαμοθράκη?
1: Η συνέλευση που έχουμε εδώ και καιρό έχει να κάνει με το θέμα το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Στη συνέλευση συμμετέχουμε επισκέπτες και κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε ενεργοί πάνω στο...
0: Κοντά στη συσκευή σας να είσαστε για να σας ακούμε καθαρά.
1: Ωραία, ναι, μισό λεπτό. Ωραία, ναι. Πρόκειται λοιπόν για τα δύο φεστιβάλ τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από τις σελίδες τους ότι θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Το After Free Earth και το Mystic Sound Gathering.
0: Λίγο να τα επαναλάβετε, σας παρακαλώ, δεν τα πρόλαβα. Το
1: ναι. After Free Earth
0: After.
1: Festival,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering.
0: Μάλιστα.
1: Στις 10 με 13. Χθες να αναφέρω ότι έγινε μια έκτακτη διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης στο Πνευματικό Κέντρο Νέος Σαρδής για να πάρθει απόφαση απάντηση στην αίτηση της εταιρείας Magnetic Care για άδεια διεξαγωγής στο Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα της Παρασκευής της 28 Αυγούστου, δύο μέρες πριν, στο Δήμο Σαμοθράκης. Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό για συλλόγους και άτομα. Χθες λοιπόν παρευρεθήκαμε και εμείς, επισκέπτες και κάτοικοι, στο συνέδριο αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ανοιχτά μια ψηφοφορία, αλλά προηγήθηκαν κάποιες προφορίες σχετικά με το θέμα. Δηλαδή, τι δικαιολογητικά έχουν δοθεί, τι ενέργειες γίνανε νομικές. Η τελική απόφαση μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ότι δεν δόθηκε άδεια τελικά για την πραγματοποίηση των φεστιβάλ αυτών.
0: Όχι, δεν δόθηκε η άδεια από το Δήμο στην εταιρεία για τη διεξαγωγή των δύο φεστιβάλ αυτών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα, τα δικαιολογητικά για να γίνει το φεστιβάλ. Μιλάμε για για έγγραφο από πυροσβεστικό σώμα, περιβαλλοντολογική άδεια, υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά έγινε και ψηφοφορία ανοιχτή μετά, με τα μέλη που δήλωσαν τη θέση τους. Η απόφαση ήταν ότι δεν θα δώσουν, δεν δίνουν άδεια για τα φεστιβάλ, για την πραγματοποίησή τους. Παρ' όλα αυτά, μετά από την απόφαση αυτή, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου συμπλήρωσε ότι παρόλα αυτά πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα φεστιβάλ θα γίνουν στο νησί. Οπότε συνεχίζονται οι ενέργειες, δηλαδή στείνουν κανονικά το φεστιβάλ, το οποίο είναι να γίνει στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Κόφκη.
0: Ναι.
1: Κοντά στο λιμάνι της Καμαριώτισσας, η οποία περιοχή εδώ να σημειώσω ότι είναι προστατευόμενο μέρος της Natura 2000. Παρ' όλα αυτά συνεχίζονται οι ενέργειες, έρχονται καθημερινά επισκέπτες οι οποίοι έχουν πάρει εισιτήρια για το φεστιβάλ, το πρώτο, και αργότερα για το δεύτερο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι πολύ πολύ περίεργο.
0: Τώρα, πώς γίνεται, άδεια να μην δίνετε?
1: Ναι.
0: Για κάποια πολύ σοβαρά θέματα, ας πούμε. Υπάρχουν αυτά, έχουν κατατεθεί από την εταιρεία αυτά τα έγγραφα?
1: Δεν έχουν κατατεθεί. Η εταιρεία έχει δώσει ένα, ο Δήμαρχος είπε ότι η εταιρεία έχει δώσει ένα από τα 7 βασικά έγγραφα, τα οποία πρέπει να... Και θέλω να ενημερώσω εδώ ότι υπάρχει και στη σελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοθράκης, υπάρχει καταγεγραμμένη όλη η συνεδρίαση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί ο καθένας και η καθεμία να παρακολουθήσει την όλη συνεδρίαση. Θέλω εμείς είμαστε προβληματισμένοι σαν επισκέπτες, σαν κάτοικοι σχετικά με αυτό το θέμα.
0: Εσείς τι θέλετε?
1: Εμείς δεν θέλουμε να πραγματοποιηθούν αυτά τα φεστιβάλ για λόγους ηθικούς και για λόγους προστασίας και του περιβάλλοντος και των πολιτών. Mm-hmm. Γιατί αυτό που έχει σημασία να ενημερώσω είναι ότι απλά είναι δύο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής. Αλλά τα φεστιβάλ τα συγκεκριμένα έχουν πουληθεί εισιτήρια και έχουν προβληθεί πολύ από σελίδες σε μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Ισραήλ. Οπότε αναμένεται να έρθουν πολλοί επισκέπτες από το Ισραήλ. Και αυτό είναι ένα βαθιά ποινικό ζήτημα που μας προβληματίζει.
0: Πώς θα γίνουν λοιπόν τα φεστιβάλ αυτά άρα? Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Πάμε για σύγκρουση. Δεν πάμε για να έρθουμε πιο κοντά ή να προστατεύσουμε τη φύση ή να αναδείξουμε το νησί μας ή να φέρουμε κόσμο στο νησί μας.
1: Σίγουρα είναι μια μεγάλη σύγκρουση και είναι και ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιος θέλουμε να είναι από εδώ και πέρα, ο τουρισμός, το πνεύμα της Αμοθράκης? Η Αμοθράκη για μας είναι ένα μεγάλο σταυροδρόμι με κόσμο, με ανθρώπους που έρχονται από διάφορα μέρη. Ένα σταυροδρόμι ιδεών, μουσικής, πολιτισμού. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να γίνει ένας χώρος διεξαγωγής, φεστιβάλ για στρατιώτες της IDF και υποστηρικτές της γενοκτονίας για να έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Mm. Αυτό δεν είναι... Είναι κάτι που πάει κόντρα στο ηθικό το κομμάτι, πάει κόντρα στη φύση. Mm-hmm. Και είναι κάτι που από κάθε θεσμική πλευρά είναι και παράνομο. Να σημειώσω ότι στη συνεδρίαση που ήταν ανοιχτή βρέθηκε και υπάρχει άνθρωπος της πυροσβεστικής.
0: Και
1: ποιος ανέφερε άνθρωπος από το πυροσβεστικό σώμα της Αμοθράκης, ο οποίος ανέφερε και είπε ότι πάνω από τριαμποφόρ δεν μπορεί να γίνει φεστιβάλ για λόγους ασφαλείας.
0: Ασφάλειας, βέβαια.
1: Ασφάλειας. Και είπε ο άνθρωπος ότι περιμένουμε πεντάρια.
0: Αυτές
1: τις επόμενες μέρες. Ναι.
0: Mm-hmm. Άρα πώς η κυρία αυτή
1: είναι... Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ναι. Γιατί το νησί αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο κόσμος, έχουμε μείνει λίγοι και λιγότερα άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει κάλυψη στο θέμα της υπερασφάλειας, δηλαδή δεν έχει αυτή τη δυναμική το μέρος αυτό για να υποστηρίξει ένα φεστιβάλ 800 ατόμων και ένα δεύτερο φεστιβάλ χιλίων ατόμων σε μια περιοχή, θα το επαναλάβω ξανά, προστατευόμενη της Natura 2000 σε ένα υγροβιότοπο.
0: Μάλιστα. Και
1: δίπλα στο λιμάνι της Καμαριώτισσας. Δηλαδή μιλάμε δίπλα σε... Δεν είναι μακριά από τον οικισμό. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά εμείς θα μείνουμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είδαν ότι όχι, δεν δίνουμε
0: και
1: την
0: άδεια.
1: Και να
0: δίνουμε πώς θα υλοποιηθεί, κυρία Καραογλάνη, να δούμε και πώς θα υλοποιηθεί, γιατί τώρα... Πάμε για σύγκρουση, αν αυτό λέει ο Δήμαρχος, αν οι κάτοικοι λένε αυτό και κάποιοι από τις εταιρείες που έχουν προμοτάρει και πουλήσει εισιτήρα λένε θα γίνει, πώς θα γίνει, με τι τσαμπουκά
1: το λένε. Αυτό ακριβώς είναι κάτι που με τρόμαξε και στη χτεσινή τη συνεδρίαση, μετά την απόφαση του Δημάρχου να ακούσω από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου να λέει ότι γνωρίζουμε καλά, ότι και άδεια να μην δοθεί, τα φεστιβάλ θα γίνουν.
0: Το είπε με πίκρα ή το είπε ότι ναι, μην κόβεστε τόσο πολύ θα γίνουν? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Το είπε με μια σιγουριά.
0: Σιγουριά.
1: Ότι θα γίνουν. Τα φεστιβάλ ότι το γνωρίζουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κατατεθεί. Δηλαδή υπάρχει, θα το ξαναπώ, online.
0: Μάλιστα. Και μπορεί κάποιος να το δει.
1: Στη σελίδα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης στο Facebook.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί να το δει. Να μπορεί να το δει οποιοςδήποτε. Εμείς καλούμε συλλογικότητες, άτομα, σωματεία, να κινηθούν από όποια κατεύθυνση σε συνεργασία με κάθε αρμοδιότητα, με κάθε αρχή, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θέλουμε να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και πιστεύουμε στους θεσμούς, πιστεύουμε στη δημοκρατία, πώς να το πω. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά αυτές οι αποφάσεις.
0: Για να δούμε. Κυρία Καραογλάνη, Κατερίνα, σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Μέρη Τσιακύρογλου, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών της Ξάνθης. Καλή εβδομάδα, ελπίζω να τα λέω σωστά, κυρία Μέρη μου.
1: Σωστά. Είναι Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ομού Ξάνθης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και μια και λένε ότι κρατάνε οι ευχές 40 μέρες, χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε σήμερα με τα ξανθιώτικα κεράσματα στην Ξάνθη?
1: Λοιπόν, τα ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης, στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης. Η εν λόγω δράση είναι μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη. Ένα θεσμό που έχουμε ξεκινήσει σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ως στόχο να προάγει την γαστρονομική, το γαστρονομικό χαρακτήρα, τη γαστρονομική προσέγγιση του νομού Ξάνθης και τα γαστρονομικά διαμάντια τα οποία έχει να προβάλλει, και ως προέκταση φυσικά τον τουρισμό της περιοχής μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα κεράσουμε ντόπιο ελληνικό καφέ και φυσικά τα περίφημα γλυκά της Ξάνθης. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχουν μόνο σιροπιαστά, να διευκρινίσουμε.
0: Α, για πείτε μας τώρα, φτιάξτε μας λίγο.
1: Να σας φτιάξω. Ναι, ναι. Καλό θα είναι να έρθετε λοιπόν στην εκδήλωση. Θα σερβίρουμε λοιπόν ελληνικό καφέ με λουκούμι, όλα προϊόντα Ξάνθης, και θα έχουμε φυσικά τη συμμετοχή του Σωματείου Ζαχαροπλαστών, όπου τα πιο πολλά μαγαζιά, θα μου επιτρέψετε να πω, τα πιο πολλά ζαχαροπλαστεία της Ξάνθης θα συμμετέχουν κερνώντας τον κόσμο σιροπιαστά γλυκά.
0: Μάλιστα. Δεν θέλετε να μας πείτε και πολλά για τα σιροπιαστά από ό,τι βλέπω. Μας τα κρατάτε για έκπληξη.
1: Τι θέλετε να σας πω? Θέλουμε να αρχίσετε να τα δοκιμάσετε. Σκοπός μας είναι να αρχίσετε να τα δοκιμάσετε.
0: Ποια, ναι, προειδεάστε μας λίγο. Ποια θα είναι αυτά?
1: Δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σιροπιαστό. Έχουμε αφήσει στην διάθεση των ζαχαροπλαστών και των επιχειρήσεών τους να διαθέσουν αυτοί που θεωρούν από την δική τους επιχείρηση το πιο χαρακτηριστικό σιροπιαστό γλυκό τους. Κάθε επιχείρηση θα φέρει το δικό της σιροπιαστό.
0: Άραγε, με τι να πηγαίνει ο ελληνικός καφές?
1: Ο ελληνικός καφές νομίζω ότι ταιριάζει με όλα τα σιροπιαστά γλυκά. Θα έχουμε και λουκούμι φυσικά, που υπάρχουν επιχειρήσεις εδώ στην Ξάνθη οι οποίες φτιάχνουν και δικά τους λουκούμια. Θα είναι λοιπόν μια γιορτή του γλυκού της Ξάνθης στα σημερινά ξανθιώτικα κεράσματα. Και φυσικά, όπως προανέφερα και στην αρχή της συζήτησής μας, της κουβέντας μας, είναι στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη, που σκοπό έχει να προάγει την γαστρονομία του τόπου μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ξάνθη έχει, όπως και όλη η Θράκη, θα μου επιτρέψετε να πω, έναν ανεξάντλητο γαστρονομικό πλούτο, που νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το προωθήσουμε και να το κάνουμε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης, εντάξει.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Είναι στην διοργάνωση με τον Δήμο Ξάνθης, η συγκεκριμένη εκδήλωση. Εντάσσεται και στα πλαίσια του προγράμματος των γιορτών Παλιάς Πόλης, του Επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Συμπράξεις φέρουν πάντα ωραία πράγματα και ωραίες εξελίξεις. Σε όλους τους τομείς. Είναι κάτι το οποίο καθιερώνεται?
1: Προσπαθούμε να το καθιερώσουμε. Φέτος ήταν η δεύτερη χρονιά, τον Ιούνιο, που κάναμε το Tastes of Ξάνθη και πάλι στην δημοτική αγορά, όπως είχε γίνει και πέρυσι. Φετινός μας καλεσμένος, συγγνώμη, ήταν ο σεφ Βασίλης Καλύρης, ο οποίος έλκει την καταγωγή του κιόλας από τον νομό Ξάνθη, συγκεκριμένα από τον Δήμο Αυδείρων, βεβαίως. Και φυσικά υπήρχε και η τοπική έκθεση προϊόντων μέσα στην δημοτική αγορά. Και σε συνέχεια λοιπόν αυτών των δύο μεγάλων εκδηλώσεων που κάναμε, μία πέρυσι και μία φέτος, έρχονται φέτος και τα ξανθιώτικα κεράσματα, τα οποία και αυτά ευελπιστούμε να ενταχθούν μέσα στο Tastes of Ξάνθη και να γίνουν θεσμός. Γενικότερα η πρόθεση και η επιθυμία όλων μας είναι αυτό που ονομάζουμε γεύσεις Ξάνθης να γίνει ένας πραγματικός θεσμός με πολλές και πολυπίκυλες δράσεις και μέσα στο έτος, άλλες μικρότερες, άλλες μεγαλύτερες, φυσικά με κορονίδα την βασική που θα έχουμε κάθε Μάιο ή Ιούνιο με τοπικές μαγειρικές, με τοπικά προϊόντα, και φυσικά μικρότερες εκδηλώσεις μέσα στο χρόνο, οι οποίες θα προάγουν την γαστρονομία του τόπου μας. Και όταν λέω γαστρονομία, βάζω μέσα ακόμη και την οινοπία, η οποία αναπτύσσεται με πολύ καλούς ρυθμούς και θα προάγουν την γαστρονομία του τόπου μας. Και όταν λέω γαστρονομία, βάζω μέσα ακόμη και την οινοπία, η οποία αναπτύσσεται με πολύ καλούς

0: γνωστός, φημισμένος, βάλτε και το λουκουμάκι, βάλτε και το γλυκό δίπλα, να δώσουμε, να γλυκάνουμε τον επισκέπτη μας, τον άνθρωπο που έρχεται να επισκεφθεί και να αφήσει τα χρήματά του εδώ πέρα στην πόλη μας, να γλυκάνουμε τον άνθρωπο, να τον κάνουμε να ξανάρθει. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε και εδώ πέρα πρέπει να τονίσω ότι αρκετές επιχειρήσεις εστίασης υγειονομικού ενδιαφέροντος ευρύτερα, έτσι, του νομού Ξάνθης, έχουν εντάξει αυτή την εντοπιότητα προϊόντων στους καταλόγους τους. Μέσα λοιπόν από το Tastes of Ξάνθης, το οποίο σας είπα ευελπιστούμε να γίνει μια πιο συγκροτημένη δομή μεταξύ των φορέων για να αποκτήσει σάρκα και οστά για μια σύσταση μακροχρόνια κιόλας, είναι αυτό, να μεταλαμπαδεύσουμε και στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος το τοπικό προϊόν. Δηλαδή, όταν θα έρθει ο επισκέπτης, να μπορεί να βρίσκει στον κατάλογο μέσα αφενός μεν τοπικά προϊόντα, συνταγές τοπικές.
0: Αλλά και ένα καλωσόρισμα.
1: Έτσι, και ένα welcome το οποίο
0: και ένα καλωσόρισμα
1: τοπικό.
0: Του ανθρώπου που πήγε στο μαγαζί. Δηλαδή αυτό είναι ίδιον της θρακιώτικης φιλοξενίας ή κι αν θέλετε και της Ελλάδας. Πήγαινε στο σπίτι και σε κερνούσαν. Δηλαδή έρχεται ο άλλος στο κατάστημά σου, κέρασέ τον λίγο, γλυκανέ τον, βάλ τον λίγο να κάνει και μια δεύτερη σκέψη.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλουμε να πραγματοποιήσουμε.
0: Ωραία.
1: Μέσα από τις γεύσεις της Ξάνθης. Να γίνει η Ξάνθη ένας προορισμός που θα μιλάνε για την γαστρονομία της. Διότι θα πηγαίνεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως, είτε είναι καφέ μπαρ, είτε είναι εστίαση, ταβέρνα, ακόμη και ταχυφαγείο, και θα μπορείς να βρίσκεις τοπικές γεύσεις, τοπικά προϊόντα, τοπικές συνταγές. Και ως προέκταση θα βρίσκεις την φιλοξενία της Ξάνθης.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό...
1: την ελληνική φιλοξενία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να πάω κάπου και να πω θέλω να γευτώ το τοπικό, την τοπική συνταγή. Και το κρέας σίγουρα θα υπάρχει ή το ψάρι, το κοτόπουλο, δεν ξέρω, κάποιο ζυμαρικό, κάτι, μια σαλάτα, ένα ιδιαίτερο φαγητό μαγειρευτό. Αλλά συναντάει αυτό και την, πώς το λένε, τη δισκαμψία των επαγγελματιών. Μα τώρα όχι, θέλουν, λέει, όλοι τα ίδια. Δεν ζητάνε το τοπικό. Μα έχει σχέση και ο τρόπος με τον οποίο θα καλέσεις τον επισκέπτη να τον μοιήσεις αυτό. Δεν γίνεται να το επιβάλλεις. Σιγά-σιγά.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχει ένας τρόπος.
1: Ναι. Επειδή βλέπω ότι γενικότερα έχει αρχίσει και αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα αυτή η κουλτούρα στην εστίαση, παύλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί η εστίαση δεν είναι μόνο η εστίαση, είναι τα υγειονομικού, είναι ναι. Μια πολύ μεγάλη γκάμα την οποία ορίζουμε. Βλέπω λοιπόν ότι σιγά σιγά όλο αυτό έχει αρχίσει και μεταλαμπαδεύεται στους επαγγελματίες του κλάδου και δημιουργούν τα μενού τους, θα μου επιτρέψετε να πω, τη φιλοξενία στο κατάστημά τους με πιο τοπικό χαρακτήρα.
0: Μενού φιλοξενίας. Τι ωραία, είμαι μενού καλωσορίσματος.
1: Μενού καλωσορίσματος ή φιλοξενείς όπως θέλετε πείτε το.
0: Ναι.
1: Γενικότερα βλέπω ότι έχουν αρχίσει και εντάσσονται παντού και δεν το παρατηρούμε φυσικά αυτό μόνο στην Ξάνθη, το παρατηρούμε ευρύτερα και σε όλη την Ελλάδα. Μενού τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην τοπική κουζίνα, στην ελληνική κουζίνα και κυρίως στην τοπική της εκάστοτε περιοχής. Και αυτό νομίζω είναι ευτύχημα, διότι η πλειοψηφία του κόσμου που έχουμε από τον εξωτερικό τουρισμό έρχεται κατά κύριο λόγο και για αυτό το πράγμα. Γιατί η διασκέδαση του τουρισμού είναι και αυτή. Η ελληνική φιλοξενία που περνάει μέσα από το φαγητό, μέσα από την κουζίνα, μέσα από τη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα, το τοπικό ίνο, τα τοπικά ποτά, γιατί έχουμε και πολλά τοπικά ποτά. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι εισαγωγικά θα πρέπει να στηθεί ένας μύθος γύρω από αυτό σε κάθε τόπο με διαφορετικό σημείο αναφοράς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ τον χρόνο σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.
0: Και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Σειρά επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας θα πραγματοποιήσουν αυτή την εβδομάδα υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, κυρία Στέλλα Παπαδοπούλου, έκανε γνωστό ότι οι επισκέψεις ξεκινούν σήμερα με τον κύριο Μαρκόπουλο, υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της κυρίας Σουκούλη, που είναι υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και την Τετάρτη θα επισκεφθεί την Καβάλα ο κύριος Βλάσης, υφυπουργός Παιδείας. Την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κικίλια, υπουργού Ναυτιλίας, και του κύριου Φλωρίδη, υπουργού Δικαιοσύνης. Επίσης θα υπάρξει επίσκεψη του κυρίου Κατσαφάδου, είναι υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 4,8 εκατομμύρων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες ακρότητες των Τεναγών Φιλίππων με απόφαση της κυβέρνησης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Παγίου Φίλιππος Αναστασιάδης, μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τους έγινε η σχετική ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η απόφαση και η προσπάθεια που έχει γίνει ήταν συλλογική από τους φορείς. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του Επιμελητηρίου Καβάλα για τη διεξαγωγή της έκθεσης Καβάλα Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης Απόστολος Μαρδύρης. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Παναγιωτίδης, υπογράμμισε ότι προετοιμάζονται για όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι έτοιμο το κτίριο και παράλληλα για την όλη διοργάνωση της έκθεσης που έχει να κάνει με τις παράλληλες εκδηλώσεις, με την προβολή γενικότερα της έκθεσης. Αμέσως μετά την έκθεση θα ξεκινήσει και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Με τις επίμονες προσπάθειες της διοίκησης του Εξοραστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγία στο Κάστρο, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών κ. Σωτήρη Τσεκμέζογλου, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική παρέμβαση στο φωτισμό της συνοικίας. Αλλάχθηκαν περισσότερα από 50 φωτιστικά σώματα, ακόμη και στα πιο δύσκολα και δυσπρόσιτα σημεία της Παναγίας. Με την παρουσίαση του αγγλόφωνου προγράμματος στην ελληνική γλώσσα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας στην αίθουσα εκδηλώσεων της Μεγάλης Λέσχης. Κεντρικό θέμα ήταν η γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αναμένεται να δοθεί και πάλι προς χρήση στο κοινό το κλειστό κολυμβητήριο της Καβάλας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Κώστας Χατζιαναστασίου. Όπως κάθε χρόνο, τέλη Ιουλίου, το κολυμβητήριο κλείνει για την ετήσια συντήρησή του, που αφορά κυρίως τις πισίνες του, αλλά και τις υπόλοιπες υποδομές. Στις 6 Σεπτεμβρίου, στη συνεργασία του ΝΟΘΑΚ, ο Δήμος Παγκαίου διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακουάθλων, που είναι σύνδεσμος και συνδυασμός αγώνας δρόμου και κολύβησης. Θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Νέας Ηρακλής, όπου θα υπάρχει το τετράγωνο μέσα στα όρια, το οποίο θα κολυμπούν οι αθλητές, και θα υπάρχει και διαδρομή στον πεζόδρομο που φτάνει μέχρι τον Βουρνέλη, όπου θα γίνει το τρέξιμο του αγώνα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κύριο Χρήστο Μποσμότη, είναι ένας αγώνας που θα συγκεντρώσει πάνω από 450 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, και εμείς όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε εδώ κοντά σας με την πρωινή μας διαδρομή. Η Γιώτα Δημούδη στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, Ασβεστά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-0-24-25-49 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον κύριο Χάρη Δαλκίτζη, να μας ενημερώσει αναφορικά με το θερινό σχολείο που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζωστά σας και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα, και σήμερα είναι και τελευταία μέρα του καλοκαιριού τυπικά κλας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θερινό σχολείο. Νομίζω ήταν η πέμπτη φορά που έγινε στην Καβάλα.
1: Η πέμπτη φορά που γίνεται διαδοχικά, η τέταρτη στην Καβάλα. Πέρυσι είχε γίνει στο Κολέγιο Ανατόλης στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά τις προηγούμενες τέσσερις χρονιές και φέτος γίνεται στην Καβάλα. Είναι μια σημαντική νομίζω πρωτοβουλία, όπου έρχονται φοιτητές από όλο τον κόσμο και συζητούν για ζητήματα επίκαιρα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη θεωρία των διεθνών σχέσεων στην πόλη της Καβάλας, 5 μέρες. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Φέτος η θεματολογία είχε να κάνει με τις ήπιες πολιτικές στο διεθνές σύστημα και κατά πόσο αυτές οι ήπιες πολιτικές μπορούν να φέρουν επιθυμητά αποτελέσματα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος μας αλλάζει, και ειδικά στο τομέα των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς τάξης. Νομίζω πλέον εξελίξεις δεν τη συζητάμε ανά έτος ή ανά εξάμηνο, σχεδόν ανά εβδομάδα ή ανά ημέρα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις, οι οποίες, αν θέλετε, αμφισβητούν και καθιερωμένες πρακτικές και λογικές στο διεθνές σύστημα. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα, φαντάζομαι το παρακολουθήσατε, είχαμε θέματα ακόμα και μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ στο επίπεδο των εμπορικών συμφωνιών.
0: Έτσι.
1: Άρα, οποιαδήποτε συζήτηση, οποιοδήποτε διάλογος γίνεται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι πάντα επίκαιρος, ειδικά όταν αυτό συνδυάζεται και με την παρουσία καθηγητών διεθνών σχέσεων, την εμπειρία τους και το πώς αντιλαμβάνονται το διεθνές σύστημα μέσα από τη θεωρία.
0: Μάλιστα. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Φέτος είχε κυρίως ζητήματα κατά πόσο ο διάλογος ή η συμφιλίωση μεταξύ των λαών της Ανατολικής Μεσογείου είναι σημαντικός και μπορούν να φέρουν έτσι ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Η άποψή μου είναι ότι ναι, παίζει ρόλο και ο διάλογος και οι καλές σχέσεις, πάντα όμως υπό το πλαίσιο του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των διεθνών συνθήκων και της καλής πίστης. Και ξέρετε, η καλή πίστη, όπως ισχύει στις διαπροσωπικές σχέσεις, έτσι και στο ζήτημα των διακρατικών σχέσεων και των διεθνών σχέσεων, είναι ένα ζήτημα το οποίο στην πορεία του χρόνου εξασφαλίζεται, και δεν είναι ότι σήμερα επιδεικνύω καλή πίστη και αύριο έχω τη δυνατότητα να μην την επιδεικνύω. Πάντως είχε αρκετό ενδιαφέρον. Την Πέμπτη είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, το πρόγραμμα ήταν στα αγγλικά, την Πέμπτη είχαμε τη δυνατότητα για 2 ώρες να συζητήσουμε στα ελληνικά και θέματα διεθνών σχέσεων και γενικότερα θέματα οικονομικής πολιτικής και για τη χώρα και για την περιοχή. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Εύχομαι του χρόνου να έχει πάλι την ίδια επιτυχία του και φέτος.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος αναπληρωτής περιφερειάρχης Χάρης Δαλκίτζης.

0: Να συνεχίσουμε τώρα, να πάμε στην ιατρική εταιρεία Καβάλα, στον πρόεδρο της, τον κύριο Αρχέλαο Γρανά, να μας δώσει λίγο τα νεότερα αναφορικά με τις διαδικασίες, τις εργασίες και τις προετοιμασίες που γίνονται για την πρώην ορθοπαιδική. Κύριε Γρανά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας, κύριε Ζωστά.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε ξεκινήσει εκεί τις παρεμβάσεις αυτές που χρειάζονται στο ορθοπαιδικό επάνω στο σανατόριο. Έχουμε συνεννοηθεί με κάποιους που κάνουν κάποιες δουλειές, αλλά και αυτές τις μέρες θα συνεννοηθούμε και με την ΔΕΙΑΚ πώς θα κάνουμε τη μεταφορά του νερού, αφού βάλουμε και ένα αντλιοστάσιο εκεί για να ανεβαίνει το νερό και στην ορθοπαιδική, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μια δεξαμενή που την γεμίζουμε και κάνουμε τις δουλειές, αλλά πρέπει να αποκαταστήσουμε όλο αυτό το σύστημα και να καλύψουμε και το σανατόριο, γιατί και εκεί αρχίζουν να φαίνονται διάφορες προτάσεις, τις οποίες θα συζητήσουμε μέσα σε αυτόν τον μήνα με κάποιους, για να δούμε πώς, τι σκοπό έχουν, αν επιτρέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία να εγκαταστήσουν κάποιες σκέψεις που έχουν αυτοί για να το χρησιμοποιήσουν το σανατόριο, το όλο το παλιό, έτσι, το παλιό το σανατόριο ή ένα τμήμα του. Να δούμε. Είμαστε σε καλό δρόμο, τα έργα προχωράνε σιγά σιγά. Βέβαια, ξέρετε, τώρα το καλοκαίρι και τον Αύγουστο ήταν λίγο χαλαρά, αλλά τώρα πάμε σε εργασίες τέτοιες που έχουμε συνεννοηθεί και με ένα μηχανικό να δει λίγο τις αποχετεύσεις και την ίδρυυση εκεί του κτηρίου. Όλα αυτά να δούμε πώς θα τα κάνουμε, έτσι, για να κάνουμε, γιατί έχουμε εκεί κάποια υλικά και από παλιά που τα είχαμε και δεν προλάβαμε να τα κάνουμε τότε από το 12-13, για να τα τοποθετήσουμε στις τουαλέτες που είναι σε κάθε δωμάτιο. Να δούμε τώρα, το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα έχουμε σχηματοποιήσει έτσι λίγο πώς θα κάνουμε αυτό όλο το εγχείρημα. Ελπίζουμε να βρίσκουμε κάποιες ειδικότητες. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα σε αυτούς. Έχουν πολλές δουλειές, ιδίως τώρα με τις δυνατότητες που έχουν τα ανασκευής των παλαιών κατοικιών. Αλλά έχουμε κάποιες επαφές με κάποιους μηχανικούς οι οποίοι μας λένε ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν ώστε να προχωρήσουμε στα έργα. Ελπίζουμε να έχουμε μια ροή καλή από εργασίες ώστε το ταχύτερο δυνατόν σχήμα λόγου να ολοκληρώσουμε αυτά τα έργα και να προχωρήσουμε σε άλλες φάσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία, κύριε Γρανά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. Γεια.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αρχέλαος Γρανάς, είναι ο πρόεδρος ιατρικής εταιρείας Καβάλας.

0: Να πάμε στον πρόεδρο του Οργανισμού Εργαζομένων στους ΟΤΑ Καβάλας και Χρυσούπολης, τον κύριο Μανώλη Κοντοστέλιο, να μας ενημερώσει αναφορικά με την ΔΕΘ και το διεκδικητικό τους πλαίσιο. Αν δεν κάνω λάθος, θα μεταβούν στην Θεσσαλονίκη στην έκθεση το Σάββατο για να διαμαρτυρηθούν για το 13ο και για το 14ο μισθό. Κύριε Κοντοστέλιο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σβεστά, σε εσάς και στην πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Έχετε δίκιο, όντως θα ενώσουμε τις φωνές μας με τα σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα το επόμενο Σάββατο στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν είναι μόνο ο 13ος και ο 14ος μισθός που σίγουρα αποτελούν την κορονίδα των διεκδικήσεών μας, αλλά όλο το πλαίσιο που διαμορφώνεται και καθιστά τις ζωές μας απίστευτα δύσκολες και, να το πω σχηματικά, μη βιώσιμες. Με την κάθε φορά που πάμε στο σούπερ μάρκετ να στενάζουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρέπεια γιατί ο μισθός δεν φτάνει και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, μας στερούν το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Απλά εμείς και χιλιάδες ή εκατομμύρια συνέλληνες απλά επιβιώνουμε, κυρία Σβεστά. Τώρα, σίγουρα για το 13ο, 14ο μισθό, η απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ήταν στην επιθυμητή κατεύθυνση. Θέλω όμως να καταδείξω κάτι, κύριε Σβεστά. Η κυβέρνηση επέρεται ότι η οικονομία είναι σε τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης, ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης και όλα βαίνουν καλώς. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα βαίνουν καλώς, γιατί δεν δίνετε πίσω στους δημοσίους υπαλλήλους το τέμε αλφα για να μην παρεξηγηθώ αυτά που τους έχουν στερήσει τόσα χρόνια? Γιατί δεν τους δίνουν πίσω το 13ο, 14ο μισθό, ο οποίος περικόπηκε τα δύσκολα μνημονιακά χρόνια και πλέον ευελπιστούμε πλέον με πολιτική απόφαση και μέσα από διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις ότι ναι, κάποια στιγμή θα μας αποδοθούν τα όσα μας στέρισαν τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, με όλες αυτές τις πολιτικές, πλέον το δημόσιο καθίσταται ένας κακός εργοδότης. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Από τις 8.100 θέσεις μηχανικών, κύριε Σβεστά, που έπρεπε να υπάρχουν στους δήμους, καλυμμένες είναι 4.000. Αρχίζει ο κόσμος να μην έρχεται στο δημόσιο, γιατί είναι ένας μη θελκτικός εργοδότης. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα και το δημόσιο συνεχώς απαξιώνεται. Και εδώ μπαίνει το μαγικό χέρι του ιδιώτη που θα επιφέρει νέα βάρη στους δημότες. Αυτά είναι πολύ σκληρές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοντοστέλιο, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Μανώλης Κοντοστέλιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Καβάλας Χρυσούπολης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον κύριο Σάβα Αργυράκη στη Χρυσούπολη, καθώς εξελέγει πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας. Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας καταρχήν και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε τη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή που μας πέρασε της ΕΑΣ Καβάλας, την ετήσια Γενική Συνέλευση. Mm-hmm. Και αυτή η ετήσια Γενική Συνέλευση είχε και τις εκλογές μετά από 5 χρόνια από το τέλος της προηγούμενης διοίκησης. Και πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές με πολύ καλή ικανοποιητική συμμετοχή των μελών του συνεταιρισμού, διότι ήταν και ο μήνας δύσκολος και οι μέρες είναι λίγο δύσκολες. Οπότε είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και από τη συμμετοχή του κόσμου. Εξελέγει μία νέα διοίκηση η οποία δεν θα χαράξει κάτι τόσο δραματικά διαφορετικό. Πάνω στις ίδιες βάσεις θα κινηθούμε. Η ΕΑΣ Καβάλας είναι ο μεγαλύτερος συνεταιρισμός του νομού μας και ένας από τους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς της χώρας μας. Έχουμε δραστηριότητα στο ακτινίδιο, το σπαράκι και την πράσινη ελιά, καθώς επίσης και σε καλαμπό και άλλα δημητριακά και όσπρια, αγροεφόδια και ακόμη και ελιά ανθρώπου από το νησί της Θάσου. Αυτές τις δραστηριότητες θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε επάνω και θα τις εξελίξουμε φυσικά και θα τις επεκτείνουμε. Αυτό είναι το πλάνο για την νέα διοίκηση, να έχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια προς τον κόσμο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε επέκταση και εξυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων που ήδη γίνεται. Κατά την τελευταία πενταετία έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι είτε των ακτινιδίων αλλά είτε και της πράσινης ελιάς. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε με τη συμμετοχή των παραγωγών, την εμπιστοσύνη των παραγωγών προς το συνεταιρισμό μας και την σωστή έτσι, διαχείριση των προϊόντων, αλλά και στις χρονιές που έρχονται να μην έχουμε ζημιές από έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ώστε να μας επιτρέψουν να κάνουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εγώ θα μείνω μόνο σε αυτό που είπατε για τον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Είναι ένα εγχείρημα που έχει να γίνει πολλά χρόνια, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Η ΕΑΣ Καβάλας διαχρονικά κάνει και επέκταση των εγκαταστάσεων, αλλά και αλλάζει το τεχνολογικό εξοπλισμό, όλο το τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να συμβαδίζει με τα σύγχρονα μέσα που θέλει το εμπόριο, αλλά και για να ελαχιστοποιήσει το κόστος της συσκευασίας. Φανταστείτε ότι κάποτε μπορεί να συσκευάζαμε ακτινίδια, παραδείγματος χάρη, με 40 γυναίκες στη γραμμή παραγωγής και τώρα χρειάζονται 6. Οπότε όλο αυτό, καταλαβαίνετε, κάνει την επιχείρηση του συνεταιρισμού μας βιώσιμο, διότι χαμηλώνει το κόστος. Από εκεί και πέρα, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό, ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Δεν χάνονται θέσεις εργασίας, ίσα-ίσα. Εμείς ως συνεταιρισμό συνέχεια ψάχνουμε και προσωπικό κατά την συγκομιδή των προϊόντων για την επεξεργασία της συσκευασία τους, αλλά και προσωπικό οι οποίοι θα έχουν μια επαγγελματική κατάρτιση τέτοια ώστε να μπορούν να γίνουν στελέχη της ΕΑΣ Καβάλας. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι αυτοί που κρατάνε τον κόσμο σε μια τοπική κοινωνία προσφέροντας θέσεις εργασίας. Αυτό κάνει και ο δικός μας συνεταιρισμός. Και θα συνεχίσει να το κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερο ζήλο. Πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει την τελευταία δεκαετία μέσα από τις κρίσεις, είτε ήταν η κρίση του COVID, είτε η κρίση του πολέμου και ακόμη και της Μέσης Ανατολής, ότι μέσω των συνεταιρισμών κρατιέται μία ισορροπία στις τοπικές κοινωνίες και στους αγρότες.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αργυράκη.
1: Πάστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Σάβας Αργυράκης, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στην Αντιδήμαρχο, την κυρία Ανθίχα Τσιφραντζή, να μας δώσει λίγο μια εικόνα αναφορικά με τις συντηρήσεις που έχουν γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα στις σχολικές μονάδες του Δήμου της Καβάλας, που είναι 82, συν 7 ή 8, αν δεν κάνω λάθος, βρεφουνιπιακή σταθμή. Θα μας τα πει ίδια. Κυρία Χατζηφραντζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σβεστά, εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Λοιπόν, ναι, είναι 82 σχολικές μονάδες και 9 βρεφονιπιακοί.
0: 9, μάλιστα.
1: Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες προετοιμασίας στα σχολεία του Δήμου Καβάλας συνεχίζονται με εντατικούς, με εντατικότατους ρυθμούς, μπορώ να πω. Εμείς αυτό που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό, όλο το καλοκαίρι, προτεραιότητα μας είναι τα σχολεία να ανοίξουν καθαρά και ασφαλή. Και όσο το δυνατόν, καλύτερα να είναι φυσικά τα σχολεία προετοιμασμένα για να υποδεχτούν τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς με ασφάλεια. Τώρα έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εργασίες καθαρισμού χόρτων των προαυλίων, αποψήλωση δηλαδή των χόρτων, κλάδεμα των δέντρων, συντήρηση παρόλα αυτά και αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων. Θα γίνονται τεχνική υπηρεσία. Λοιπόν, παράλληλα όμως οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες για να αντιμετωπίζονται και άμεσες ανάγκες. Δηλαδή μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο δεν το ξέρανε πριν ένα μήνα. Οπότε εμείς αυτό που θέλουμε τα παιδιά μας είναι να επιστρέψουν σε ένα σχολικό περιβάλλον ασφαλές και καθαρό και λειτουργικό βέβαια. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε καθημερινά εμείς και βέβαια οι υπηρεσίες του Δήμου. Ξέχασα βέβαια να πω ότι γίνονται και τα μεγάλα, τα πιο σημαντικά έργα, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις και οι στατικές παρεμβάσεις. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, το έχουμε ξαναπεί, το δεύτερο δημοτικό της Αγίας Βαρβάρας έχουν ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο που θα κάνει ένα πολύ σύγχρονο και λειτουργικό σχολείο. Και κάθε χρόνο βλέπουμε και εντάσσουμε κάποια σχολεία σε τέτοιου είδους προγράμματα για να εξυγχρονίζονται τα σχολεία μας και να είναι ασφαλή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: επίσης,
0: ναι, σας
1: να
0: ακούμε.
1: Συγκυρώσω, ναι, συγγνώμη. Ναι. Επίσης, από αύριο ξεκινάνε και οι καθαρισμοί χόρτων στους βρεφονιπιακούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Από αύριο, δηλαδή πρώτη του μηνός που ανοίγουν οι βρεφονιπιακοί, σιγά σιγά βέβαια, ότι δεν ανοίγουν ότι λειτουργούν κανονικά, ξεκινάνε και οι καθαρισμοί χόρτων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Έχει βγει ένα πρόγραμμα σε ποιους θα πάνε κατά προτεραιότητα.
0: Μάλιστα. Οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα κομμάτι έτσι ευαίσθητο για το Δήμο της Καβάλας, είναι τα μικρά αγγελούδια εκεί και θέλει περισσότερη προσοχή.
1: Φυσικά είναι το ξεκίνημά τους. Ο βρεφονιπιακός σταθμός σε κάθε Δήμο είναι το ξεκίνημα της σχολικής του ζωής τα παιδιά. Από εκεί παίρνουν τα περισσότερα εφόδια και συνεχίζουν μετά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι κυρίες, γιατί όσο επιτοπλίστα κυρίες είναι, έχει και άντρες, τους βρεφονιπιακούς είναι πάρα πολύ συνεργάσιμες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα μεταξύ της διοίκησης και της υπηρεσίας των βρεφονιπιακών και πραγματικά κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά.
0: Ωραιότατα. Καλή συνέχεια, κυρία Χατζηφραντζή.
1: Και σε εσάς, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα, την κυρία Χατζηφραντζή Ανθή, είναι αντιδήμαρχος παιδείας.

0: 9 και 31 λεπτά της ώρας. Ακούτε την ΕΡΤ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή. Να πάμε στον πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα, τον κύριο Λεωνίδα Παπά, να μας σχολιάσει έτσι αυτή την επίσκεψη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, υπουργών και υφυπουργών στην Καβάλα εν ώψη της ΔΕΘ. Κύριε Παπά, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε.
1: Κοιτάξτε, αν δεν ντρέπονται οι ίδιοι υπουργοί που θα επισκεφτούν την περιοχή μας, μια ξεχασμένη και υποβαθμισμένη περιοχή, εγώ τι να πω, 7 χρόνια, ας πούμε ότι έχουμε 5-6 μεγάλα σημαντικά ζητήματα, προβλήματα, θέματα, έργα προς κατασκευή, προς υλοποίηση στην Καβάλα. Απλά ας ερωτηθούν όταν έρθουν, τι από αυτά προχώρησε. Προχώρησε η περιμετρική, προχώρησε η σύνδεση με τη δράμα Ε61, τι έγινε με την αποζημίωση των αγροτών, με τα τενάγη, είχαμε κάποιο νέο. Προχώρησε η αξιοποίηση του νοσοκομείου, προχώρησε η παραχώρηση των στρατοπέδων. Τι έγινε από όλα αυτά για την Καβάλα? Θα έρθουν να πούν τι, ότι θα σας βοηθήσουμε. Ξέρετε, η Καβάλα, πέραν όλων των άλλων, και για την πόλη πρέπει να πούμε, αλλά και για την επαρχία, έχει μικρύνει. Αυτό που είναι άμεση συνάρτηση και με το δημογραφικό, αλλά και τις πολιτικές που κάνει μια κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ότι η Καβάλα μικραίνει, ότι τα χωριά εξαφανίζονται, είναι ένα ζήτημα γενικότερο. Σε αυτά λοιπόν όλα τα ζητήματα, και τα μεγάλα και τα μικρά, και στο γεγονός της ακρίβειας που τρώει το εισόδημα των πολιτών που δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι, που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έχουν απάντηση. Αν έχουν απάντηση, την οποία βέβαια 7 χρόνια δεν μπόρεσαν να τη δώσουν, καλώς να ορίσουν. Και φυσικά να πούνε και για την αγορά, για τους ελεύθερους επαγγελματίες να απαντήσουν εφόσον έρθουν. Γιατί δεν κάνουν 120 δόσεις όπως το 2019 και κάνουν αυτή τη μισή και κολοβή ρυθμίση των 72 δόσεων? Είχαν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα το 2023 την τεκμαρτή φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Εγώ θυμάμαι, χτυπούσαν πολιτικά την προηγούμενη κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, καλώς για την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, και έφεραν μια τεκμαρτή φορολόγηση. Αν έχουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα, αν έχουν να μας πούνε γιατί δεν δίνουν 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο και τα θεωρούν τρέλα, ενώ έδωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα καρτέλ, σε αποζημιώσεις εργολάβων του δημοσίου, στις τράπεζες, προμήθειες, και τους άφησαν ανεξέλεγκτους να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν και σε αυτά έχουν απαντήσεις, να έρθουν και με μεγάλη προσοχή να τις ακούσουμε. Ξέρετε, πάντοτε με σεβασμό εμείς δεχόμαστε κάθε υπουργό ή κάθε άνθρωπο που έχει μια εξουσία, μια αρμοδιότητα να βοηθήσει να λυθούν προβλήματα. Αλλά θεωρώ κοροϊδία και υποτίμηση νοημοσύνης μας 7 χρόνια να μην έχει γίνει σχεδόν τίποτε σε όλα αυτά τα κομβικά που σας είπα, και για την Καβάλα και για όλους τους πολίτες, και λίγες μέρες πριν τη διεθνή έκθεση και ακριβώς το ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου, να θυμούνται και την Καβάλα. Αν έχουν απαντήσεις, είναι καλό να έρθουν και να τις πούν. Όχι όμως άλλες υποσχέσεις, γιατί 7 χρόνια χορτάσαμε υποσχέσεις και σας λέω, στα μεγάλα ζητήματα της Καβάλας δεν έγινε ούτε ένα μικρό βήμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς φιλόξενοι άνθρωποι είμαστε, θα τους δεχτούμε, θα τους ακούσουμε, αλλά θέλουμε απαντήσεις. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι έχουν απαντήσεις. Και μόνο ότι έρχονται αυτή την ώρα την ίστα, θεωρώ ότι είναι κοροϊδία. Αλλά περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παπά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Παπάς, πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ στην Καβάλα.

0: Συνεχίζουμε με το επιμελητήριο. Να πάμε στον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μάκη Καφετζή, να μας ενημερώσει καταρχήν για μια παρουσία εκεί του Διοικητικού Συμβουλίου στα Γιάννα, αν δεν κάνω λάθος, σε μια έκθεση. Κύριε Καφετζή, καλημέρα σας. Καταρχήν και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους αγρότες.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Όντως, όπως έχετε ενημερωθεί, την Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο, ήμασταν η διοίκηση του Μιλητήριου Καβάλα, βρέθηκε στα Ιωάννινα. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Μιλητηρίου Ιωαννίνου για μια έκθεση τοπικών προϊόντων που διοργάνωσε το Μιλητήριο Ιωαννίνου. Είναι μια ιδέα την οποία έχουμε και εμείς το προσεχές πλάνο να υλοποιήσουμε με τοπικά προϊόντα της περιοχής μας. Οπότε η παρουσία μας ήταν καθαρά και για επικοινωνιακούς σκοπούς, αλλά και να πάρουμε ιδέες όσον αφορά τέτοιες εκθέσεις.
0: Από ό,τι διάβασα, αναμένεται να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Καβάλα γύρω στο καλοκαίρι το επόμενο έτους.
1: Ναι, όντως, έχουμε σκοπό και εμείς σε κεντρικό σημείο, π.χ. στην πλατεία της Καβάλας ή σε άλλο κάποιο σημείο που θα κρίνουμε καλύτερα, να κάνουμε μια αντίστοιχη έκθεση.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάντα τέτοια. Λοιπόν, είπαμε για έκθεση. Με την έκθεση της Καβάλας τι γίνεται που θα γίνει τον Οκτώβριο από 2 ως 5 στο εκθεσιακό στην Καρβάλη?
1: Ήδη είμαστε κατά μεγάλο ποσοστό έτοιμοι. Τα περισσότερα περίπτερα έχουν ήδη κλείσει, έχουν μείνει ελάχιστα περίπτερα και απομένουν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν που αφορά το στήσιμο αυτό των περιπτέρων. Θεωρούμε ότι θα είναι μια έκθεση, σκοπός μας είναι να κάνουμε μια έκθεση καλύτερη από την περσινή και για αυτό το σκοπό δουλεύουμε.
0: Πάντως κάθε χρόνο όλο και διωγγώνεται η έκθεση με την έννοια ότι μεγαλώνει, η εμπειρία πλέον είναι πολύ μεγάλη, είναι τεράστια και αυτό φαίνεται στην πράξη.
1: Ακριβώς, σκοπός μας είναι να, όπως η Καβάλα τουριστικά έχει ένα πλεονέκτημα, έχει μια πολύ καλή παρουσία τουριστικά, θέλω το ίδιο πράγμα αυτό το τριήμερο 2 με 5 Οκτώβριο που κάνουμε την έκθεση στην Καρβάλη, να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο της πόλης μας, το επιχειρηματικό. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτό το πιστεύω ότι και με την ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει στο κτίριο, αυτή η δουλειά μας θα γίνεται πολύ πιο εύκολα.
0: Μάλιστα. Φέτος, όπως και πέρσι, δεν θα γίνονται πωλήσεις, έτσι, κάνω λάθος?
1: Αυτό είναι το σκοπό μας, αυτός.
0: Να αλλάξει δηλαδή η μορφή της έκθεσης, ναι, όπως ναι, και άλλαξε όπως, φυσικά.
1: Νομίζω ήταν ένα πετυχημένο πείραμα πέρυσι αυτό που κάναμε και νομίζω ότι θα ακολουθηθεί το περσινό μοτίβο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Μάκης Καφετζής, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε την πρωινή μας διαδρομή να πάμε στην ΓΕΣΕΒΕ, στον κύριο Παναγιώτη Ασουνιάδη, τον αντιπρόεδρό της. Είχαμε μιλήσει μαζί του την περασμένη εβδομάδα, καθώς ήταν στην Αθήνα για μια σειρά επαφών του φορέα με διάφορους πολιτικούς και μη φορείς. Κύριε Ασουνιάδη, καλημέρα σας καταρχήν και καλή σας εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Σβεστάκη, σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
0: Ενημερώστε μας λίγο, πώς εξελίχθηκε αυτή η κάθοδος?
1: Κοιτάξτε, η κάθοδος έγινε στο πλαίσιο του προγραμματισμένου προεδρίου που έχουμε κάθε μήνα στη ΓΕΣΕΒΕ και συνδυάστηκε με μια συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ με το πρόεδρο του νέου κόμματος που ονομάζεται Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, τον Αλέξη του Τσίπρα, όπου ζήτησε να κάνουμε μια συνάντηση με τη ΓΕΣΕΒΕ. Και στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκα και εγώ, ο πρόεδρος φυσικά της ΓΕΣΕΔΕ, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοθυσίου, και ο Γενικός Γραμματέας της ΓΕΣΕΔΕ, ο Σωτήρης Σουκοτσαπάς, που είναι και σχετικά από την περιοχή μας, από τις ΕΡΣ. Ήταν μια επικοδομητική συζήτηση. Ο κ. Τσίπρας άκουσε, θα έλεγα, με ιδιαίτερη προσοχή τα αιτήματά μας, τα οποία εξάλλου αιτήματα έχουν σταλεί και σε όλα τα κόμματα εν ώψη και των εκλογών, αλλά όπως γίνεται κάθε χρόνο, κύριε Σβεστάκη, και εν ώψη και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που κάθε τόσο ανεβαίνουν οι πρόεδροι των κομμάτων και ανακοινώνουν διάφορα τα οποία απασχολούν είτε τους εργαζόμενους, είτε τους ανέργους, είτε ακόμη και τη δική μας εντάξει, τους επαγγελματίες. Μεταθέσαμε λοιπόν τους άξονες πολιτικής της ΓΕΣΕΒΕ, του πώς βλέπει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η κρίση η οποία ζούμε, η κρίση της ακρίβειας, η κρίση της ενέργειας, και σε αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε από τον κύριο Τσίπρα να ενσωματώσει στο πρόγραμμά του τις σχετικές πολιτικές, έτσι ώστε εάν και εφόσον γίνει κυβέρνηση να τις ακολουθήσει και σε κάθε περίπτωση να συνεργαστεί με τους κοινωνικούς εταίρους για ένα καλύτερο αύριο στις τάξεις των μικρομεσαίων επαγγελματιών, εμπόρων και βιοτεχνών.
0: Μάλιστα. Πώς τα βλέπετε τώρα τα πράγματα? Πιστεύετε ότι θα ακούσουμε κάτι καλό στη ΔΕΘ ή μια από τα ίδια?
1: Κοιτάξτε, αν το ερώτημά σας επικεντρώνεται στην κυβέρνηση, εκτιμώ ότι θα γίνουν φυσικά οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και για τις τάξεις των επαγγελματιών αυτή τη φορά. Σας θυμίζω, κύριε Σβεστά, ότι στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για τις επιχειρήσεις, τις μικρές και τις πολύ μικρές και τους αυτοαποσχολούμενους. Σήμερα βέβαια βλέπω ότι και ακούω δεξιά και αριστερά και στη ΓΕΣΕΔΕ αλλά και στα πηγαδάκια με διάφορους βουλευτές και υπουργούς ότι ο Πρωθυπουργός θα αναγγείλει μέτρα στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εμείς κάθε χρόνο κρατάμε μικρό καλάθι. Και κρατάμε μικρό καλάθι για να μην απογοητευτούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα αξιολογήσουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, όπως θα αξιολογήσουμε αντίστοιχα και τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων κομμάτων και θα επανέλθουμε με νεότερη δημοσίευση και προτάσεις επί του θέματος.
0: Φαντάζομαι θα ασκήσετε πίεση και για το φορολογικό, που είναι δυσβάστακτο.
1: Κύριε Σβεστά, θα ασκήσουμε πίεση για τα πάντα. Δεν είναι μόνο το φορολογικό. Το φορολογικό είναι διαχρονικό αίτημα της ΓΕΣΕΒΕ και των επαγγελματιών γενικότερα. Είναι το φορολογικό, είναι το ασφαλιστικό, είναι τα πνευματικά δικαιώματα, είναι η διαβούλευση η οποία δεν γίνεται. Είναι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που για κάποιον ανεξήγητο λόγο παραμένει στα χέρια της κυβέρνησης, όταν, κύριε Σβεστά, με την κοινωνική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2025 έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα που μιλάμε περισσότερες από 4 κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιος ο μισθός από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Και αυτά θα πρέπει να τα επικοινωνήσουμε στους βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, όταν υπάρχει η απευθείας συνεννόηση των εργαζομένων και των εργοδοτών, δημιουργούνται οι συνθήκες καλύτερης αμοιβής προς τους εργαζομένους, και η κυβέρνηση να κρατάει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εχμάλωτο και να ανακοινώνει κάθε φορά ο εκάστοτε υπουργός ανέβηκε ο εκατότατος μισθός, χωρίς καμία διαβούλευση. Όλα αυτά πρέπει να τεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ιδιαίτερα τώρα πριν τις εκλογές, και φυσικά ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις, ο κόσμος στον κάθε κλάδο που ανήκει να πάρει τις αποφάσεις του πριν την κάλπη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρσουνιάδη.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρσουνιάδης, αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Μπίλια από την πλευρά της Θάσου, των επαγγελματιών του λιμένα Θάσου, να μας δώσει την τουριστική εικόνα του νησιού, καθώς σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Αυγούστου, του κατά εξοχήν τουριστικού μήνα του καλοκαιριού για όλη τη χώρα και όχι μόνο για τη Θάσου. Κύριε Μπίλια, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το νησί. Είμαστε ακόμα στο πικ της τουριστικής περίοδου, παρόλο που εχθές είχαμε μεγάλες ουρές αποχώρησης από το νησί. Τα ferry boats συνέχισαν και έφεραν πάλι νέους πελάτες για το νησί. Ελπιστούμε ότι θα συνεχίσει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αυτή η κίνηση, η οποία εμφανίστηκε κατά την περίοδο του Αυγούστου. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί πάλι που και αυτό εδώ πέρα το μήνα έφεραν τη μεγάλη αλλαγή στην Θάσο και ιδίως στην περιοχή του λιμένα. Από εκεί και πέρα έχουν περίπου εξαφανιστεί οι Ευρωπαίοι. Είναι σε πιο οργανωμένα καταλήματα, στο all inclusive. Και οι Βαλκάνοι είναι αυτοί που έχουν γενικά πάει η κυμερίδα του Λέοντος. Όσον αφορά την κίνηση, η εισπρακτική κίνηση είναι αρκετά χαμηλή όσον αφορά τις εισπράξεις των καταστημάτων. Αυτό έχει συνεπάγεται και με την ακρίβεια η οποία κυριαρχεί παντού. Δεν είμαστε μόνο εδώ πέρα που έχει την ακρίβεια και έχουμε τα προβλήματά μας ως Έλληνες, ως πολίτες. Τα ίδια αντιμετωπίζουν και όλες οι άλλες χώρες. Άρα φυσικά η κατανάλωση είναι αρκετά χαμηλή όσον αφορά την εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα. Υπάρχει πρόβλημα. Έχουν ξεκινήσει ήδη και οι εποχιακές εκτόσεις εδώ πέρα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της κίνησης. Άρα τα καταστήματα πρέπει να αρχίζουν να τζιράρουν συσσαγωγικά, γιατί φτάνουμε στο τέλος της περίοδου.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως το πάρα πολύ ωραία δεν πάει στο κομμάτι το εισπρακτικό, αλλά γενικά ότι υπάρχει ζωντάνια στο νησί και υπάρχει προγραμματισμός από την πλευρά των επαγγελματιών.
1: Υπάρχει. Όμως δεν ξεχνάμε ότι ακόμα ο έλεγχος από διάφορες υπηρεσίες είναι ασφιχτικός. Ασφιχτικός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τα έχουμε πει αυτά εδώ πέρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε.
1: Ψυχολογικό πια πρόβλημα. Ψυχολογικό. Αρχίζουν οι επαγγελματίες, οργανωμένα μαγαζιά, χρόνο μαγαζιά, να προβληματίζονται για το τι μέλη γενέστε για τον χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές για τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολλές.
0: Λοιπόν, πάρα πολλές. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, με τον οποίον ολοκληρώσαμε τις επαφές μας σήμερα. Μία ανασκόπηση έτσι, γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά έτσι, ευχάριστο όπως τα είχαμε προγραμματίσει στη σημερινή μας πρωινή διαδρομή. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ικανοποίηση γενικά στο νομό της Καβάλας, σε Θάσου και Καβάλα, αναφορικά με το τουριστικό ρεύμα. Όπως ακούσατε και πριν από τον κύριο Μπίλια, την έκπληξη την έκαναν φέτος οι Τούρκοι. Πάρα πολλοί ήταν αυτοί που τίμησαν με την παρουσία τους Καβάλα και Θάσο, και ως εκ τούτου άφησαν και το δικό τους οικονομικό αποτύπωμα. Από την άλλη έχουμε ετοιμότητα στα κόμματα και στους επαγγελματικούς φορείς και κλάδους αναφορικά με την ΔΕΘ και την επίσκεψη και του κυβερνητικού κλιμακίου, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, στην Καβάλα. Δεν είναι ακριβώς κλιμάκιο, απλώς είναι μια σειρά υπουργών και υφυπουργών που θα επισκεφθούν σήμερα την Καβάλα, αρχής γενομένης με τον κύριο Μαρινάκη. Και από την άλλη έχουμε βέβαια και ετοιμότητα γενικά και στο χώρο της παιδείας για τη συντήρηση των κτηρίων κτηρίων, των σχολικών μονάδων, όπως ακούσατε και από την κυρία Χατζηφρατζή, την αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου της Καβάλας. Τώρα φυσικά όλοι λίγο πολύ αναμένουν όλα να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο στην εκπαίδευση, στην παιδεία, και μια που μιλάμε και για παιδεία, να πούμε ότι ευχάριστα είναι τα νέα και για το χώρο της Πανεπιστημίου Πόλης Καβάλας, όπου συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής των φοιτητικών εστιών στον τομέα 3, και ευχόμαστε επιτέλους και εκεί να δούμε φοιτητικές εστίες, αντάξεις του κύρους του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου της Θράκης και της Πανεπιστημίουπολης, του κόμβου της Καβάλας. Νομίζουμε ότι κάτι καλό μπαίνει και στο κομμάτι της παιδείας γενικότερα για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και της Δράμας, γιατί φυσικά στο Δημοκρίτιο ανήκει και ο κόμβος της Δράμας, της Πανεπιστημίου της Δράμας, και νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά φέτος. Έχουμε έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Στα καύσιμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί εκεί, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε λυπούμαστε που το λέμε, αλλά το χειμώνα θα αρχίσουμε να καίμε και τα καθίσματα των σπιτιών μας, γιατί το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το λίτρο. Καθόλου απίθανο, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης για να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά όλης της χώρας. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά, στις 10, θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη συνάδελφο τη Ρένα την Απανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της μέρας. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 9. Ως τότε, να περνάτε καλά.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα E-Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι, μια περιφέρεια σε ένα κοινό πρόγραμμα, όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη Κώστα, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί και οι τρεις. Μετά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας μέχρι τις 12. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που παράγεται από τον σταθμό της ΕΡΤ Καβάλας. Και είμαστε εμείς στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα Λουκούμη. Να αποχαιρετήσουμε και τον Αύγουστο.
1: Σιγά-σιγά. Αλλά σας παρακαλώ. Όχι καλό χειμώνα, όχι τα κεφάλια μέσα, όχι καλό από καλό καιρό. Όχι...
0: Είπαμε μέχρι τις 45 Αυγούστου θα λέμε.
1: Και επίσης αυτό ακριβώς. Όχι 32 Αυγούστου από αύριο. Μπαίνουμε σε ρυθμούς Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι εκεί, όχι.
0: Εδροσιστήκαμε όμως το Σαββατοκυριακό.
1: Καλά ήταν. Είχαμε βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον σε Δράμα και Καβάλα, εκεί προς το βραδάκι. Ήταν καλή ποτιστική βροχή για την περιοχή μας τουλάχιστον.
0: Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο κάποια στοιχεία της εκπομπής. Λοιπόν, είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, είναι η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ Καβάλας από τις 10 μέχρι τις 12. Σήμερα μεταδίδεται από τρεις περιφερειακούς σταθμούς, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί σας, μέχρι τις 11 μαζί μας και η ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε λοιπόν από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών αυτή τη στιγμή και μας ακούτε και από το ertaeco.gr. Διαδικτυακά. Έχουμε τη Γιώτα Δημούδη απέναντί μας να επιμελείτε τον ήχο. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Τι άλλο να πούμε? Να πούμε ότι είναι μια εβδομάδα η οποία και αν δεν έχει πολιτική επικαιρότητα και όχι για την κορύφωσή της το Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
1: Έχουμε μια απόβαση υπουργών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και φυσικά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
0: Πάρα πολλοί υπουργοί θα βρεθούν αυτές τις ημέρες. Από σήμερα ξεκινούν υπουργοί, υφυπουργοί θα βρεθούν για να δουν και να επικοινωνήσουν θέματα της αρμοδιότητάς τους.
1: Να συναντηθούν με τους αρμόδιους φορείς, να καταγράψουν προβλήματα, να παρουσιάσουν έργα. Να αποδώσουν έργα.
0: Σε μια εβδομάδα η οποία καλά χαρακτηρίζεται καιρικά. Πώς θα πάει έτσι? Φαίνεται ότι θα είναι έτσι αρκετά καλά η...
1: Ναι, γενικά έθριος ο καιρός. Κάποιες έτσι, παροδικές νεφώσεις με συμβρινές απογευματινές ώρες στη Μακεδονία από ό,τι βλέπω και στην πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ίσως κάποια αστάθεια στα ορεινά. Έως 4 μποφόρ η άνεμη, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 27 βαθμούς. Περίπου, εντάξει, αυτά.
0: Ναι, είχαμε θερμοκρασίες που ξεκινούσαν από τους 14-15 βαθμούς σε όλη την Ανατολική Μακεδονία στις 7 η ώρα το πρωί και φτάναν και μέχρι τους 30 βαθμούς που είχα δει κατά τις 7.30 η ώρα το πρωί στην Θάσο. Υπήρχε μια ποικιλία εκείνη την ώρα σε όλη την Ανατολική, ανάλογα αν ήσουν σε ορεινές περιοχές ή αν ήσουν σε παιδινές. Οι καιρικές συνθήκες φαίνεται ότι θα πάνε καλά μέχρι ενός σημείου. Υπάρχει αυτή η αστάθεια η οποία τη βιώσαμε και το Σαββατοκύριακο με βροχή που ήρθε από το πουθενά τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, αλλά βοήθησε και αυτή η βροχή. Ήταν σε γενικές γραμμές ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Θα τα δούμε αυτά, ας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι.

0: Θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Mm-hmm. Μια μέρα σαν σήμερα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου, μας πάει πίσω στο 1923, όταν στις 31 Αυγούστου, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την άνοδο του φασισμού στην εξουσία στην Ιταλία, ο Μπενίτο Μουσολίνι διατάζει τον βομβαρδισμό και την κατάληψη της Κέρκυρας. Οι Οβίδες πλήττουν μεταξύ άλλων τα φρούρια της πόλης, όπου είχαν βρει καταφύγιο μικρασιάτες πρόσφυγες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα και τα θύματα να είναι άμαχοι πρόσφυγες. Τέσσερις μέρες νωρίτερα, στις 27 Αυγούστου, ο Ιταλός στρατηγός Ενρίκο Τελίνη, επικεφαλής αποστολής που συμμετείχε στη χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων, δολοφονήθηκε μαζί με τέσσερις συνεργάτες του κοντά στην Κακαβιά σε ελληνικό έδαφος. Οι δράστες δεν εξακριβώθηκαν ποτέ. Με βεβαιότητα, η φασιστική κυβέρνηση της Ρώμης, ωστόσο, απέδωσε ευθύνη στην Ελλάδα. Ο Μουσολίνη επέδωσε ιδιαίτερα αυστηρό τελεσίγραφο στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, απαιτούσε επίσημη συγγνώμη, τιμές προς την Ιταλική σημαία, συμμετοχή Ιταλού στην έρευνα και τιμωρία των ενόχων και καταβολή και 50 εκατομμυρίων λιρετών. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε ορισμένους όρους, όχι όμως το σύνολο των απαιτήσεων, οπότε η απάντηση της Ρώμης ήρθε με τα κανόνια. Mm-hmm. 31 Αυγούστου, η ισχυρή δύναμη του Ιταλικού στόλου εμφανίστηκε έξω από την Κέρκυρα, απέτησε την παράδοση του νησιού. Όταν ο νομάρχης Πέτρος Ευρυπαίος αρνήθηκε, χωρίς πάντως να επιβάλλεται στρατιωτική αντίσταση, άρχισε ο βομβαρδισμός. Τα πυρά έπληξαν το παλαιό και το νέο φρούριο. Στο παλαιό φρούριο στεγάζονταν άνθρωποι που είχαν φτάσει στην Ελλάδα από τη μικρασιατική καταστροφή και ήταν τα θύματα αυτά. Μετά τον βομβαρδισμό, υψώθηκε η λευκή σημαία και τα ιταλικά στρατεύματα που βιβάστηκαν, θέτοντας την Κέρκυρα υπό κατοχή. Η Ελλάδα τότε προσέφυγε στην κοινωνία των εθνών, όμως ο Μουσολίνη αμφισβήτησε την αρμόδιότητά του. Τελικά, καθοριστικό ρόλο ανέλαβε η διάσκεψη των πρεσβευτών, ενώ Βρετανία και Γαλλία άσκησαν πίεση για την αποχώρηση των Ιταλών. Η Ελλάδα υποχρεώθηκε να καταβάλει στην Ιταλία τα 50 εκατομμύρια λιρέτες, παρότι δεν είχε αποδεχθεί ελληνική ευθύνη για τη δολοφονία του Τελίνη. Τα ιταλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Κέρκυρα περίπου ένα μήνα μετά, 27 Σεπτεμβρίου του 1923, μετά από ένα μήνα κατοχής. Πάμε σαν σήμερα, 1504, πεθαίνει η Βυζαντινή Αυτοκράτηρα Θεοδόρα Πορφυρογέννητη, η οποία κυβερνούσε μόνη από το 1055. Με τον θάνατό της χωρίς απογόνους κλείνει η Μακεδονική Δυναστεία έπειτα από 2 αιώνες. Πάμε στο 1928, όταν κάνει πρεμιέρα στο Βερολίνο η όπερα της Πεντάρας των Μπέρτολτ Μπρέχτ και Κουρτ Βάιλ, ένα από τα σημαντικότερα έργα του θεάτρου του 20ου αιώνα. Το 1980 υπογράφεται στην Πολωνία η ιστορική συμφωνία του Γκντάνσκ ανάμεσα στην κομμουνιστική κυβέρνηση της Πολωνίας και τους απεργούς του Λεχ Βαλέσα, ανοίγοντας το δρόμο για το ανεξάρτητο συνδικάτο αλληλεγγύη. Έχουμε το 1994 τον Ήρα να ανακοινώνει πλήρη κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έπειτα από δεκαετίες σύγκρουσης στη Βόρεια Ιρλανδία. Η εκεχηρία αποτελεί κρίσιμο βήμα προς τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής που ήρθε 4 χρόνια αργότερα. Από το αθλητικό κομμάτι τι έχουμε?
1: Έχουμε τον πολύ γνωστό σε όλους και σαν ποδοσφαιριστή αλλά και σαν προπονητή, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος συμπληρώνει σαν σήμερα 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρησή του με τον Ιωνικό και έτσι γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία. Ο συνολικός απολογισμός του είναι 194 νίκες, 2003. Mm-hmm. 194 νίκες, 62 ισοπαλίες και 44 ήττες. Βέβαια, ο Μπάγεβιτς γνωστός και από το πέρασμά του τόσο από την ΑΕΚ, από τον Ολυμπιακό, από τον ΠΑΟΚ, ξανά στην ΑΕΚ, ξανά στον Ολυμπιακό, στον Ερυθρό Αστέρα, στον Άρη Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Αγαπήθηκε και μισήθηκε από πολλούς.
0: Ναι, πάω λίγο πίσω, γιατί βλέπω ότι είχαμε το 97 και το θάνατο της εγκύπησσας Νταϊάννα, ηλικία 36 ετών, μετά από τροχαίο σε σύραγγα στο Παρίσι. Ο θάνατός της προκάλεσε πρωτοφανές κύμα δημοσιοπένθου σε ολόκληρο τον κόσμο. Την έχουν ξεχάσει. Ο κόσμος δεν την έχει ξεχάσει. Έχουν περάσει τόσα χρόνια και ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει.
1: Νομίζω γενιά. Έχει γίνει και.
0: Και νομίζω ότι και η νέα γενιά.
1: Τη συνοδεύει και ένας θρύλος γύρω από το όνομά της.
0: Ναι, το έχουν αυτό οι άνθρωποι που φεύγουν σχετικά νέοι, οι νέοι. Και έχουμε και το 2006 την αστυνομία του Όσλο να εντοπίζει την κραυγή και τη Μαντόνα του Έντβαρντ Μούνκ 2 χρόνια μετά την ένοπλη κλοπή τους από το Μουσείο Μούνκ. Ευρέθηκε λοιπόν η κραυγή, αυτό το πολύ, το μνημειώδες έργο το οποίο, στο οποίο κατά καιρούς γίνεται αναφορά, γιατί πραγματικά μιλάει από μόνο του. Αυτά έτσι ως μια μικρή αναδρομή. Πάμε σε ένα τραγούδι και να πάμε μετά να δούμε και την επικαιρότητά μας.

0: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από δράμα, από το ένα άκρο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έναν από τους νομούς που επίσης θα δεχτεί επισκέψεις από κλιμάκια υπουργών αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή κλιμάκια με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών θα βρίσκεται σε κάθε μία από τις 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας. Να αρχίσουμε με την Δράμα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της τοπικής Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΠ Δράμας, τον κύριο Μάκη Καραγιαννίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιαννίδη.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλημέρα σε όλους στο ακροατήριο.
1: Κύριε Καραγιαννίδη, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή βλέπουμε σε εισαγωγικά μία απόβαση υπουργών. Από σήμερα είναι ο κύριος Καβαδάς, αν θυμάμαι σωστό, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως, γενικότερα θα θέλαμε να μας δώσετε έτσι την εικόνα με τις επισκέψεις των υπουργών και τι περιμένετε να καταγράψουν ή να αποδώσουν ως έργο οι υπουργοί στην περιοχή.
2: Ναι, οι επισκέψεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο της έκθεσης, της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Είναι επισκέψεις οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, διότι δίνουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν από κοντά οι προτεραιότητες και οι ανάγκες μιας περιοχής. Ταυτόχρονα βέβαια τα κλιμάκια έρχονται εδώ για να επικοινωνήσουν και το μέχρι τώρα κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης και για να μιλήσουν με όλους τους τοπικούς φορείς, με θεσμικούς φορείς, στους δήμους, περιφέρειες, έτσι ώστε να μπουν κάποιες καινούργιες προτεραιότητες για τον τόπο μας.
0: Να δούμε ποιοι είναι οι υπουργοί που θα επισκεφθούν τη Δράμα.
2: Ναι, σήμερα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Καβαδά Αθανάσιο. Αύριο θα έρθει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πανάκης Βασίλης. Τετάρτη με Πέμπτη θα είναι εδώ ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας.
0: Θα μείνει δηλαδή εκεί, θα διενυκτερεύσει, γι' αυτό μας λέτε Τετάρτη με Πέμπτη.
2: Είναι γιατί διότι το πρόγραμμα τώρα διαμορφώνεται και ενδέχεται να έρθει από Τετάρτη για να φύγει την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα έρθει ο Υπουργός Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Και την Παρασκευή θα έρθει ο κύριος Βρούτσης, υπουργός αθλητισμού, και ο κύριος Κατσαφάδος.
0: Ναι. Κύριε Καραγιαννίδη, βλέπουμε ότι και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την προηγούμενη εβδομάδα με τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, οι τοπικοί φορείς της Δράμας έβαλαν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο συζητιέται και επιτακτικά πλέον μπαίνει, της απομόνωσης της Δράμας, της οδικής απομόνωσης. Οπότε βλέπουμε ότι έχουν ή βλέπετε και με αυτά που ακούσατε κι εσείς και υπόθηκαν προς τον Πρωθυπουργό και από τον Πρωθυπουργό προς τους τοπικούς φορείς, ότι ορίμασαν πλέον οι συνθήκες για να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτό το μεγάλο έργο που θα ανασάνει τη Δράμα και έχει να κάνει με τη σύνδεση της Δράμας με την Αμφίπολη.
2: Εντάξει, ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη είναι ένα έργο το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ως ένα βαθμό και η δυσπιστία του κόσμου είναι αποδεκτή, διότι εδώ και πολλές δεκαετίες είχε εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές και μέχρι τώρα δεν γινότανε τίποτα. Η κυβέρνηση αυτή βέβαια το προτεραιοποίησε, το ιέρχεσε και με τις ενέργειες που έχει κάνει πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες για τον δρόμο, ακόμα και οι απαλωτριώσεις. Έχουν βγει και η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων, οπότε και από το θέμα το περιβαλλοντικό είναι έτοιμο και βρίσκεται στην φάση β' η διαδικασία μέσος ΔΙΤ, έτσι ώστε στο επόμενο διάστημα και σύντομο πιστεύω θα αναδειχθεί και ο ανάδοχος του έργου. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή ο δρόμος Δράμα Αμφίπολη βρίσκεται πολύ κοντά παρά ποτέ στην υλοποίησή του. Και είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό για τη Δράμα αλλά και για όλη την περιφέρεια, διότι με την άρση αυτής οδικής απομόνωσης θα δώσει άλλες άλλες αναπτυξιακές προοπτικές στον τόπο μας.
1: Πάντως, κύριε Καραγιαννίδη, ανάλογα και το χαρτοφυλάκιο, υπάρχουν και τα αντίστοιχα θέματα. Η κοινωνική πολιτική, η καθημερινότητα, ο πρωτογενής τομέας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, πώς εισπράτεται το κλίμα στην τοπική κοινωνία? Υπάρχει φθορά της κυβέρνησης, είτε λόγω της ακρίβειας, και πώς προσπαθεί έτσι η τοπική Νέα Δημοκρατία να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αν υπάρχει?
0: Να βάλει τις προτεραιότητες.
1: Να βάλει τις προτεραιότητες, ναι, να το πω πιο σωστά.
2: Βεβαίως. Φθορά, κοιτάξτε, υπάρχει, είναι σίγουρο ότι υπάρχει κάποια φθορά, καθώς βρισκόμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμηθούμε και στο παρελθόν, ποτέ καμία κυβέρνηση στα 8 χρόνια δεν είχε και την πλήρη αποδοχή της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ένα μεγάλο ποσοστό για τον χρόνο που έχει κυβερνήσει, και αυτό δείχνει ότι ο κόσμος, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που εμπιστεύεται αυτή την κυβέρνηση, διότι είδε μια σταθερότητα, είδε μια συνέπεια. Σαφώς και δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ο κόσμος αφουγκράζεται το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και βλέπει ότι σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής προσπαθεί να παρέμβει και να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που προσπαθεί να διορθώσει παθογένειες ετών και είναι η κυβέρνηση των πιο πολλών μεταρρυθμίσεων.
1: Μάλιστα. Θα πάτε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στην έκθεση?
2: Ναι, θα είμαστε εκεί, παρόντες.
1: Εννοώ, θα μπουν και λεωφορεία όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για όποιον θέλει?
2: Όχι, δεν νομίζω, όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι σχεδιάσει κάτι τέτοιο. Αν προκύψει τώρα αυτή τη στιγμή να έρθει αρκετός κόσμος, ενδεχομένως να προβλεφθεί και αυτό.
0: Ωραία, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε
1: Ευχαριστούμε
0: Καραγιαννίδη.
1: Πολύ, κύριε Καραγιαννίδη.
2: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, μας
1: ήταν
0: έδωσε
1: ο κύριος Μάκης Καραγιαννίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Δράμας, της τοπικής Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας έδωσε το πλαίσιο των επισκέψεων στην περιοχή, της Δράμας. Να έρθουμε προς την Καβάλα. Θα ξαναπάμε σε λίγο τηλεφωνικά στη Δράμα, γιατί θέλω να δούμε ακόμη περισσότερο και πιο επισταμένο στο το θέμα του δρόμου Αμφίπολης Δράμας, αλλά και Καβάλας Δράμας, που έχει τεθεί στον Πρωθυπουργό από τους προέδρους των δύο επιμελητηρίων Καβάλας και Δράμας. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρκόπουλος είναι στην Καβάλα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, Αρμόδιος για θέματα φορολογικής πολιτικής.
1: Νωρίτερα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Νέσου, τον κύριο Σαββού Μιχαηλίδη. Αυτή την ώρα συναντάται στη Μητρόπολη με τον Μητροπολίτη Φιλίππο Νέα Πόλεως και Θάσου Στέφανο. Ενώ στις 12 θα έχει σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Θόδωρου Μαρκόπουλου μαζί με βουλευτές και φορείς της πόλης για θέματα του χαρτοφυλακίου του, ενώ στις 6 έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στην Ξάνθη σήμερα ο Κώστας Καραγκούνης, ο κύριος Μαρκόπουλος αύριο, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος θα βρεθεί αύριο στην Ξάνθη, σήμερα είναι στην Καβάλα. Τετάρτη ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στην Ξάνθη, γι' αυτό ενδεχομένως και ο κύριος Καραγιαννίδης μας είπε για Τετάρτη-Πέμπτη στη Δράμα, μάλλον ενδεχομένως να υπάρξει διανυκτέρευση εκεί, να πάει απόγευμα. Άδωνης Γεωργιάδης την Τετάρτη στην Ξάνθη μαζί με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία θα παραμείνει, γιατί βλέπω ότι το πρόγραμμα για την Πέμπτη στην Ξάνθη είναι και παρουσία του Υπουργού, του κ. Νίκου Δένδια, και την Παρασκευή ο κ. Κώστας Κατσαβάδος. Στη Ροδόπη σήμερα Γιάννης Ανδριανός, αύριο Άδωνης Γεωργιάδης, Τετάρτη Λάζαρος Τσαυδαρίδης, Πέμπτη Νίκος Δένδιας και Χρήστος Δερμετζόπουλος. Και να πάμε και στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, όπου σήμερα επισκέπτεται την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου η κ. Σέβη Βολουδάκη. Αύριο είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Βλέπουμε ότι
1: ο κύριος Γεωργιάδης νομίζω θα πάει σε όλη την περιφέρεια
0: πλην της Καβάλας.
1: Ναι. Ναι, που να θυμίσουμε στην Καβάλα είχε έρθει αρχές Ιουνίου για τα εγγένεια του μαγνητικού και των ΤΕΠ.
0: Και των νέων ανακαινισμένων ΤΕΠ. Την Τετάρτη, την Πέμπτη στον Εύρο είναι ο κύριος Παπασταύρου και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα τα λέμε αυτά, εδώ είμαστε για αυτή τη σειρά επισκέψεων των στελεχών της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα εν όψη της ΔΕΘ.
1: Και στην Καβάλα σήμερα, όπως είπε σε Ρένα, είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Αύριο είναι η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία
0: δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, ναι, στο επίσημο πρόγραμμα που έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη.
1: Ναι, το επίκεντρο της επίσκεψης είναι η επίσημη απόδοση των έργων αναβάθμισης, προστασίας, ανάδειξης και πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βασιλική Β. Αυτό είναι στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια στις 8 το βράδυ στο οικόπεδο Κρέη και εκεί θα έχει μία τελετή απόδοσης έργων στο σημείο.
0: Ναι, ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι από την οχύρωση, τα οχυρωματικά έργα, την οχύρωση της παλιάς πόλης, το κάστρο, την οχύρωση γύρω από το Φρούριο, όπου το κομμάτι αυτό για πολλούς εμείς το ξέρουμε ως οικόπεδο Κρέη, οι Καβαλιώτες, ωστόσο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κοντά στις καμάρες, mm-hmm. για να ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος, η είσοδος και η έξοδος της πόλης, η ανατολική είσοδος και έξοδος της πόλης, εκεί που είναι και το λιοντάρι. Είναι σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι εμφανίσει.
1: Δεν το φαίνεται το μάτι που λένε.
0: Γιατί ουσιαστικά ανοίγει και μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια εξαιρετική πλατεία που έχει διαμορφωθεί mm-hmm. εκεί και έχουν απαλωτριαθεί και τα κτίρια δίπλα, τα καταστήματα για πολιτιστικές δράσεις mm-hmm. και η πλατεία αυτή αποδίδεται για πολιτιστικές δράσεις σε συνεργασία με το Δήμο Καβάλιας.
1: Ενώ θα γίνει και η παρουσίαση του προγράμματος καταγραφών και ψηφιακής τεκμηρίωσης των Συλλόγων του Κέντρου Καπαδοκικών Μελετών Ινάζιαν Ζος.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε ένα σύνολο.
1: Και κάθε μέρα θα είμαστε
0: κάθε μέρα για να δίνουμε την εικόνα του τι υπόθηκε την προηγούμενη μέρα και του τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

0: Παραμένουμε στη δράμα για να δούμε λίγο τι εξελίξεις είχαμε γύρω από τα αιτήματα που κατατέθηκαν στον Πρωθυπουργό. Είπαμε ότι το πάνδημο αίτημα της δράμας είναι ο δρόμος δράμας Αμφίπολης.
1: Και γι' αυτό τον λόγο, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης, έθεσε στον κύριο Μητσοτάκη το κρίσιμο αυτό ζήτημα της κατασκευής του συγκεκριμένου δρόμου, ο οποίος, όπως είπες Ρένα, αποτελεί πάγιο αίτημα για την ανάπτυξη της δράμας. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Δράμας, τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πώς εξελίχθηκε η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ήταν μια συνάντηση θεσμοθετημένη έτσι κι αλλιώς από πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, συνεχίζεται να γίνεται κάθε χρόνο εν ώψη της ΔΕΘ και είναι μια καλή ευκαιρία να αναδείξουμε κυρίως τα βασικότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την περιοχή μας αλλά και κυρίως την επιχειρηματική κοινότητα. Πριν τη συνάντηση, ένα μήνα πριν, είχαμε αποστείλει ήδη ένα υπόμνημα το οποίο είχαμε τοποθετηθεί για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν αρμοδιότητες, δηλαδή 11 υπουργείων. Τώρα στη συνάντηση αυτή ανέδειξα το θέμα των οδικών αξώνων με πρωτεύον το θέμα του δρόμου Δράμας Αμφίπολης που είναι στην διαγωνιστική διαδικασία. Έβαλα όμως και το δρόμο Δράμας Καβάλα σαφώς, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τώρα όσον αφορά το πρώτο το οποίο με ρωτάτε, να σας πω ότι ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ουσιαστικά μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου υπουργού του κ. Δήμα ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με τις ανάδοχες εταιρείες, αν θα κινηθούν δηλαδή με το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος σε περίπτωση ενστάσεων, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται διότι πρώτη ένσταση έχει γίνει και έχει καταπέσει, οπότε ακολουθείται μια διαδικασία ενός δεκαημέρου το οποίο λύγει λίγο πριν τη ΔΕΘ. Αν δεν έχουμε κάτι, θεωρώ ότι και νομίζω ότι θα πάμε κάπως έτσι στις αρχές του 27 πιθανόν να έχουμε κάποιον ανάδοχο ο οποίος θα αναλάβει το έργο. Και το λέω διότι οι διαδικασίες είναι διαγωνιστικές όπως αντιλαμβάνεστε και το έργο το συγκεκριμένο είναι ΣΤΙΤ, έχει χρηματοδότηση ουσιαστικά μέσω των τραπεζών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα ακριβώς για το χρονοδιάγραμμα, αλλά θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν ενστάσεις, ο διαγωνισμός κυλά κανονικά για να έχουμε και έναν αρχικά προσωρινό και στη συνέχεια έναν οριστικό ανάδοχο για τη συμβασιοποίηση του έργου. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει η δυσαρέσκεια και υπάρχουν η γκρίνια του κόσμου της δράμας όλα αυτά τα χρόνια και όλες τις περιοχές. Όμως έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι. Αν θυμηθούμε πρώτου 19 τι συνέβαινε, θα καταλάβουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα από πριν, τα οποία σταδιακά γίνονται. Βεβαίως, θα ήθελα να πω ότι εγώ ζήτησα την παρέμβαση για να μην έχουμε άλλες καθυστερήσεις στα πλαίσια φυσικά του νόμου. Έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ευελπιστώ ότι θα κυλήσει η διαδικασία ομαλά. Θα πρέπει να υπάρξει ο ανάδοχος και θα πρέπει το έργο να ξεκινήσει. Είναι κρίσιμο για την ισόρροπη ανάπτυξη και της περιφέρειάς μας και της περιοχής μας, αλλά και γενικότερα είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της βιομηχανίας για μας. Έτσι, μιλάω για μας. Συν το ότι οι πολίτες της δράμας και εντοπίζω ότι το πρόβλημα κυρίως για το δρόμο είναι στο κομμάτι του νομού Σερών που αφορά την Κεντρική Μακεδονία.
1: Το δράμα Αμφίπολη.
2: Δηλαδή, ναι, βεβαίως, ναι. Διότι αν θα δείτε τα δύσκολα σημεία είναι αυτά. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό πρέπει να αναδειχθεί και από την Κεντρική Μακεδονία, διότι είναι κυρίαρχο ζήτημα. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση συνεννοούμαστε και με το Επιμελητήριο Σερών. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένας δρόμος, είναι ένας δρόμος που συνδέει την Εγνατία, συνδέει δύο περιφέρειες. Δεν είναι ένας ενδοπεριφερειακός δρόμος.
0: Ναι, αυτό τονίστηκε και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου επισημάνθηκε το γεγονός και των ευθυνών και της Κεντρικής Μακεδονίας και το πώς μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία, μια διαπεριφερειακή συνεργασία, μια χρηματοδότηση διαπεριφερειακή που θα μπορέσουν οι δύο περιφέρειες σε αυτό που τους αρμόζει να προχωρήσουν σε έργα, αν και από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το κομμάτι της δράμας γίνονται έργα για να μπορέσει τουλάχιστον να είναι ο δρόμος σε καλή κατάσταση για όσους το χρησιμοποιούν.
2: Κύριε Πανταζόγλου, το βάλατε στην ορθή βάση για τον υφιστάμενο δρόμο, την υφιστάμενη κατάσταση.
0: Υφιστάμενη, μέχρι να γίνει ο καινούριος δρόμος.
2: Ναι, σωστά. Μπορείτε, αν το ταξιδέψετε, επειδή ταξιδεύουμε κάθε μέρα, ό,τι αφορά τη δικιά μας περιφέρεια και το κομμάτι της Δράμας, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι σχετικά βατός και σε μια καλή κατάσταση. Μόλις φύγουμε από εκείνο το σημείο και μετά που αφορά την αντιπεριφέρεια Σερών, δημιουργείται ζήτημα. Ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε διαχρονικά. Άρα οι ευθύνες είναι και στην Κεντρική Μακεδονία. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ασχοληθούν επιτέλους με αυτό το θέμα. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο τα τρία επιμελητήρια έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι θα μας ακούσουν. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, ο διαγωνισμός είναι ένας διαγωνισμός. Και όταν έχουμε διαγωνισμούς, υπάρχει νομοθεσία. Λοιπόν, επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή να τελειώσει η διαδικασία και να έχουμε επιτέλους έναν ανάδοχο, να έχουμε τον δρόμο τον οποίο προσδοκούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι σημαντικό που το λέτε, γιατί ο κόσμος μένει στο ότι τόσα χρόνια εμείς ακούμε να λένε ότι θα γίνει και δεν γίνεται. Εσείς μας λέτε τώρα ότι με την εμπειρία που έχετε, ότι διακρίνεται, ότι επιλύονται βασικά ζητήματα τα οποία οδηγούν στην υλοποίηση του έργου.
2: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτός ο δρόμος έχει γίνει και αντικείμενο μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης κατά περιόδους και ανάλογα ο καθένας τι πρεσβεύει. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική καθόλου. Βλέπω τα γεγονότα ως έχουν, ο κόσμος έχει δίκιο, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση ενώ την υλοποίηση και την έναρξη του έργου. Δεν μένει όμως, πρέπει όμως να πούμε και την πραγματικότητα, η οποία τι λέει. Λέει ότι από το 19 ουσιαστικά και μετά έχουν συγκεντρωθεί μελέτες, έχουμε προχωρήσει, έχουμε τον διαγωνισμό, είμαστε στη β' φάση του διαγωνισμού, είμαστε ένα βήμα πριν τον ανάδοχο και επομένως, εντάξει, δεν είναι ισοπεδωτικό, ας κάνουμε λίγο μια υπομονή σχετική, έχουμε κάνει τόσα πολλά χρόνια, ας μην το μηδενίζουμε και ας μην μιζεριάζουμε, θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε σε αυτό το θέμα, την πίεση για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Αν γίνει αυτό, πιστέψτε με ειλικρινά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Έτσι, παρόλα αυτά σας λέω ότι σαφώς και ο κόσμος έχει δίκιο. Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μάλιστα. Οι διαδικασίες είναι διαδικασίες. Πρέπει να το καταλάβουμε και ως φορέας που εκφράζω τεχνοκρατικά, αν θέλετε, κάποια πράγματα, ξέρουμε ότι το παρελθόν, ξέρουμε πώς λειτουργήσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα και είμαστε εδώ ακριβώς για να πιέσουμε την κατάσταση να ολοκληρώσουμε με επιτάχυνση των διαδικασιών.
0: Και βάλετε μαζί με τον συνάδελφό σας από το επιμελητήριο της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτήδη, και το θέμα του δρόμου Δράμας Καβάλας.
2: Σαφώς και είναι και ένα θέμα επίσης του συνδέσμου Μαρμάρου, το οποίο σταδιακά βλέπουμε ότι αλλάζοντας την γεωγραφία των αγορών, των εξαγωγών τους ουσιαστικά, αρχίζουν και βλέπουν το λιμάνι της Καβάλας ως ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για τις εξαγωγές πλέον σε άλλες χώρες. Θέλω να πω με αυτό ότι ο δρόμος Καβάλας Δράμας πλέον έχει φτάσει στα όρια του. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, είναι και όλο το χειμώνα. Τον περπατάμε κάθε μέρα, ερχόμαστε. Είναι, ενώνει δύο πόλεις οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ένα ενιαίο αναπτυξιακό δίπολο. Η κάθε μία με τα χαρακτηριστικά της. Το οικιστικό κομμάτι πάνω στο δρόμο πλέον είναι σχεδόν παντού. Δηλαδή αν τον ταξιδέψουμε το δρόμο θα δείτε ότι ένθεν και ένθεν υπάρχει συνέχεια παρουσία και κτηρίων και ανθρώπων και βιομηχανιών και σπιτιών και χωριών.
0: Άρα μια απόσταση των 35 χιλιόμετρων γίνεται σε πάρα πολύ μικρό, σε περισσότερο χρόνο, γιατί είναι αναγκαστικά χαμηλές οι ταχύτητες.
2: Σαφώς. Αν λάβουμε υπόψη την επικινδυνότητα, πέρα από την οικονομική διάσταση την ουσιαστική, πλέον θα έχουμε ζητήματα. Επομένως με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να δούμε το εξής. Πρέπει να υπάρξει υπεραιτέρω χρηματοδότηση και για το υπόλοιπο τμήμα, το οποίο αφορά τις Κρονίδες Άγιος Αθανάσιος και Άγιας Αθανάσιος Δράμα. Είναι δύο μικρά τμήματα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Διεκδικούμε από το Υπουργείο, από τα τομεακά του Υπουργείου χρήματα επιτέλους και τη δική μας περιοχή, διότι ξέρετε ότι τα τομεακά δρομολογούνται πάντα ανάλογα με τις προτεραιότητες. Λοιπόν, ας είμαστε επιτέλους μια προτεραιότητα. Μπορεί να μην είμαστε Κρήτη, να μην είμαστε Θεσσαλία, αλλά είμαστε μια προτεραιότητα. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό δίπολο, το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί ένα λιμάνι με δύο βιομηχανικές περιοχές. Η περιοχή της Δράμας έχει ισχυρή βιομηχανία. Είναι μια στρατηγική, ειδικά ένα στρατηγικός κλάδος όπως είναι το Μάρμαρο. Η Θάσος αντίστοιχα συνεργάζεται με τη Δράμα, συνεργάζονται από κοινού με το λιμάνι της Καβάλας, το ίδιο και η περιοχή της Λεκάνης της Καβάλας με τα Λατομεία τα οποία έχουν. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τον τουρισμό. Συν όλο το υπόλοιπο που αφορά τις υπηρεσίες, το εμπόριο. Άρα είναι ένας δρόμος με τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει κορεστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τουρίστες, τους Βαλκάνιους από τη Βουλγαρία οι οποίοι κατεβαίνουν. Έχει να κάνει με μια συνεχή δραστηριότητα εμπορική, οικονομική και πρέπει αυτό να γίνεται με ασφάλεια και γρήγορα.
0: Άρα κρατάμε τη φράση του Πρωθυπουργού «αυτό το έργο πρέπει να γίνει». Αυτή ήταν η απάντηση που λάβατε.
2: Μα σαφώς, όταν μιλάμε για μια ανάπτυξη σε μια περιοχή, δεν μπορούμε να περιορίζουμε τον προσανατολισμό μας σε ένα συγκεκριμένο πράγμα μόνο. Θα πρέπει να, οι μεταφορές είναι συνδυαστικές. Όταν θα μιλήσουμε για ανάπτυξη, θα πρέπει να δούμε το συνδυασμό των οδικών αξώνων, των λιμένων και ό,τι άλλο συνεπάγεται των αεροδρομίων κλπ. Αν θέλουμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας, θα πρέπει να δούμε τις συνδυαστικές αυτές μεταφορές. Εκεί μπαίνει φυσικά και το τρένο. Εκεί μπαίνει και ουσιαστικά η βελτίωση του δρόμου για το αεροδρόμιο για την Καβάλα. Διότι δεν είναι εικόνα δρόμο αυτό για να πας στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Σας το λέω και εγώ, δραμηνός που ταξιδεύω από το αεροδρόμιο της Καβάλας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια βάση σωστής διεκδίκησης και υπάρχει τουλάχιστον από τη μεριά της περιφέρειας, από τους φορείς, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να γίνουμε προτεραιότητα στα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου ή αν περισσέψουν πόροι από το ΕΣΠΑ να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε και από εκεί. Θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης κάνει μια πολύ συγκροτημένη δουλειά προς το Υπουργείο για αυτό το θέμα. Εμείς το ίδιο πιέζουμε από κοινού για να έχουμε ουσιαστικά την επίλυση της χρηματοδότησης του δρόμου Δράμας Καβάλας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να ξέρετε ότι όταν από κοινού οι περιοχές συνεργάζονται, μόνο όφελος μπορούν να έχουν.
0: Ισχύει και ειδικά
2: το αναπτυξιακό κομμάτι Δράμας Καβάλας είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
1: Τώρα στο πλαίσιο...
2: Έτσι καλώς το χωροταξικό, πραγματικά να σας πω ότι στο χωροταξικό είμαστε αναγνωρισμένο αναπτυξιακό δίπολο. Επομένως χρειαζόμαστε υποδομές για να πάμε περιφέρον μπροστά.
1: Τώρα εν όψη και των επισκέψεων στη Δράμα Υπουργών Υφυπουργών, κύριε Γεωργιάδη, θα έχετε κάποια συνάντηση σαν επιμελητήριο?
2: Οι υπουργοί οι οποίοι έρχονται στη Δράμα δεν έχουν την άμεση σχέση με την αρμοδιότητα τη δική μας. Είναι ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Θα επιδιώξω να δω κάποιους, αλλά ξέρετε, εμείς είδαμε τους υπουργούς στο σύνολό τους στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφές και με τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπασταύρου, που είναι και αρμοδιότητες και που αφορούν εμάς, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Χατζηδάκη. Είχαμε ολιγόλεπτες συνομιλίες ουσιαστικές. Σαφώς το σημαντικότερο είναι ότι είδαμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα έχουμε και φυσικά και συνέχεια μέχρι τον Νοέμβριο, μέχρι την κατάρτιση ουσιαστικά του προϋπολογισμού της χώρας και μετά την έκθεση, ουσιαστικές συζητήσεις για πάρα πολλά θέματα. Διότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν στην ΔΕΘ, είναι όμως εν όψη της κατάρτισης του προϋπολογισμού της χώρας. Και δεν αναφέρομαι και μόνο στα κυρίαρχα ζητήματα που έχουμε βάλει στο υπόμνημα που αφορούν τη φορολογία, τα ασφαλιστικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν τις μεταφορές. Έχουμε ζητήματα με τα θέματα του προγράμματος εξοικονομώ, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ψηφιακά, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και θα το κλείσω αυτό, γιατί θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι να μεταφέρουμε τη γραφειοκρατία του παρελθόντος σε ψηφιακό μοντέλο. Θα πρέπει να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να τη μεταφέρουμε μειωμένη στο ψηφιακό μοντέλο. Εδώ παρατηρούμε ότι διατηρούμε μια γραφειοκρατία την οποία απλά τη μεταφέρουμε στο ψηφιακό μοντέλο. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν είναι αυτό που θέλω. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση. Θα πρέπει να αλλάξουμε νόμους δηλαδή. Η γραφειοκρατία πατάει πάνω σε νομοθεσίες και κουράζει. Ας πούμε στα θέματα αδειοδοτήσεων. Εμείς είμαστε υπέρ του ενός σημείου να τελειώνουν όλα. Όπως έχουμε την υπηρεσία μια στάση στα επιμελητήρια για την ίδρυση επιχειρήσεων. Αντίστοιχα για τις αδειοδοτήσεις θα είναι το ένα σημείο. Όχι 15 σημεία διαφορετικά. Είτε περιβαλλοντικά είτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως αυτό θα πρέπει να το προσέξει η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πώς διατηρούνται όμως οι ασφαλιστικές δικλείδες γύρω από αυτό, σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γεωργιάδη?
2: Εννοείται πώς θα γίνει η σωστή αδειοδότηση, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι. Τηρώντας και τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατί βλέπουμε αδειοδοτήσεις όπου οι τοπικές κοινωνίες έχουν αντιδρούν.
2: Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κάτι το οποίο θα αντιβαίνει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία ή κανόνες. Όταν λέω υπηρεσία μιας τάσης, εννοώ να υπάρχει μια συντονιστική κατάσταση σε ένα σημείο, σε ένα ψηφιακό εργαλείο, όπου θα μπαίνουν όλα, θα υπάρχει σαφής χρόνος εξέτασής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καμία παρέμβαση. Πιστέψτε με ειλικρινά, δεν γίνεται όμως μία πλατφόρμα εδώ, μία κάπου αλλού, μία κάπου αλλού και να προσπαθούμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα σε 10 διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία, επειδή η κάθε υπηρεσία πρέπει να λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτόνομα.
0: Και πάρτε το χαρτί από εκεί, φέρτε το εδώ και στείλτε μας το ένα, στείλτε μας το άλλο. Αυτό πρέπει να γίνεται συντονισμένα.
2: Μα ακριβώς επειδή στο παρελθόν από το ένα χαρτί στο άλλο, σήμερα με τα ψηφιακά καταθέτουμε σε μια πλατφόρμα, σε μια δεύτερη πλατφόρμα, σε μια τρίτη πλατφόρμα και θα πρέπει πάλι να ενημερωθεί η κάθε υπηρεσία από την άλλη αν έχει προχωρήσει το θέμα κτλ. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα σημείο κατάθεσης. Ένα και μοναδικό. Αυτές είναι οι μεγάλες, αν θέλετε, τομές που πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει να σταματήσει η μεταφορά της προγενέστερης γραφειοκρατίας, όπως είπα, στα ψηφιακά εργαλεία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης. Θέλαμε το τι έγινε με το θέμα, με το θέμα Δράμας Αμφίπολης, Δράμας Καβάλας. Σε αυτό το δρόμο Δράμας Καβάλας αναφέρεται και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρμάρου, ο κύριος Φιλιππίδης. Λέει ότι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού είναι πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτή η συνεργασία που είπε και ο κ. Γεωργιάδης, με συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο δρόμος Δράμας Καβάλας, η αναβάθμιση του λιμανιού Φίλιππος Δεύτερος, το έργο στο βαθύ, είναι το έργο που ο Σύνδεσμος Μαρμάρους εξελίσσει και η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες πρέπει να προχωρήσουν σε ένα ενιαίο δίκτυο. Και φυσικά ο κ. Γεωργιάδης βάζει πάντα και το θέμα πολύ σωστά της ψηφιακής γραφειοκρατίας.
1: Δηλαδή, είναι κάτι που απασχολεί.
0: Ναι, το βλέπουν οι επιχειρήσεις μπροστά τους όταν προσπαθούν να αδειοδοτηθούν και εκεί που δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στις υπηρεσίες, το κάνουν ηλεκτρονικά, αλλά πάλι υπάρχουν αγκυλώσεις και σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα τελικά και υπάρχουν και καθυστερήσεις. Τώρα, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων που συμμετέχουν μέχρι στιγμής και την μέση μείωση τιμών να διαμορφώνεται στο 7%. Από αλεύρι, γάλα, κρεατικά μέχρι σαμπουάν, απορριπαντικά, βραχυπικές πάνες και σχολικά είδη, οι μειώσεις θα κυμαίνονται 5 με 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή προστίθεται νέοι κωδικοί. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850.
0: Προστίθεται νέοι κωδικοί. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850.

την επόμενη μας μουσική επιλογή, σε 11 η ώρα δελτίο ειδήσεων. Αποδεσμεύουμε και αποχωριζόμαστε τους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής και εμείς συνεχίζουμε με το ακροατήριο της ΕΡΤ Οριστιάδας και της ΕΡΤ Καβάλας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει

0: υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνησει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερο μέρος της εκπομπής, χάρτης επικαιρότητας. Κώστας Λούκουμης και Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο. Δύο περιφερειακές σταθμοί αυτή τη φορά. ΕΡΤ Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας, ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ, από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Για να δώσουμε λίγο τα συχνότητές μας.
1: Στην Ορεστιάδα στους 101 και στους 103,5, στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM και φυσικά διαδικτυακά από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του erteco.gr.
0: 2510-24-25-49 το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και είπαμε.
1: Διαδικτυακά.
0: Είπαμε.
1: Ναι, erteco.gr.
0: Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου.
1: Όχι, αυτό δεν το είπαμε.
0: Δεν το είπαμε.
1: Γιώτα Δημούδη, στη ρύθμιση του ήχου.
0: Τώρα, να δούμε λίγο μια αθλητική είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και όχι μόνο.
1: Ναι, και αναφερόμαστε στον αγώνα που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για το κύπελο Ελλάδος μεταξύ του Νέου του Χρυσούπολης και της ΑΕΚ, ένας ιστορικός αγώνας. Για πρώτη φορά συναντώνται οι δύο ομάδες. Πολλά είναι τα τηλέφωνα που έχουμε λάβει και εμείς οι ίδιοι, μήπως έχουμε κάποιο εισιτήριο. Αλλά η ΠΑΕ Νέας του Χρυσούπολης με επίσημη της ανακοίνωση ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε, ειδικά οι φίλοι των κιτρινόμαυρων αλλά και του Νέστου, να δουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, 30 ευρώ θα κοστίζουν τα εισιτήρια του αγώνα του Νέστου με την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένος για την 3η 2 του μήνα στο στάδιο της Χρυσούπολης. Αυτό, όπως είπαμε, έγινε επίσημα γνωστό με ανακοίνωση της ΠΑΕ, όπου επαναλαμβάνεται ότι προτεραιότητα για την προμήθειά τους έχουν οι χορηγοί και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, θα μπορούν να αγοράζουν εισιτήρια από την 3η 1η του μηνός. Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά αυτό που σας περιέγραψα, δηλαδή τιμή εισιτηρίου 30 ευρώ, προτεραιότητα χορηγοί και κάτοχοι διαρκείας έως και τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, 31 Οκτώβρου. Αντίστοιχη προτεραιότητα θα έχουν και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας έως και σήμερα, αποκτώντας παράλληλα τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν κατά προτεραιότητα το εισιτήριό τους για τον αγώνα Νέστος ΑΕΚ. Η διάθεση προς τους κατόχους διαρκείας θα πραγματοποιείται με την επίδειξη κάρτας διαρκείας από το περίπτερο της ομάδας στην πλατεία Παπανδρέου από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, οι κάτοχοι διαρκείας μπορούν επίσης να απευθύνονται στα μέλη της διοίκησης της ομάδας από τα οποία προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια διαρκείας τους. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τους χορηγούς και τους κατόχους διαρκείας, όσα εισιτήρια παραμείνουν διαθέσιμα θα διατεθούν στο ευρύ φύλαθλο κοινό. Η γενική διάθεση θα γίνει από τα εκδοτήρια του γηπέδου από τις 9 το πρωί, την Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη από τις 9 το πρωί μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Για τη διαθεσιμότητα των εισιτήριων προς το ευρύ κοινό επίσης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της περίοδου προτεραιότητας. Και νομίζω μέχρι 4.000 εισιτήρια θα διατεθούν συνολικά και από ό,τι είδα 2.000 περίπου θα πάνε στον Νέστο και 2.000 στην ΑΕΚ. 30 ευρώ τα εισιτήρια. Καλή επιτυχία στον Νέστο.

0: Λοιπόν, Ρένα, παραμένουμε στη Δράμα, αλλά θα πάμε λίγο βορειότερα.
1: Παράγει ειδήσεις αυτές τις μέρες στη Δράμα ιδιαίτερα.
0: Ναι, θα πάμε λίγο βορειότερα στο κάτω Νευροκόπη, όπου εκεί ξεκίνησε σταδιακά η σφιγγομιδή της πατάτας από τους καλλιεργητές του Νευροκοπίου.
1: Η πρώιμη, φαντάζομαι, έχουμε ναι. ακόμη μπροστά μας.
0: Υπάρχει μια αισιοδοξία, αν και το μεγαλύτερο μέρος της σφιγγομιδής θα αρχίσει από τον Σεπτέμβριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ποσότητες, αν θα είναι μειωμένες, αυξημένες, αν υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα, θα συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Κάτω Νευροκοπίου, τον κύριο Απόστολο Βέσμελη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους τηλεθέτες. Τι κάνουμε?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Καλά.
0: Είστε αισιόδοξος.
2: Αισιόδοξα είναι τα πράγματα φέτος.
0: Ναι.
2: Αν και μπήκανε λιγότερα στρέμματα από ό,τι ακούμε, ο κόσμος δεν μπόρεσε να καλλιεργήσει αυτά που ήθελε, λόγω της συνθήκες πέρσι ήταν από όλες τις μεριές δύσκολες. Πουλήσαμε πολύ φθηνά, πετάξαμε και πατάτες στο τέλος. Είχαμε πάρα πολλά έξοδα λόγω ότι δεν είχαμε αρκετό νερό και δυστυχώς ο κόσμος έμεινε οι περισσότεροι μήναν ανοιχτοί, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν ούτε καν τις υποχρεώσεις τους. Το κράτος μας έταξε ότι θα μπούμε και εμείς στο μέτρο για χαμένο εισόδημα, όπως δόθηκε σε πολλές άλλες καλλιέργειες που είχαν λιγότερη ζημιά από ό,τι εμείς. Φυσικά έπρεπε να δοθούν και καλώς δόθηκαν. Αλλά εμάς μας πετάξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Μας τάξανε, μας είπαν ότι κάτι θα γίνει και με εμάς και στο τέλος δεν έγινε τίποτα, δυστυχώς.
0: Τώρα, σε τι επίπεδα κυμαίνονται οι πρώτες συμφωνίες, οι τρέχουσες τιμές στην αγορά?
2: Αυτή τη στιγμή 45-47 οι πρώιμες ποικιλίες, κάποιες κίτρινες και μακρόστενες σπούντες που έχουμε που είναι λίγο πιο ακριβές λόγω ότι βγάζουν και λιγότερα κιλά, είναι 50-50 και, αλλά ακόμη δεν καθιερώθηκε η τιμή. Δεν έχουμε μπει στο φόρτε της δουλειάς για να δούμε πού θα καταλήξουν οι τιμές. Αλλά τα σενάρια είναι αισιόδοξα, γιατί λόγω ότι η Γερμανία, Γαλλία, αυτές οι χώρες που ως συνήθως έχουν πολλές πατάτες και φέρνουν και από έξω και μας κάνουν τη ζημιά φέτος λόγω της ξηρασίας και των
1: συνθηκών,
2: του κάψου να ήταν, έχουν πολύ μειωμένες αποδόσεις, πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά.
1: Διακρίνω και την απογοήτευσή σας σχετικά με την αντιμετώπιση των πατατοπαραγωγών. Τι ακριβώς περιμένατε, τουλάχιστον ως μια ανταπόδοση για να μπορέσουν οι πατατοπαραγωγοί μιας ευαίσθητης περιοχής όπως είναι το κάτω Νευροκόπη να είναι ικανοποιημένοι και να μπορούν να συνεχίσουν αυτό που κάνουν?
2: Να παίρναμε κι εμείς ένα βοήθημα, γιατί το θέμα είναι ότι οι πατάτες δεν παίρνουν ούτε δικαιώματα σωστά, ούτε εξωτικές, ούτε αποζημίωση παίρνουν από de minimis και τέτοια. Δεν έχουμε πάρει ποτέ τίποτα. Είμαστε μια ζωή αδικημένοι. Έτσι. Κάποια στιγμή, ενώ πήγαμε τα χαρτιά, στείλαμε τα χαρτιά κάτω, είδαν ότι είχαμε 42% απώλεια εισοδήματος. Και το θέμα δεν είναι ότι στην πατάτα χάνεις, δεν βγάζεις κέρδος. Όταν μια καλλιέργεια στοιχίζει πάνω από 1000 ευρώ το στρέμμα, όπως καταλαβαίνετε, ένας παραγωγός, ένας μέσος παραγωγός που έχει 80 με 100 στρέμματα, μιλάμε για 100.000 ευρώ έξοδα, έτσι. Μπήκαμε μέσα 20, 30, 40.000 κάποιοι, έπρεπε να σκύψουν λίγο το κεφάλι και να βοηθήσουν και εμάς. Όχι, συνεχώς οι ίδιες καλλιέργειες βοηθούνται. Συνεχώς οι ίδιες καλλιέργειες, οι ίδιοι και οι ίδιοι. Κάπου φτάνει, κάπου πρέπει να πάρουμε και εμείς σειρά, αλλά δυστυχώς δεν μας άκουσε κανείς.
1: Αυτό αφορά τους πατατοπαραγωγούς του κάτω Νευροκοπίου ή γενικότερα τους παραγωγούς της πατάτας της χώρας μας?
2: Η πατάτα της χώρας μας. Όλη η Ελλάδα πούλησε πολύ φθηνά πέρσι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Γενικό ήταν το κακό. Δεν ήμασταν μόνο εμείς. Αλλά εμείς λίγο παραπάνω, λόγω ότι είμαστε μονοκαλλιέργεια, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε κάτι άλλο εδώ στον τόπο μας, όπως ξέρετε. Είναι μόνο η πατάτα. Δεν μπορούμε να πούμε θα πάμε σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Κάποιες άλλες καλλιέργειες, άμα θα πάμε που είναι μικρής αξίας, δεν έχουμε κάμπο, δεν έχουμε χωράφια. τα ενίκια στα χωράφια είναι ακριβά. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε σε μια πιο δυναμική καλλιέργεια όπως είναι η πατάτα. Αλλά η πατάτα είναι δυναμική καλλιέργεια όταν πάνε όλα καλά. Ναι. Όταν δεν πάνε καλά, είναι πολύ δύσκολα.
1: Βλέπετε κίνδυνο καλλιέργειας φωτοβολταϊκών στα αγροτικά, στις αγροτικές εκτάσεις της περιοχής σας, ή ούτε αυτά θα ευδοκιμήσουν?
2: Δεν σας άκουσα, για
1: ξαναπεί. Αν βλέπετε καλλιέργεια φωτοβολταϊκών, αν δηλαδή οι αγρότες, μην έχοντας τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν, στρέφονται να νοικιάσουν τις αγροτικές τους εκτάσεις, όπως γίνεται σε άλλες περιοχές, εταιρείες, έτσι ώστε να έχουν ένα έσοδο από τη λειτουργία φωτοβολταϊκών? Υπάρχει τέτοιο θέμα στην περιοχή σας?
2: Είναι πολλά τα χωράφια που έχουν γίνει φωτοβολταϊκά. Αν και δεν θα έπρεπε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
2: έχουμε
1: ακριβώς.
2: Και βουνά, έχουμε και πλαγιές, έχουμε και χωράφια τα οποία δεν καλλιεργούνται, αλλά εδώ μπήκανε σε πολύ γόνιμα χωράφια, μπήκανε φωτοβολταϊκά. Αλλά από ό,τι βλέπουμε πλέον το δίκτυο δεν σηκώνει άλλα, και ίσως αυτό να τους σταματήσει λίγο, γιατί δεν γίνεται να παράγουμε μόνο ενέργεια σε αυτή τη χώρα και να τη χρυσοπληρώνουμε κιόλας. Στην ουσία δεν μπαίνει και κάτι στην τσέπη του καταναλωτή. Από ό,τι βλέπουμε, έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα. Έχουμε τόσο ενέργεια και έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα.
1: Κύριε Βέσμαλη, τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι καλλιεργητές πατάτας στον Ευρωκόπη? Συνεχίζουν τα παιδιά σας την παράδοση των μεγαλύτερων ή στοχεύουν αλλού?
2: Όχι. Δυστυχώς. Εγώ έχω 3 παιδιά. Είμαι 30 χρόνια σε αυτή την καλλιέργεια, έχω κάνει και μεγάλες επενδύσεις και δυστυχώς δεν μπορώ να παροτρύνω τα παιδιά μου να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει μέλλον. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Όπως βλέπετε, πέρσι παίρναμε το λίπασμα 20 με 25 ευρώ το βασικό και τώρα ακούμε ότι έχει πάει 45, καταλαβαίνετε, δηλαδή... Για μια καλλιέργεια 100 στρεμμάτων, εκεί που χρειαζόμασταν 10.000, θα χρειαστούμε 25. Τι να πούμε, για το πετρέλαιο? Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει? Όχι, δυστυχώς τα παιδιά, οι νέοι φεύγουνε.
0: Και αν τελικά η τιμή δεν ξεπεράσει τα 50 λεπτά, καλύπτεται το κόστος συγκομιδής ή μιλάμε για καταστροφή μετά?
2: Είμαστε οριακά. Με αυτή την τιμή τώρα είμαστε οριακά. Οριακά, αλλά το πρόβλημα μας είναι ότι μείναμε και ανοιχτοί από πέρσι. Πρέπει να κλείσουμε και τις περσινές τις πληγές μας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα. Είχαμε και κάποια προβλήματα φέτος σε κάποια χωράφια με τον πατατόσπορο που δεν ήταν, είχαμε δηλαδή κενά. Ποιότητα θα έχουμε μεν πολύ καλή, αυτά που βγήκαν, αλλά έχουμε και πολλά αραιώματα σε πολλές ποικιλίες δυστυχώς, και θα είναι λιγότερο το τονάζο, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό επηρεάζει.
0: Τώρα, εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα έχετε κάποια συνάντηση με κάποιον υπουργό ή θα κατεβείτε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ή κάτι?
2: Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνουμε, αλλά αυτό το διάστημα είμαστε και στη συγκομιδή, είμαστε λίγο δύσκολα. Είναι ο καιρός που τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω ακόμα ποιες θα είναι οι κινήσεις μας, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση για το τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Βασμαλή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν, να έχουμε και μία εικόνα.
0: Ήταν ο κύριος Βέσμελης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Κάτω Ευρωκοπίου.
1: Και αυτές είναι οι συνθήκες με τις οποίες λειτουργούν εκεί στον Ευρωκόπη οι μονοκαλλιεργητές της πατάτας.

0: Το τραγούδι λέει πάμε για άλλες πολιτείες. Εμείς δεν πάμε για άλλες πολιτείες. Θα παραμείνουμε στη Δράμα. Ο Χάρτης χτυπάει κόκκινο εκεί στην Δράμα με τα θέματα που υπάρχουν. Αλλά θα παραμείνουμε τώρα στη Δράμα σε ένα θέμα που αφορά όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
1: Και όχι μόνο την περιφέρειά μας, ακριβώς.
0: Εκφράζει την περιφέρειά μας, γιατί είναι ένας από τους θεσμούς ο οποίος αφορά όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αλλά ουσιαστικά είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι πανελλαδικός και πλέον είναι και παγκόσμιος. Κόσμιος. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το οποίο την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινάει.
1: Ανοίγει
0: αυλαία και όλη την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όσα ετοιμάζονται φέτος, για τα οποία θα μας μιλήσει ο αντιπρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Πέτρος Παρασκευαίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευαίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφετε. Είμαστε σε αναμονή της επόμενης εβδομάδας, όπου νομίζω ότι θα σας συμβούν όλα τα γεγονότα. Θα δούμε καινούργιες ταινίες, θα δούμε νέα πρόσωπα.
0: Νομίζω τώρα... Επειδή σας χάνουμε, θα θέλαμε να είστε σε ένα μέρος που να πιάνει καλά το κινητό σας, να μην κινείστε, για να μπορούμε να σας ακούμε καλά, να μην χάνουμε την επαφή μαζί σας.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, και τι ωραία αφίσα, εγώ θα έλεγα. Βέβαια δεν είναι καινούρια, ήδη έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, θυμίζει τα παραπέμπει στα λαϊκά δρόμενα της Δράμας φέτος η αφίσα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια καινοτομία αυτή που έχει γίνει αυτή τη χρονιά φέτος, μια καινοτομία την οποία επιχειρήσαμε και νομίζω με πολύ μεγάλη επιτυχία, αν μου επιτρέπετε κιόλας, να συνδέσουμε τα πολιτιστικά δρόμενα, τα διονυσιακά πολιτιστικά δρόμενα που συμβαίνουν στην περιοχή της Δράμας με το φεστιβάλ που είναι ένα επίσης μεγάλο γεγονός. Δηλαδή, τους αράπηδες, όπως ακριβώς λέγεται το έθιμο των αράπηδων, πήραμε τη μορφή αυτού του και την εντάξαμε μέσα στο φεστιβάλ. Είναι μια προσπάθεια, η προσπάθεια αυτό είναι ένα αρχαίγωνο έθιμο, το οποίο ήταν επίσης μια προσπάθεια έκφρασης του ανθρώπου, κάτι που συμβαίνει και με τον κινηματογράφο. Συνεπώς συνδέσαμε κάτι το οποίο είναι μεν άσχετο το ένα με το άλλο, αλλά συνδέεται κάπου.
0: Είναι, έχει εγγραφεί και στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ιστορία μας, είναι αυτό που εκφράζει και αυτήν την περιοχή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μικρομικάδων, όπως λέμε. Κάθε Σεπτέμβριο συγκεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας στην Δράμα. 6 με 12 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, και πάλι πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παρασκευά. Ναι. Τι θα δούμε, έτσι, τι θα ακούσουμε?
2: Λοιπόν, θα δούμε το καθιερωμένο και πολύ γνωστό και διαδεδομένο διεθνές πρόγραμμά μας, στο οποίο φέτος έχουν υποβληθεί πάρα πολλές ταινίες και έτσι έχουμε καταλήξει σε κάποιες θα δούμε πολύ καλές ταινίες από το εθνικό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν το εθνικό διαγωνιστικό, όπου συμμετέχουν και γνωστοί ηθοποιοί φέτος στο φεστιβάλ μας. Θα δούμε το πολύ αναγνωρισμένο εθνικό σπουδαστικό και διεθνικό, για το οποίο θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Το εθνικό σπουδαστικό του φεστιβάλ μας έχει διαμορφώσει ένα φοιτητικό τοπίο, νέο σπουδαστικό και φοιτητικό τοπίο, μπορώ να πω, στην Ελλάδα γενικότερα, γιατί τα πανεπιστήμια έχουν προσαρμόσει την εκστατική τους περίοδο σύμφωνα με το φεστιβάλ.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, κίνητρο αποτέλεσε αυτό που έγινε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της Δράμας, δηλαδή να υπάρχει ένα σπουδαστικό πρόγραμμα για να ενεργοποιηθεί ακόμα και το Υπουργείο και ο ΕΚΟΜΕΔ, γιατί φέτος έχουν δοθεί επιχορηγήσεις στις παραγωγές σπουδαστικών ταινιών. Αυτό είναι πρωτοφανές. Και μάλιστα μας είπαν κιόλας ότι ο λόγος ήταν εσείς.
0: Μάλιστα.
2: Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ και στο καινούργιο μας παιδί, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ είναι κάτι καινούριο, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Δράμα, το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, το οποίο το κάνουμε σε άριστη συνεργασία με το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι καταξιωμένο όλα αυτά τα χρόνια στα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Οπότε βρήκαν σπίτι και οι ντοκιμενταρίστες με τις μικρές ταινίες, ταινίες μικρού μήκους, όχι μικρές ταινίες, ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες θα διαγωνιστούν για πρώτη φορά στη Δράμα με ένα ξεκάθαρα αποκλειστικό διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο θα αφορά μόνο το ντοκιμαντέρ.
0: Φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον τονώθηκε για το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου τη Δράμα και από το γεγονός ότι πλέον ταινίες που διακρίνονται παίρνουν εισιτήριο και ασυμμετοχή απευθείας στη διαδικασία των Όσκαρ.
2: Έτσι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, γιατί πλέον, ας πούμε, ένας σκηνοθέτης, ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θα έρθει, θα διαγωνιστεί στη Δράμα και ενδεχομένως να πάρει τον Χρυσό Διόνυσο, το πρώτο βραβείο, είτε στο εθνικό είτε στο διεθνές, αυτό του δίνει τη δυνατότητα να πάει κατευθείαν στα Όσκαρ με συμμετοχή, που είναι κάτι μοναδικό. Οφείλω να τονίσω ότι πολλές από τις ταινίες οι οποίες πέρασαν από εμάς, όπως και πέρσι και πρόπερσι, οι ταινίες, οι animation που πέρασαν από εμάς, ήταν ταινίες οι οποίες βραβεύτηκαν και πήραν Όσκαρ πέρα. Δηλαδή δόθηκαν ευκαιρίες σε καλλιτέχνες οι οποίοι, η μία συγκεκριμένα ο ένας καλλιτέχνης ήταν από το Ιράν. Του δόθηκε η ευκαιρία δηλαδή να συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο φεστιβάλ και να πάει παραπέρα και να βραβευτεί. Δεν είναι διόλυτο όλο αυτό.
0: Άρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το οποίο όμως πώς αγκαλιάζει την τοπική κοινωνία με την συμμετοχή των εθελοντών, με τα εργαστήρια, με τις εκδηλώσεις.
2: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ειδικά οι εθελοντές ήταν πάντα παρόντες στο Φεστιβάλ της Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει και προωθητικές ενέργειες σχετικές και διάφορες άλλες ενέργειες, οι οποίες φέραν ακόμα πιο κοντά την τοπική κοινωνία στο φεστιβάλ, το αγκάλιασε και συμμετέχει όλο και περισσότερο. Φέτος η συμμετοχή των εθελοντών ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, δηλαδή έπρεπε να απορρίψουμε κάποιους για να καταλάβετε, αρκετούς. Και η συμμετοχή των εδώ τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, οι οποίοι με ενέργειες δικές τους στηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία, συμμετέχουν. Έρχονται ακόμα περισσότεροι δραμηνοί στους κινηματογράφους. Βλέπω ότι η κοινωνία γίνεται ένα με το φεστιβάλ. Πράγμα που όχι ότι δεν συνέβαινε παλαιότερα, απλά είναι πιο έντονο τώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Και όταν λέω τοπική κοινωνία, βάζω μέσα όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος από την ευρύτερη περιοχή βλέπει προς την Δράμα αυτή την περίοδο, γιατί πραγματικά γίνεται ένα πάρτι του κινηματογράφου εκεί, της ταινίας Μικρού Μήκους, και μαζί με τις προβολές υπάρχει και ένας κύκλος που δημιουργείται των φαν των ταινιών, που έχει και αυτό την αξία του, ζυμώνονται πράγματα στη Δράμα.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, οι εθελοντές στους οποίους αναφέρθηκα δεν είναι μόνο δραμηνοί. Είχαμε πολλούς εθελοντές φέτος και από την Καβάλα και από τις Σέρες, από την περιφέρεια γενικότερα. Αν το δούμε και οικονομικά, στην προγραμματική που έχουμε υπογράψει, ο Δήμος, ναι μεν, και το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ο μεγάλος υποστηρικτής, αλλά η περιφέρεια και ο κύριος Τοξίδης, ας πούμε, ο οποίος αναφέρθηκε συγκεκριμένα και στο φεστιβάλ, ότι είναι πολιτιστικό στοιχείο της περιφέρειάς μας και εμείς θα το στηρίζουμε. Συνεπώς δεν είναι ένα θέμα Δήμου Δράμας, πόλης Δράμας, νομού Δράμας, βγαίνει εκτός της Δράμας και αγκαλιάζεται από όλη την περιφέρεια, από όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι βλέπω ότι το φεστιβάλ απλώνεται σε πολλά εμβληματικά σημεία της πόλης. Ολύμπια, Αλέξανδρος, Δημοτικό 2, Γυμνάσιο Αρένων. Πώς αντιδράει η τοπική κοινωνία και η αγορά της Δράμας κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας?
2: Το αγκαλιάζει με μεγάλη αγάπη, ειδικά το Αρένων, στο οποίο προβάλλονται οι ταινίες των δραμηνών δημιουργών. Το αγκαλιάζει πάρα πολύ με μεγάλη αγάπη και αυτό είναι και ένας συντελεστής που μπόρεσε να ρίξει αυτόν τον φράχτη, τέλος πάντων, και να αγκαλιάσει πολύ περισσότερο το φεστιβάλ. Βγήκαμε δηλαδή από τους παραδοσιακούς χώρους των κινηματογράφων και μεταφερθήκαμε λίγο στις γειτονιές, στις οποίες γειτονιές μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει και δωρεάν στο Αρένων, είτε με χαμηλή τιμή εισιτηρίου είναι προσαρμοσμένη έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να το επισκεφτεί. Νομίζω ότι είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν στο δέσιμο της τοπικής κοινωνίας με το φεστιβάλ.
0: Η ανάπτυξη του διαδικτύου έδωσε τη δυνατότητα στο φεστιβάλ να φτάσει πολύ μακριά, σε πάρα πολύ μακρινή απόσταση, σε κόσμο που δεν θα μπορούσε να βρίσκεται. Εσείς όμως εκεί στη Δράμα, τι κόσμο περιμένετε το επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς για το φεστιβάλ?
2: Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων και βλέποντας ότι δεν υπάρχει κανένα δωμάτιο ελεύθερο, θεωρώ ότι φέτος έχει μια τεράστια προσέλευση το φεστιβάλ αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουμε φροντίσει και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν τελικά. με μία δωρεάν πλατφόρμα, η οποία στο site μας, το dramafilmfestival.gr, υπάρχει το online festival, ένα κουμπί, το οποίο θα ανοίξει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκείνης και θα μπορεί ο κόσμος να δει χωρίς χρέωση τις ταινίες οι οποίες θα διαγωνιστούν εδώ πέρα στην πόλη. Άρα βλέπω τη μεγάλη προσέλευση, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, κόσμος έρχεται, παρόλα αυτά κάνουμε και τις κινήσεις μας για αυτούς που δεν θα καταφέρουν τελικά να έρθουν, να μπορέσουν να δουν διαδικτυακά τουλάχιστον τις ταινίες αυτές που συμμετέχουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πότε είναι η έναρξη του φεστιβάλ?
2: Η έναρξη είναι στις 6 του μηνός. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά. Η λήξη είναι Σάββατο. Έχουμε κάνει αυτή τη μικρή τροποποίηση. Παλιά ξεκινούσαμε Δευτέρα, τελειώναμε Κυριακή. Απλά θεωρήσαμε ότι αν ξεκινήσουμε Κυριακή, μη εργάσιμη μέρα, και η λήξη γίνει Σάββατο, ίδιες μέρες, όλα ίδια, απλά μεταφερθήκαμε έναρξη λήξη σε ημέρες που είναι αργίες. Κάναμε μία μέρα πίσω. 6 επομένως ξεκινάμε. 12 είναι η λήξη και η βράβευση. Απόδοση των βραβείων.
0: Αλλά οποιαδήποτε μέρα κάποιος θελήσει να βρεθεί στην δράμα, θα βρει πάρα πολλά πράγματα να κάνει για τον κινηματογράφο και να δει τις ταινίες που διαγωνίζονται και να συμμετάσχει, να δει και άλλες εκδηλώσεις. Νομίζω ότι είναι και πάλι γεμάτο το πρόγραμμα.
2: Έτσι, είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια προσθήκη ακόμα, ένα μεγάλο γεγονός που θα γίνει στην Ελλάδα γενικότερα του χρόνου είναι η απόδοση των βραβείων του EFA, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, θα γίνει το 27 στην Αθήνα. Εμείς εν όψη αυτού κάνουμε τη συνάντηση των EFA, των Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η συνάντηση αυτή, η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση, θα γίνει στη Δράμα την περίοδο του φεστιβάλ. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για το φεστιβάλ μας. Δείχνει το μέγεθος του, την αναγνωρισιμότητα, τέλος πάντων, αν μου επιτρέπετε, του φεστιβάλ μας.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία και με το καλό όποιος θελήσει να προγραμματίσει την επίσκεψή του στη Δράμα για να ζήσει αυτό το ωραίο κλίμα που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παρασκευαίδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Παρασκευαίδης, αντιπρόεδρος του οργανισμού του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Αυτά σημαίνουν.
1: Στο επίκεντρο θα είναι η Δράμα.
0: Ναι, και εμείς δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε, να τη βάλουμε και εμείς στο επίκεντρο σήμερα στην εκπομπή.
1: Γενικά η Βόρεια Ελλάδα. Μην ξεχνάμε είναι και οι γιορτές της Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη.
0: Ξεκίνησαν χθες οι γιορτές της Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη, όπου και εκεί είναι το ενδιαφέρον, στραμμένο το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου. Συν τούτη, πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έχουμε για λίγες μέρες ακόμη τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Φιλίππων που κλείνει στις 6
1: Σεπτεμβρίου
0: με μια συναυλία. Και ακόμη αρκετές δράσεις. Δηλαδή τώρα μιλούσαμε για την πατάτα, για τον Ευρωκόπη. Έχουμε τη γιορτή πατάτας στη Λυκάνη της.
1: Είναι την Κυριακή νομίζω.
0: Ναι, γιατί είναι την πρώτη Κυριακή κάθε Σεπτέμβρη. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη κάθε χρόνο. Θα το πούμε.
1: Στη Λυκάνη.
0: Θα πάμε και στη Λεκάνη τις επόμενες ημέρες. Θα πάμε στη Λεκάνη της Καβάλας τις επόμενες ημέρες. Και είναι και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, τις οποίες παρακολουθούμε και θα τις παρακολουθήσουμε παράλληλα με την έλευση όλων αυτών των κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή μας.

0: Ένα. Λοιπόν, έχουμε δυναμικό παρόν των αγροτών εν όψη στη Θεσσαλονίκη, εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και οι αγρότες του Εύρου, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους, δηλώνοντας έμπρακτα τη συμμετοχή τους στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή και την παρουσία και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το κάλεσμα το απευθύνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, μαζί με τους αγροτικούς συλλόγους Βίσας, Δόξας, Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Το ραντεβού έχει τον διαδηλωτών έχει οριστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με την προσυγκέντρωση να πραγματοποιείται στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου, τα οξυμένα προβλήματα και τα άλλα τα ζητήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Με τη συλλογική και οργανωμένη δράση μας διεκδικούμε το δικαίωμα να μείνουμε και να δουλεύουμε στον τόπο μας, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρο, καταλήγει η ανακοίνωση των αγροτών του Εύρου. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο έχουμε στον Εύρο αυτό το παράζ επισκέψεων, είναι αύριο η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας,
1: Άδωνης Γεωργιάδης και Ειρήνη Αγαπηδάκη.
0: Και, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ότι μάλλον το κυβερνητικό κλιμάκιο θα κινηθεί και προς τον Βόρειο Εύρο και στα κέντρα υγείας της περιοχής. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη είχαμε και τα 50 ευρώ τα πλαστά.
1: Ναι. Εξαρθρώθηκε μια σπήρα παραχαρακτών στην Αλεξανδρούπολη με εκατοντάδες ρένα πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Μια συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης έβαλε τέλος στη δράση του κυκλώματος που επιχείρησε να διοχετεύσει εκατοντάδες πλαστά χαρτονομίσματα στην τοπική αγορά. Σύμφωνα με και τη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στα χέρια των αρχών βρίσκονται από την Παρασκευή και το Σάββατο συνολικά 5 άτομα, τα οποία σύμφωνα με την δικογραφία εμπλέκονται σε σοβαρή υπόθεση κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για τις συλλήψεις ξεκίνησε όταν ένας από τους αλλοδαπούς εντοπίστηκε να κάνει αγορές σε περίπτερα της Αλεξανδρούπολης χρησιμοποιώντας πλαστά χαρτονομίσματα. Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έδειξε πως ο συγκεκριμένος άνδρας είχε προμηθευτεί τα χρήματα από έναν Έλληνα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν τους προμηθευτές, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας ανήλικος. Οι φερόμενοι δράστες, μάλιστα, αντιλαμβανόμενοι τον έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν πεζοί, εγκαταλείποντας το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στις έρευνες εντοπίστηκαν συνολικά 182 εμφανώς παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, γνήσια χρήματα που προερχόταν από ρέστα, καθώς και μικροποσότητα κάναβης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στη σύλληψη των γονέων του ανηλίκου, εμπλεκόμενους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το νου μας, ακόμα και σε εμάς που δίνουν ρέστα, λίγο έτσι να τα τσεκάρουμε.
0: Να τσεκάρουμε.
1: Για όσους χρησιμοποιούν ακόμα μετρητά τουλάχιστον.
0: Τι να πω, και τα νέα παιδιά ακόμη που είναι και με τις κάρτες, άμα πάρουν 50 στο χέρι, θα καταλάβουν τι, αν είναι κανονικό ή αν είναι πλαστό. Σιγά σιγά χάνουμε την αίσθηση της επαφής με το χαρτονόμισμα. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια, έχει αρκετές μέρες τώρα στην Κομωτινή, μια γυναίκα που έκανε την υπάλληλο εφορίας και κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα και τη μαλφία από ηλικιωμένη γυναίκα. Ταυτοποιήθηκαν τα δύο άτομα σε αυτή την υπόθεση. Μία άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη υποστηρίζοντας πως καλεί από την εφορία. Με διάφορες προφάσεις την έπεισε τελικά να συγκεντρώσει τα κοσμήματα με τη δικαιολογία ότι έπρεπε να καταγραφούν από την υπηρεσία, και μετά ανέλαβε ο σύνεργος, ο οποίος πήγε στο σπίτι με αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει σε άλλη εμπλεκόμενη γυναίκα, και λειτουργώντας ως εισπράκτορας πήρε τα κοσμήματα. Έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Κατάφεραν τελικά οι τοπικές αρχές να εξιχνιάσουν άμεσα την υπόθεση και να σχηματίσουν δικογραφία σε βάρος των ατόμων αυτών, ενώ το Τμήμα Δίωξης και Αξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διελεύκανση της δράσης. Τα κοσμήματα δεν ξέρω, βρέθηκαν? Ναι. Αυτό δεν ξέρουμε. Γιατί αυτά συνήθως εξαφανίζονται εκείνη την ώρα, ακόμη και στην περίπτωση που συλληφθούν οι δράστες, να μην υπάρχουν στα χέρια τους χρήματα και τη μαλφή.
1: Λιώσει ήδη, που λέει ο λόγος. Και μιας και είμαστε στις αστυνομικές ειδήσεις, Ρένα, χθες στο λιμάνι της Κεραμωτής, ένας έλεγχος οδήγησε τις λιμενικές αρχές της Καβάλας στην εξάρθρωση ενός ολόκληρου εργοστασίου υδροπονικής κάναβης στη Ροδόπη. Το δρομολόγιο με προορισμό τη Θάσο δεν ξεκίνησε ποτέ για έναν 56χρονο, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και όπως ανακοίνωσε το λιμενικό, όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατικό λιμένα της Κεραμωτής, λίγο πριν τον απόπλου του πλοίου. Οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα μικρό ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι έρευνες επεκτάθηκαν στο σπίτι του 56χρονου σε χωριό της Ροδόπης. Εκεί, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών, το ΘΟΡ, έτσι τον έχουν ονομάσει, οι λιμενικοί της Καβάλας ανακάλυψαν έναν πλήρως εξοπλισμένο χώρο εσωτερικής καλλιέργειας. Το λιμεναρχείο αναφέρει πως στο σπίτι βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών, δεντρίλια σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, καθώς και ένα παράνομο κυνηγητικό όπλο χωρίς άδεια και ρυθμό πλαισίου. Τώρα, το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας έχει αναλάβει την προανάκριση, προχωρώντας στην κατάσχεση των ευρημάτων, ενός κινητού και χρηματικού ποσού.
0: Ναι. Και έχουμε και τη σύλληψη ενός διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα 11 μετανάστες μέσω της Εγνατίας Οδού. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Καβάλας έπεσε ένας αλουθοπός. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το περιστατικό αυτό καταγράφηκε το Σάββατο. Αστυνομικοί του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης σταμάτησαν για έλεγχο ένα επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Καβάλα. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν συνολικά 11 άτομα, τα οποία δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή τους στη χώρα. Συνελήφθηκε ο οδηγός. Το συγκεκριμένο περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύκλου συλλήψεων που καταγράφηκε Σάββατο και Κυριακή, καθώς η αστυνομία υποστηρίζει ότι προχώρησε στη σύλληψη συνολικά 4 διακινητών, με τις υπόλοιπες 3 περιπτώσεις να σημειώνονται σε περιοχές της Θράκης. Η αστυνομία διευκρινίζει παράλληλα ότι από τις έρευνες κατασχέθηκαν τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές, διάφορα χρηματικά ποσά καθώς και κινητά τηλέφωνα. Εντάξει, είναι μια σύνηθες κατάσταση, ναι, αυτή. Όμως συνεχίζει η αστυνομία να κάνει τους ελέγχους και καλώς κάνει τους ελέγχους αυτού. Τις περισσότερες φορές τα αυτοκίνητα αυτά είναι κλεμμένα αυτοκίνητα από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, και είναι πολύ σημαντικό να επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους. Αυτά όσον αφορά
1: τις
0: αστυνομικές ειδήσεις. Να πάμε λίγο στο νοσοκομείο της Καβάλας, εκεί που έχουμε μία ανακοίνωση. Τώρα, ναι, μια και έχουμε επισκέψεις και των υπουργών. Έτσι, του...
1: Είναι ευκαιρία να τους θέσουν κάποια πράγματα.
0: Προφανώς, με αφορμή και την παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, το Σωματείο Εργαζομένων έχει μια ανακοίνωση θέτοντας ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, και μιλάει και για συνθήκες επαγγελματικής εξουθένωσης που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των νοσηλιών. Είναι η ανησυχία για την ικανότητα ασφαλής λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας που εκφράζει το Σωματείο των Εργαζομένων. Κρούν τον κόδωνο κινδύνου, καταγγέλλοντας δραματικές ελλείψεις που, όπως υποστηρίζουν, οδηγούν το Ίδρυμα σε λειτουργικό αδιέξοδο. Αναφέρουν χαρακτηριστικά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια σε κλινικές με δεκάδες ασθενείς, καλύπτεται από έναν νοσηλευτή. Πρόβλημα και για τον ίδιο τον νοσηλευτή και για τους ανθρώπους που νοσηλεύονται. Ασκείται και τα θέματα που εκτίθενται ως κρίσιμα δεδομένα είναι η αποστελέχωση, η υποστελέχωση και παραβίωση ορίων ασφαλείας, το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση, οι χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και αδειών και ένα κύμα παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων που ουσιαστικά αφήνει το νοσοκομείο χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, χωρίς κόσμο, από τη στιγμή που οι συνθήκες είναι τέτοιες που κάνουν τον κόσμο να φεύγει, να αναζητά την συνταξιοδότηση και για να ξεκουραστεί και για να μην έχει όλες αυτές τις ευθύνες. Είναι μια ανακοίνωση την οποία υπογράφει η πρόεδρος του Σωματείου, κυρία Κατερίνα Πετράκη, και ο γραμματέας, ο κύριος Νικόλαος Λαγιάννης.

Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Είπαμε για το Φεστιβάλ Φιλίππο να πούμε ότι σήμερα στην Καβάλα και στο κτίριο της πρώην Λόρτ στο Περιγιάλι έχουμε μία παράσταση σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα με τίτλο «Ο σεισμός στην Χιλή», μετάφραση Θοδωρίδας Καρόλη, σκηνοθεσία Δημήτρη Σταυρόπουλο με την Μαργαρίτα Λεξιάδη, Αναστάση Γεωργούλα, Ρίετα Μανούρη, Γιώργο Φάσουλα, είναι το άλλο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Έχουμε στις 2 Σεπτεμβρίου την Τετάρτη τις Βάκχες του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβρο Γκάρντεφ. Το ιδιαίτερο είναι η δική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Mm-hmm. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων την Τετάρτη, 120 λεπτά η διάρκεια της συγκεκριμένης παράστασης και κλείσιμο με Μάρθα Φριτζίλα και Κουμπάρα Project Καλογερά μπρος, η συναυλία στις 6 Σεπτεμβρίου. Θα τα λέμε στη διάρκεια της εβδομάδας. Δηλαδή. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ναι. 12 η ώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10 και σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχείς για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δύσκολο.

0: Δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό σας μεσημέρι, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου και του μεγάλου δικτύου της ελληνικής ραδιοφωνίας που ξεκινάει από τη Νέα Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Είναι και οι τρεις αυτοί σταθμοί, τέσσερις σταθμοί της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ, κοντά σας στο γνωστό ραντεβού για την περιφερειακή μας και περιφερειακή σας ενημέρωση. Δεν θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου για αυτές τις μέρες, είναι η ώρα για να πάρει την άδειά του, οπότε σήμερα θα ανεχθείτε εμένα, Βασιλική Μαχαίρα, και από αύριο θα είναι ο Παναγιώτης ως Γιώγας, έτσι κι αλλιώς τον γνωρίζετε πολύ καλύτερα και από την δεύτερη ενότητα του περιφερειακού προγράμματος σχετικά με τα αθλητικά. Λοιπόν, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, και πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην μεγάλη μας αυτή εμβέλεια, στην περιφέρεια, ξεκινώντας από την ΕΡΤ Καβάλας και τον συνάδελφο, τον αγαπημένο, τον Σάκη Ασβεστά, να μας πει πώς ξημέρωσε η εβδομάδα στην Καβάλα. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασιλική. Ξημέρωσε όμορφα εδώ στην Καβάλα με καλές καιρικές συνθήκες και με ευχάριστα νέα στο τουριστικό κομμάτι. Σήμερα σε δηλώσει το κύριος Αναστάσιος Μπίλιας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα Θάσου, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή είναι στο πικ η τουριστική κίνηση στο νησί και πως τα ferry boat πηγαίνουν και γυρίζουν γεμάτα. Φεύγουν γεμάτα, γυρίζουν γεμάτα. Δηλαδή έχουμε μια ισορροπία στους τουρίστες. Την ίδια ώρα που την έκπληξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, την έκαναν οι Τούρκοι τουρίστες το φετινό καλοκαίρι με μαζική παρουσία και με καλές καταναλώσεις. Αντίθετα, οι καταναλώσεις γενικά στο νησί, όπως και σε άλλα μέρη της χώρας, άλλους τουριστικούς προορισμούς, είναι μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Ο κόσμος είναι πιο συγκεντρωμένος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, και λόγω των γεγονότων που έχουμε με δύο πολέμους και την οικονομική κρίση γενικότερα. Κατά τα άλλα, στο κομμάτι της παιδείας γίνονται εργασίες στον κόμβο της Πανεπιστημίου που Καβάλας φοιτητικές εστίες. 1.200.000 ευρώ για την αναβάθμιση του πρώτου τμήματος αυτών. Θα ακολουθήσει και το δεύτερο στάδιο μετά από ένα χρόνο περίπου. Και γενικά υπάρχει μια ανακούφιση στον χώρο του Πανεπιστημίου, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για τις εξελίξεις και για τη χρηματοδότηση που την χάνουν από το κράτος. Στα αρνητικά, το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό στο ΕΚΑΒ της Καβάλας, με το ζόρι βγαίνουν τα πληρώματα για τα οχήματα, για τα ασθενοφόρα. Έχουν γίνει ήδη τα σχετικά υπομνήματα στο Υπουργείο και αναμένεται να υπάρξει ανταπόκριση, γιατί πραγματικά, όπως τόνισε και ο κύριος Σακαλόγλου, ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων, είναι στα όρια της κατάρρευσης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό. Συνδυάσατε δύο θέματα, το τουρισμό και την εκπαίδευση, για να δούμε και το ΕΚΑΒ βεβαίως, μια εικόνα που δυστυχώς υπάρχει και σε άλλες περιοχές. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Να πω βέβαια ότι εν ώψη της ΔΕΘ κυβερνητικά κλιμάκια πραγματικά πραγματοποιούν εξορμήσεις αυτή την εβδομάδα στους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Ό,τι αφορά την δική μας περιφέρεια, να πούμε ότι στη Δράμα θα βρεθεί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδά, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Καβαδάς, στον Εύρο η Υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, στην Καβάλα η Υφυπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, στην Ξάνθη ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και στη Ροδόπη ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Και αύριο θα έχουμε, μέχρι και την Πέμπτη βεβαίως, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, θα συνεχίσουν οι υπουργοί να επισκέπτονται και τις δικές μας περιοχές. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα βρεθεί και στην Ξάνθη και στον Εύρο και στην Ροδόπη. Επίσης, αύριο η υφυπουργός Κοροταξίας Μαριλένα Σούκουλη στην Ξάνθη, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στην Ροδόπη μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, η Ειρήνη Αγαπηδάκη αύριο, έτσι, στην Καβάλα. Τώρα πάμε να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, να μας δώσει και από εκεί την εικόνα πώς ξημέρωσε η τελευταία μέρα του καλοκαιριού ημερολογιακός. Έλα αγαπημένη Δέσποινα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τις ΣΕΡΕΣ.
0: Καλημέρα, πολύ καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε μια παράταση στο καλοκαιριού και από ό,τι φαίνεται έτσι θα κυλήσει και τον Σεπτέμβριο. Θα καλοδεχθούμε τον Σεπτέμβριο με... προσπαθώντας να διασφαλίσουμε αυτή την καλή του διάθεση, γιατί θέλουμε όντως παράταση του καλοκαιριού. Mm-hmm. Τώρα να πάμε λίγο να πάμε να δούμε την ισογραφία στην πόλη, στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Εξοργισμένος και σε απόγνωση εμφανίστηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της δομής έως όταν δημιουργηθούν οι απαραίτητες δομές ασφαλείας, υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή Κλειδί στη Συντική σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων πια επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, όπως περίφραξη και φράχτες. Η σταγόνα που έκανε το ποτή να ξεχυλίσει τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην κλειστή δομή στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 του μήνα, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών, το ΜΑΤ, που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, είπε, κανένας φράχτης και συνεχώς χτυπά το τηλέφωνό του με τους συναδέλφους του που βρίσκονται στη δομή να διαρωτώνται αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Σήμερα το πρωί στις 10 κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λεωνίδα Στολτίδη, επισκέπτεται αυτή την ώρα την κλειστή δομή και συζητά με τη διοίκηση αλλά και τους εργαζόμενους για τις συνθήκες εργασίας όπως και τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Στις ΣΕΡΕΣ βρίσκεται από το πρωί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος έχει σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, του αγροτικού κόσμου και των παραγωγικών φορέων. Στις 11 συναντήθηκε με τον Συμβασμό του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγο και στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επισκέψεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο Επιμελητήριο Σερών. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί η εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κρικρή, ενώ ο κύκλος των επαφών θα ολοκληρωθεί με συνεδρίαση στα γραφεία της ΔΕΠ Σερών. Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου τα Γερακίνια 2026, η 44η παρακαλώ διοργάνωση του Φεστιβάλ Πολιτισμού και Παράδοση στο Δήμο Βυσσαλτίας. Σήμερα Δευτέρα, στις 8, θα πραγματοποιηθεί η αναπαράσταση της πτώσης Γερακίνας στο πηγάρι της Γερακίνας. Το ξέρουμε αυτό, έτσι, αυτή την ιστορία. Με τη Γερακίνα, τη 16χρονη κόρη που έπεσε στο πηγάρι και πήγε ο αγαπημένος ο τριαντάφυλλος για να την βγάλει, αλλά δυστυχώς είχε πεθάνει. Το Drum Drum, υπάρχει σχετικό τραγούδι, γι' αυτό το λέω, τα βραχιόλια της Βροντούν. Και στη συνέχεια λοιπόν το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδικά χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Βυσσαλτίας. Και να σας αποχαιρετήσω με μια ξεχωριστή πλωτή συναυλία με τίτλο «Του έρωτα της θάλασσας και της Σελήνης», που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Πριβοντολογικός Σύλλογος Πεθελινού Κερκινήτης κάτω από το Βουστιάτικο Φεγγάρι, στη λίμνη του Πεθελινού, σήμερα 8.30 ώρα, στο Κοπηλατοδρόμιο. Στη συναυλία συμμετέχουν η Βιολέτα Ίκαρη, ο Ανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατσιστάβρου, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται μελωδίες, συνέστημα και τραγούδια σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, αυτό της λίμνης.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, γιατί το φεγγάρι είναι όμορφο και στη χάση του τώρα. Πάντα είναι όμορφο το φεγγάρι,
2: πάντα.
0: Είναι η αλήθεια.
2: Πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Και πάμε κατευθείαν εμείς στην Μαρία την Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλό σας μεσημέρι.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι.
0: Πάντως, εχθές που ήρθα στο Διδημότυχο δεν είχε παραλία, γιατί σε άκουσα που είπες είναι σε κάποια παραλία η Βασιλική Μαχαίρα. Εχθές ήρθα στο Διδημότυχο, παραλία δεν είδα.
3: Όχι, εσύ δεν αφήνεις παραλία για παραλία από τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Αυτό είπα. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο Διδημότυχο την πολυτέλεια, τι να κάνουμε τις θαλάσσες, έχουμε μόνο των ποταμών. Αλλά εσείς που έχετε, είσαστε κοντά, παιδί μου, στη παράλυσα χθες του νομού σας, είναι αλλιώς τώρα. Πόσα χιλιόμετρα απέχετε από. Από παραλία.
0: Από την Κομωτινή είναι 30 χιλιόμετρα και το
3: που
0: φανάρι.
3: 30 από 130.
0: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω καθόλου. Εννοείται.
3: Λοιπόν, αναφέρθηκες από ό,τι άκουσα, αλλά εγώ θα το ξαναπώ ότι σήμερα από το πρωί βρίσκεται στον Εύρο Υφυπουργός Μετανάστευσης, κυρία Σέβη Βολουδάκη, η οποία πραγματοποιηθεί την ώρα επίσκεψη στο φυλάκιο και το μεσημέρι θα παραχωρήσει την συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί λόγους τελευταία θα το έχεις ακούσει και εσύ. Έχει δοθεί δημοσιότητα για τις δύο μεγάλες φεστιβαλικές εκδηλώσεις, δύο διεθνή φεστιβάλ που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, στο πρώτο 15ήμερο, ξεχωριστά βέβαια του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη, και μια αγωνία που υπάρχει εκεί των κατοίκων και κάποιων φορέων για το είδος των φεστιβάλ και τι αυτό, πώς θα επιδράσει αυτό στο νησί. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο με συνεδρίασή του και με ευρία πλειοψηφία, 9 ψήφους κατά και 1 ψήφο υπέρ, έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Σαμοθράκης να μην χορηγήσουν άδεια παράστασης στο νησί στα δύο αυτά φεστιβάλ. Μάλιστα, ο Δήμος, η σχετική του ανάρτηση, ο Δήμος Σαμοθράκης, τονίζει ότι αυτή η αίτηση δεν μπορούσε καν να αποτελέσει αντικείμενο ουσιαστικής εξέτασης, γιατί απουσίαζαν οι απαραίτητες θεσμικές προϋποθέσεις. Κατανοώντας παράλληλα και την αγωνία των επαγγελματιών για τόνωση της τοπικής οικονομίας, γιατί μιλάμε για 1.800 επισκέπτες και στις δύο εκδηλώσεις. Βέβαια, είναι αυστηρός ο αριθμός αυτός, δεν έχει παραπάνω, όπως τόνισε ο διοργανωτής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλήμματος Σαμοθράκης. Ο ίδιος βέβαια διαβεβαίωσε ότι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και είναι οργανωμένος έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διάρκεια των δύο αυτών φεστιβάλ, αλλά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτή. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα υπάρχει συνέχεια στο θέμα αυτό. Θα δούμε. Εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι 5 αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου θα συμμετέχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει η Πανεργατική Επιτροπή των Μπλόκων, εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού το Σάββατο που μας έρχεται 5 Σεπτεμβρίου. Η προσυγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύρκο. Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν από την πλευρά είναι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρω Ενότητα και οι αγροτικοί σύλλογοι Βίσας, Δόξας Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Να πούμε επίσης ότι είχαμε την επίσκεψη του Σαββατοκύριακο του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νίκητα Κακλαμάνη, ο οποίος επισκέφθηκε τις κατασκηνώσεις στην Ουρανούπολη της Μάκρης, όπου με συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων υλοποιήθηκαν έργα αναβάθμισης και ασφάλειας στην κατασκήνωση. Και να πούμε ότι επισκέφθηκε και, εκτός το ότι είδε τα παιδιά, συνομίλησε με φιλοξενούμενα παιδιά και είδε τους χώρους της δομής, επισκέφθηκε και την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παναγίας στο Εύρου, στη Μάκρη. Η συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, της νέας Πριτάνεως, της κυρίας Μαρίας Μιχαλοπούλου, είχε να κάνει θέματα που αφορούσαν σημαντικά ζητήματα για την επόμενη μέρα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, ανάμεσα σε αυτά και οι φοιτητικές εστίες στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και το νέο τμήμα κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα. Προχωρώντας, σας λέμε ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αλεξανδρούπολης μέσω της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης έστειλαν επιστολή στον αρμόδιο υπουργό σχετικά με την μη λήψη της προβλεπόμενης προκαταβολής οδηπορικών εξόδων και των εκτός έδρας των αποζημιώσεων. Να πούμε ότι όλα είναι έτοιμα για το αυριανό δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις, Δημοτήχου και Αλεξανδροπόλεως. Το θέμα πολύ επίκαιρο, κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα, θα παραστεί αύριο και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Μακαριότατος, θα είναι αύριο, θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε δύο περιοχές διαφορετικές, στη Δαδιά και στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη την δεύτερη ημέρα. Και να ολοκληρώσουμε εδώ λέγοντάς ότι συνεχίζονται οι παραστάσεις και σήμερα του διαγωνιστικού μέρους στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Σήμερα στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο μπορείτε να παρακολουθήσετε όσοι θέλετε την παράσταση «Γράμμα σε ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ» της Οριάννα Φαλάτση, από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών. Δεν θα παραλείψω να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο που έκανε γνωστό το λάδι της Μάκρης, όχι μόνο σε πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι έφυγε από τη ζωή ο Αργύρης Κελίδης, που ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης του ηλεκτροβίου Κύκλοπας, με το γνωστό ελαιόλαδο. Έχουμε κάνει πολλές και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι συνεντεύξεις με τους ανθρώπους του Κύκλοπα. Ένα λάδι το οποίο έγραψε και γράφει τη δική του ιστορία παγκοσμίως, με πάρα πολλά μετάλλια και διακρίσεις. Επαναλαμβάνω, η γνωστή ποικιλία της ελιάς και του ελαιολάδου της Μάκρης είναι ξεχωριστή και εκτός συνόρων. Αύριο στις 10 το πρωί είναι η κηδεία του στη Μάκρη, στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
3: Επίσης.
0: Και εμείς πάμε να δώσουμε λίγο παραπάνω έκταση στο θέμα αυτό με τις δύο συναυλίες της Σαμοθράκη που προγραμματίζονταν για το πρώτο δεκαήμερο στο νησί. Μιλήσαμε με την κυρία Κατερίνα Καραογλάνη, η οποία είναι μέλος της Ανοιχτής Συνέλευσης Κατοίκων και Επισκεπτών. Αναφέρει λοιπόν αυτό, την απόφαση την χθεσινή να μην δοθεί άδεια στην εταιρεία για την διεξαγωγή των δύο εκδηλώσεων, καθώς δεν έχουν υποβληθεί τα σχετικά έγγραφα ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν για την πυρασφάλεια, για την υγειονομική κάλυψη, για όλα αυτά. Από τα 7 έγγραφα μόλις το ένα έχει κατατεθεί και καλεί τον κόσμο σε γρήγορση και σε αγωνιστική διάθεση, κυρία Καραογλάνη, προκειμένου να μην γίνουν αυτά τα δύο φεστιβάλ. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Πρόκειται λοιπόν για τα δύο φεστιβάλ τα οποία ανακοινώθηκαν επίσημα από τις σελίδες τους ότι θα γίνουν. Ναι. Το After Free Earth
0: After.
4: Festival
0: ναι.
4: στις 3 με 6 Σεπτεμβρίου και το Mystic Sound Gathering.
0: Μάλιστα.
4: Στις 10 με 13. Θες να αναφέρω ότι έγινε μια έκτακτη διαζώσιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαμοθράκης στο Πνευματικό Κέντρο Νέος Φαρδής για να πάρθει απόφαση απάντηση στην αίτηση της εταιρείας Magnetic Care για άδεια διεξαγωγής του Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
4: Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε από τους διοργανωτές το απόγευμα της Παρασκευής στις 28 Αυγούστου, δύο μέρες πριν, στο Δήμο Σαμοθράκης. Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό για συλλόγους και άτομα. Χθες λοιπόν παρευρεθήκαμε και εμείς, επισκέπτες και κάτοικοι, στο συνέδριο αυτό. Ήταν ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε ανοιχτά μια ψηφοφορία, αλλά προηγήθηκαν κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα, δηλαδή τι δικαιολογητικά έχουν δοθεί, τι ενέργειες γίνανε νομικές. Η τελική απόφαση μετά από ανοιχτή ψηφοφορία ήταν ότι δεν δόθηκε άδεια τελικά για την πραγματοποίηση των φεστιβάλ αυτών.
0: Όχι, δεν δόθηκε η άδεια από το Δήμο στην εταιρεία για τη διεξαγωγή των δύο φεστιβάλ αυτών.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο?
4: Γιατί δεν υπάρχουν τα έγγραφα, τα απαραίτητα έγγραφα, τα δικαιολογητικά, για να γίνει το φεστιβάλ. Μιλάμε για έγγραφο από πυροσβεστικό σώμα, περιβαλλοντολογική άδεια, υγειονομική κάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά έγινε και ψηφοφορία ανοιχτή με τα μέλη που δήλωσαν τη θέση τους. Η απόφαση ήταν ότι δεν δίνουν άδεια για τα φεστιβάλ, για την πραγματοποίησή τους. Παρ' όλα αυτά, μετά από την απόφαση αυτή, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου συμπλήρωσε ότι παρόλα αυτά πολύ καλά γνωρίζουμε ότι τα φεστιβάλ θα γίνουν στο νησί. Εμείς καλούμε συλλογικότητες, άτομα, σωματεία να κινηθούν από όποια κατεύθυνση σε συνεργασία με κάθε αρμοδιότητα, με κάθε αρχή, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια.
4: Δεν θέλουμε να γίνει.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή και πιστεύουμε στους θεσμούς. Πιστεύουμε στη δημοκρατία, πώς να το πω. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά αυτές οι αποφάσεις.
2: Τα ξανθιάτρια κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς
0: λοιπόν,
2: πόλης.
0: Λοιπόν, πριν να περιμένει λίγο το ηχητικό, Γιώργο,
2: πάρε
0: το ηχητικό σου παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Μέρη Τσιακυρογλου, η οποία είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων της Ξάνθης, που μιλάει για ένα νέο θεσμό που μπαίνει σιγά σιγά και τροχιοδρομείται στην πόλη της Ξάνθης, η οποία από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις γιορτές παλιάς πόλης και θα διαρκέσουν μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Τα ξανθιώτικα κεράσματα λοιπόν σήμερα στις 8.30 ώρα στο παλιό Δημαρχείο Ξάνθης, στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης. Η εν λόγω δράση είναι μια δράση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Tastes of Ξάνθη, ένα θεσμό που έχουμε ξεκινήσει σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Ξάνθης, τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο έχει ως στόχο να προάγει την γαστρονομική, το γαστρονομικό χαρακτήρα, τη γαστρονομική προσέγγιση του νομού Ξάνθης και τα γαστρονομικά διαμάντια τα οποία έχει να προβάλλει και ως προέκταση φυσικά τον τουρισμό της περιοχής μας. Στη σημερινή εκδήλωση θα κεράσουμε ντόπιο ελληνικό καφέ και φυσικά τα περίφημα γλυκά της Ξάνθης. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπάρχουν μόνο σιροπιαστά να διευκρινίσουμε. Ναι. Καλό θα είναι να έρθετε λοιπόν στην εκδήλωση. Θα σερβίρουμε λοιπόν ελληνικό καφέ με λουκούμι, όλα προϊόντα Ξάνθης, και θα έχουμε φυσικά τη συμμετοχή του Σωματείου Ζαχαροπλαστών, όπου τα πιο πολλά μαγαζιά, θα μου επιτρέψετε να πω, τα πιο πολλά ζαχαροπλαστεία της Ξάνθης θα συμμετέχουν κερνώντας τον κόσμο σιροπιαστά γλυκά. Let's play.
0: Λοιπόν, 30 λεπτά ακριβώς μετά από τις 12 και πάμε να κλείσουμε με ένα θέμα πάλι από τον πολιτισμό και το γκατζολάκι που έγινε φέτος 27 ετών. Μιλάω για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του Διόνυσου στη Νέα Ορεστιάδα. 27 συναπτά έτη λοιπόν. Ξεκίνησαν, το διαγωνιστικό κομμάτι ξεκίνησε από τις 29 νομίζω και θα διαρκέσει ως τις 5 ο Άκης Οτσονίδης, η ψυχή αυτού του φεστιβάλ, ο ιδρυτής, ο εμψυχωτής και όχι μόνο. Κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι,
5: καλημέρα,
0: μάλλον.
5: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνουμε?
5: Και καλή εβδομάδα.
0: Όλα καλά.
5: Καλά. Το διαγωνιστικό ξεκίνησε χθες μόλις. Μόλις χθες. Έπαιξε η ομάδα στο έργων μια ωραία κωμωδία. Το θέατρο για δεύτερη μέρα ήταν κατάμεστο. Το μη διαγωνιστικό, η μεγάλη γιορτή, ξεκίνησε 29 του μηνός. Με την παράσταση Μπέθερη από τα Τύρανα από το θεατρικό εργαστήρι Ορεστιάδας εκτός συναγωνισμού και τιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, και ήταν μια μαγική βραδιά γενικότερα.
0: Ναι, την έχουμε ζήσει αυτή τη μαγεία, είχα τη χαρά να έρθω πέρυσι. Φέτος με τι πάμε, τι θέλουμε, ποιος είναι ο στόχος στη φετινή διοργάνωση?
5: Ο στόχος κάθε φορά είναι να έχουν ένα χώρο αναφοράς και στέγασης κατά κάποιο τρόπο οι θεατρικές ομάδες, να δείξουν τις δουλειές τους εκτός από τις δικές τους πόλεις και το δικό τους κοινό και εν μέρη με πολύ αγάπη και σεβασμό να αξιολογηθούν από την Κρητική Επιτροπή.
0: Η Κρητική Επιτροπή είναι, πείτε μας λίγο.
5: Φέτος η Κρητική Επιτροπή είναι, προεδρεύει ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, είναι μαζί μας ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης μουσικός Κώστας Λιβαδάς, ο σκηνογράφος ενδυματολόγος Δίνος Πετράτος και ο χορογράφος χορευτής Γιάννης Μαργαρώνης και βεβαίως παρουσιαστής για 24η χρονιά είναι ο Αλέξης Κωστάλας.
0: Φέτος πόσες θεατρικές ομάδες συμμετέχουν, κύριε Τσονίδη? Κάθε χρόνο φαντάζομαι
5: πάντοτε,
0: πρέπει να γίνεται
5: πάντοτε, πάντοτε είναι οι 6 διαγωνίζονται και έχουμε πάντοτε 6 αναπληρωματικές. Βεβαίως οι ομάδες είναι πολύ περισσότερες, αλλά η προκριματική επιτροπή έχει επιλέξει αυτή τη δωδεκάδα και σε περίπτωση κολλήματος από τις 6 βασικές, μία από τις 6 βασικές, να υπάρχει αμέσως επόμενη αναπληρωματική τους. Είναι 8ήμερη γιορτή.

0: Ωραία.
1: Μακριά λοιπόν, από αυτά.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Πολύ. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Εδώ

0: Τουρκία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Πολύ. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Εδώ το πολιτικό μέρος της ενημέρωσής μας, της περιφερειακής μας ενημέρωσης ολοκληρώνει.

Μακρόνης 0-1 τον Αστέρα Άκτορ και το στραβοπάτημα ήρθε για την ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, μια Κηφισιά που πάλι δεν έχει έδρα φέτος, με την απώλεια βαθμών για την Ένωση να έρχεται στο 97ο λεπτό και την Κηφισιά να δείχνει ότι και φέτος είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει αρκετές ζημιές. Και αυτό γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι της Κηφισιάς για να βληθεί το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά φέτος, σήμερα στις 7:30 με τον Λεβαδιακό, είναι το παιχνίδι το οποίο θα ολοκληρώσει την δεύτερη αγωνιστική. Θα δούμε τη βαθμολογία μετά από δύο αγώνες. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός έχουν το απόλυτο, έχουν από 6 βαθμούς. Στους 4 είναι η ΑΕΚ, 3 έχει ο Όφη και στην 7η θέση είναι ο Βόλος με 1 βαθμό, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, η οποία έχει και παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμό γιατί δεν έχει δώσει παιχνίδι ακόμη. Δεν έχει βαθμό ο Τρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Άκτορ και ο Λεβαδιακός που έχει δώσει ένα παιχνίδι, το δεύτερο το δίνει σήμερα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τώρα, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο θα έχουμε Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και στις 9 το πρώτο ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη. Την Κυριακή τώρα στις 7 η ώρα έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7:30 Όφη υποδέχεται την Κηφισιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι είναι στις 9:30 το βράδυ της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, και την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έχουμε στις 6 η ώρα ο Αστέρας Άκτορ να παίζει με τον Ηρακλή. Αυτά όσον αφορά τη μεγάλη κατηγορία. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε την ΑΕΚ να διαλύει την Λεύκη Σόφιας, να περνά πανηγυρικά στον όμιλο του Champions League. Τον Όφη να πετυχαίνει δεύτερη νίκη μέσα στη Σόφια επί της ΤΣΣΚΑ, να περνά και αυτός. Ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τσεχία, στην παράταση, το τελευταίο λεπτό με πέναλτι, πήρε την νίκη. Είχε σοφαριστεί πάλι στις καθυστερήσεις. Πήρε την νίκη και πήγε στο Conference. Ο Ολυμπιακός, όπως ξέρουμε, είναι στον όμιλο του Europa League και αυτός ο οποίος την πάτησε ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με ένα πέναλτι στο 81ο λεπτό έχανε 2-0, σοφάρισε 2-2 και λίγο πριν το τέλος, στο 85, πέναλτι ιτήθηκε με 3-2 από την Μπραν και έμεινε εκτός Ευρώπης σε ένα δύσκολο ξεκίνημα της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ μετά τη φυγή του Κωνσταντέλια για τις αντιδράσεις, τώρα και ο αποκλεισμός στην Ευρώπη. Έχει όμως το 2-2 στο πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική για την ΑΕΚ είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, θα παίξει με τη ΛΑΣΚ, μετά παίζει με ομάδα από την Αυστρία, μετά με τη Σαχτάρη, η οποία παίζει ουδέτερη έδρα, στις 14 Οκτωβρίου, εκτός έδρας με τη Manchester City, στις 20 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης, Κόμο ΑΕΚ στις 24 Νοεμβρίου, ΑΕΚ Γαλατά 8 Δεκεμβρίου, ΑΕΚ Ρώμα 19 Ιανουαρίου και η 8η αγωνιστική είναι Dortmund ΑΕΚ 27 Ιανουαρίου. Τώρα σήμερα μην πούμε όλο το πρόγραμμα όλων των ομάδων, απλά να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι με την Καγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, σημαντικό παιχνίδι και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τη χώρα μας, η οποία με την πρόκριση της ΑΕΚ ειδικά πλησίασε την 10η θέση και έτσι θέλει απέναντι σε μια πολωνική ομάδα που βρίσκεται στην 10η θέση πλέον, η Πολωνία, πάνω από την Τσεχία, την νίκη. Ενώ ο Όφης στις 17 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθεί την Hoffenheim από την Γερμανία, έχει και άλλη γερμανική ομάδα εντός από ό,τι βλέπω, το Leverkusen, θα παίξει εκτός με την Μπενφίκα και παίζει και με πολωνική ομάδα την τελευταία αγωνιστική, την Lech Poznan. Τέλος, ο Παναθηναϊκός για το Conference ξεκινά τις υποχρεώσεις στις 15 Οκτωβρίου, εδώ να πούμε ότι είναι 8 παιχνίδια για το Champions League και το Europa League, 6 για το Conference. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 Οκτωβρίου το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε καλή κλήρωση, αφού τις δύο τελευταίες αγωνιστικές πέσει εκτός με Φράιμπουργκ από τη Γερμανία και εντός με την Brighton από την Αγγλία.
Λοιπόν, είχαμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος για την Super League 2, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, την προηγούμενη Παρασκευή. Την πρώτη αγωνιστική, η οποία θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν οριστεί ακόμη ώρες. Έχουμε Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β, Μαρκό Πανσεραϊκός Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε Άθενης Καλυθέα Νίκη Βόλου, Λάρης Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανθρακικός Πύργος. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική. Τρία εντός έδρας παιχνίδια έχει ο Πανθρακικός, όπως είπαμε, με ΠΑΟΚ Β και με Νίκη Βόλου μετά. Στην την πέμπτη αγωνιστική παίζει με τον Πανσεραϊκό εντός. Την έκτη αγωνιστική ο Πανσεραϊκός θα υποδεχτεί τον Νέστο Χρυσούπολης. Ενώ να πούμε πως στην ένατη αγωνιστική έχουμε Νέστος Χρυσούπολης Πανθρακικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα, όπως είπαμε, με τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα της Κομωτινής στην επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες, και είχε και ένα φιλικό παιχνίδι εν ώψη της Super League 2 με τον Απόλλων Καλαμαριάς, με ένα γκολ του Αναστασόπουλου στο 65ο λεπτό στην Ευκαρπία. Κέρδισε με 0-1 τον Απόλλων Καλαμαριάς. Ήταν το τελευταίο φιλικό το οποίο έδωσε η ομάδα της Κομωτινής. Επανερχόμαστε σε λίγο για να πούμε για τα παιχνίδια κυπέλου, τα οποία έχουν να δώσουν εντός έδρας ο Νέστος, το σημαντικό για αυτόν παιχνίδι, ιστορικό θα λέγαμε, με την ΑΕΚ, και το εντός έδρας παιχνίδι του Πανσεραϊκού.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

γράμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυναισθημότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτόπτης μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της ΕΛΑΣ. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιά στο το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ίδρυμα στο εγκέφαλο και γι' αυτό ακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς του επιθετική αγωγή. Συγκρατημένα αισιόδοξοι δηλώνουν οι γιατροί, γιατί λένε ότι όσο περνούν οι ώρες και το παιδί κερδίζει τη μάχη με την ζωή, κάτι σημαίνει αυτό. Ωστόσο τώρα τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία έγινε το ότι έγινε, διενεργεί προανάκριση το λιμεναρχείο της περιοχής. Φόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το ίδρυμα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Δυστυχώς, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
4: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί, να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε, την περσινή χρονιά είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών. Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση 50 ανθρώπων. Όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς, σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τόστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το πού πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
4: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
0: ναι.
4: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγοσώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγοσώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
0: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιάν.
4: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι mm-hmm. αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγοσώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα. Και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγοσώστη και αρκετά νωρίς, τις πρωινές ώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργεί στο Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο?
0: Μάλιστα.
4: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
0: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
4: Βέβαια, που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά mm-hmm. να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω,
0: ναι.
4: και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
0: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάν. Έτσι ακριβώς. Όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
4: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία Κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της δικής μου κοινωνίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της δικής μου κοινωνίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότα Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το δημοτικό σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής, ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ηπείρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
6: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναστέλνουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά. Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, που οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
0: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
6: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
0: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
2: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Δίκη εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου 29-8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
8: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Σίλιδας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Σίλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη φυτεία βρήκαν 300 20 δεντρίλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντρίλιων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου θα έφτανε. Σε αυτό το ποσό εκτιμά η αστυνομία ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας για τα περαιτέρω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπρενων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθινο Τίου Αιχαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
10: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η αστυπάλεια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μια πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο. Με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενο σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας σε μαθητές 11 έως 15 ετών και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκη, είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
13: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλο Μαραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Μπρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοτική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα. Περίπου 10 λεπτά, ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την πυροσβεστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ, στο νομό Λασεφείου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο στις 6 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
15: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα, και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή την μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου, με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό σαν αύριο είναι.
0: Ανάβρο, μάλιστα.
16: Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου, λοιπόν.
16: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνη και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφιλτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρθωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιορθωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
17: Βγήκε αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς, συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο Επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ. Και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο, ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σχοινάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, και μετά, βέβαια, να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σχοινάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Σέρες. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
18: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνεται ο μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 2025. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορονείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
20: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιώτου, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της υποκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση σταθέστερη εικόνα της αγοράς, Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει πλήρως στον απολογισμό με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη. Ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκη, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάβια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές. Στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
21: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυρά και αρχόντισσα της Θράκης, η Ξάνθη, γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές Παλιάς Πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της Ξάνθης, στις γιορτές Παλιάς Πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της Παλιάς Πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
0: Μάλιστα.
21: Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
22: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία βλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου

0: 26 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόνο πες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοωμένοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι η ανακοινώση του Υπουργείου Ανάπτυξη και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι συνήθως περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 δικαιολογικά κρέατα, με μείωση αστυνομικά 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
0: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλή της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
0: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος. Όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
1: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούνιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών η συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δημοσιογραφών ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο πόσο κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
1: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
0: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μητρούλια. Όπως μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών ανάσα για τα νοικοκυριά, καθώς αφορά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου.
2: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
3: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Υψούς η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοοικονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπε και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκτόσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκτόσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνει το εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον δίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
0: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
4: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ εσύ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από, από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν έχει ακόμα φανεί εσυτάση στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση πάντως της έντασης του Περσικού ασκεί εκ νέου τον πίεση στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
0: Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο Air News Radio 105,8, μίλησε το Πρωθυπουργός των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
5: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, πάνω δηλαδή και η τιμή από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
6: Μάλιστα.
5: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα ενισχύα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Δύστηκα το πετρέλαιο κίνησης στις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
6: Μάλιστα.
5: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά βέβαια τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
7: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών
6: και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάτε αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και τις μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση των ταμείων άκαψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕΘ, καθώς επί της ουσίας Ντόνα πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕΘ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική καθίζηση την γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα δίμετωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο Πασόκ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική, όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο, οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης κυρίου Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλω να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε ένα Φέδωνα για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Mm-hmm. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
0: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
9: Ναι, ναι. Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το κομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλω να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το δεικτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
0: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά και διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
0: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασφίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, για την, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλους που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
0: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
11: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς. David Silic, σχεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβραχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς και 6 εκ των ψευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω 3 συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα η ασπίδα του Αχιλλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους, είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρος συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει διαθέσει ευθύς εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
0: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμινας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Γιονισόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
12: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024, όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηδίας, και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
0: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
13: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό, και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου, όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
14: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε πριν από δύο μέρες, που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφερόντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους, οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
13: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο στο πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία γιατί δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
0: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
16: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση, όταν ήταν σε θέση εξουσίας, δεν έκανε ούτε κατ' ελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
0: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι, σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθεν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
18: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
19: Γιατί το λέτε?
18: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εμπάσφαιρετος.
19: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
18: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
19: Ναι.
18: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
19: Ναι, ναι.
18: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
19: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η ουσία τώρα.
18: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας, να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
0: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
20: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
21: Γιατί το λέτε αυτό?
20: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
21: Ναι.
20: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγων λαός, ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξος Βοής και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
21: Ναι.
20: Άρα αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με το Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα νότα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
22: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θηκαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
23: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
0: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα Χημίας της Πάτρας. Να δούμε και εκείνη πώς πήγε η ερευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
1: Πέρασα στο τμήμα Χημίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1200 με 1300 ευρώ το μήνα.
0: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
2: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
0: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
3: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει,
23: έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία τα οποία, και ψηφιακά πιστήρια τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
0: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστούμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
4: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουτζιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά, φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος.

στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1. Και Φυσιά ΑΕΚ, όπως σας είπα, 1-1. Και Άρης Όφη 2-1. Με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα.

Αυτό ήταν το Days of Mellow, μια ατμοσφαιρική κινηματογραφική σύνθεση από ένα έτσι ιδιαίτερο indie garage rock δίδυμο, τους Bad Flamingo. Δύο γυναίκες είναι, οι οποίες διατηρούν ανώνυμη την ταυτότητά τους, εμφανιζόμενες πάντα με μάσκες και καπέλα. Η μουσική τους συνδυάζει στοιχεία spaghetti western, desert rock και low-fi blues, με χαρακτηριστικά βραχνά φωνητικά, υπνοτικά μπάντζο, ταξιδιάρικα ριφάκια στην κιθάρα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως ανεξάρτητο single και περιλαμβάνεται στην πλούσια σειρά από ψηφιακά EP που συνθέτουν τον κατάλογό τους. Αποτυπώνουν απόλυτα τη ραθυμία, τη μελαγχολία και τον αισθησιασμό μιας ζεστής χαλαρής ημέρας στην έρημο μέσα από το σκοτεινό vintage και ενιγματικό τους ήχο. Τώρα θα πάμε σε ένα γεμάτο ενέργεια κομμάτι ενός Αμερικανού μουσικού του Cedric Burnside. Έχουμε πει για αυτόν, είναι εγγονός του θρυλικού R.L. Burnside και είναι εξέχον εκπρόσωπος του σημερινού Hill Country Blues, ενός ξεχωριστού είδους του Mississippi που βασίζεται στους πνοτικούς επαναλαμβανόμενους ρυθμούς και τα κατέργαστα ριφ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Step In και περιλαμβάνεται στο βραβευμένο άλμπουμ του Cedric Burnside με τίτλο I Be Trying. Είχε βγει το 2021 αυτός ο δίσκος, ο οποίος ηχογραφήθηκε στο ιστορικό Stax Music Academy στο Memphis. Εξερευνά τη ζωή ο δίσκος ολόκληρος, τις δυσκολίες, την πίστη και την αγάπη μέσα από την παράδοση του Νότου, της Αμερικής. Στο Step In, το κομμάτι που θα ακούσουμε, ο Burnside συνδυάζει τα δυναμικά του τύμπανα με την εκφραστική ακουστική κιθάρα και τη χαρακτηριστική γεμάτη βίωμα φωνή του, καλώντας τον ακροατή σε μια μουσική κάθαρση που γεφυρώνει το παραδοσιακό blues με τη σύγχρονη soul αισθητική.

Αυτό είναι το O-Betty, μια εκρηκτική συναισθηματικά φορτισμένη σύνθεση του Fantastic Negrito. Ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίζεται σίγουρα ένα blues, αναμειγνύοντάς τα με funk, soul και punk. Να καλά ακούσατε. Αλλά φυσικά και τα spiritual song και τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής που ήρθε κυρίως με τους μαύρους τους σκλάβους. Δύο αιώνες πριν. Το κομμάτι αυτό περιλαμβάνεται στο θεματικό άλμπουμ White Jesus Black Problems. Είχε βγει το 2022. Ήταν ένα και είναι ένα πολυσύνθετο έργο βασισμένο στην πραγματική ιστορία των προγόνων του στη Βιρτζίνια και μάλιστα στη Βιρτζίνια του 1750. Το κομμάτι το O-Betty ουσιαστικά λέγει την ιστορία μιας λευκής Ιρλανδής υπηρέτριας και ενός υποδουλωμένου Αφροαμερικανού και προκαλεί τα φιλετικά κοινωνικά ταμπού. Στο O-Betty ο Fantastic Negrito χρησιμοποιεί την ακατέργαστη παθιασμένη φωνή του και ένα δυνατό ρυθμικό groove για να τραγουδήσει για την αγάπη, την επιθυμία και την ελευθερία απέναντι στις κοινωνικές καταπιέσεις, προσφέροντας μια καθηλωτική συμπύκνωση της ιστορίας και του μοναδικού του ήχου. Τώρα το I Forgot To Be Your Lover είναι ένα τραγούδι, μια ψυχωμένη ατμοσφαιρική διασκευή της κλασικής όλους επιτυχίας του William Bell. Ένα τραγούδι που είχε βγει το 1968, εμείς το ακούμε από το εξαιρετικό δίδυμο τους γνωστούς Black Keys, Dan Auerbach και Patrick Carney, οι οποίοι ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να παντρεύουν το vintage ήχο με τη σύγχρονη rock ενέργεια και την ηχητική τεχνολογία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Ohio Players. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2024 και ήταν ένας δίσκος γεμάτος συνεργασίες και πολυσυλλεκτικές επιρροές που εξερευνά τη soul, το funk και το blues, διατηρώντας πάντα το χαρακτηριστικό ήχο των Black Keys. Στη συγκεκριμένη διασκευή, με τη συμμετοχή του Tommy Brenneck, η εκφραστική φωνή και η κιθάρα του Auerbach συνδυάζονται με τους ζεστούς ρυθμούς του Carney και τα πλούσια φωνητικά, αποδίδοντας ένα γεμάτο συνέστημα και έναν νοσταλγικό ύμνο για την αμέλεια και τη μεταμέλεια στην αγάπη. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μας ακούτε από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορσιάδα στους 103,5, από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM και από την Κομοτηνή και τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2. Νομίζω και από την Ξάνθη μας ακούτε εκεί. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, η πλατφόρμα αυτή που μεταδίδει όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ, κεντρικούς ή περιφερειακούς. Και από εκεί μπορείτε να μας ακούσετε από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου, έχοντας βέβαια πάντα το τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας συντονισμένο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ.

Αυτό λοιπόν ήταν το set sail part 1. Μια ατμοσφαιρική ταξιδιάρικη σύνθεση του North Mississippi All Stars. Αυτό το συγκρότημα έχει πυρήνα τα αδέλφια Luther and Condi Dickinson, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη διατήρηση και τον εξυγχρονισμό του Hill Country Blues μέσα από την ανάμιξή του με jam rock, funk και soul στοιχεία. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2022, ένα έργο που εξερευνά θεματικές όπως η ελπίδα, η μετακίνηση, η επιβίωση, η σύνδεση των γενναιών μέσα από τις ρίζες της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Στο κομμάτι αυτό ξεχωρίζει η συμμετοχή του τραγουδιστή Lamar Williams Jr. Είναι γιος του πρώην μπασίστα των Allman Brothers Band, ο οποίος με τη ζεστή γεμάτη soul συνέστημα φωνή του δένει αριστοτεχνικά με τα ψυχεδελικά κιθαριστικά ριφ του Luther και το υπνοτικό ρυθμικό groove του Condi, δημιουργώντας έναν ενωτικό και λυτρωτικό ύμνο. Τώρα, καθώς πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, το Call My Name είναι το επόμενο κομμάτι που αποτελεί μια υπνοτική πολυπολιτισμική σύνθεση του Gitkin. Gitkin είναι το προσωπικό πειραματικό project ενός Αμερικανού πολιοργανίστα και παραγωγού ονόματι Brian Jay, ο οποίος φημίζεται για την αριστοτεχνική ανάμιξη της ψυχεδελικής funk, του vintage surf rock, της κούμπια και των μεσοανατολικών κιθαριστικών παραδόσεων. Το κομμάτι συμπυκνώνει, λέγεται Call My Name, έτσι, και συμπυκνώνει το χαρακτηριστικό κινηματογραφικό ήχο που βγάζει ο καλλιτέχνης. Συχνά περιγράφεται ως ένα νοερό μουσικό ταξίδι στην έρημο, συνδυάζοντας ράθιμα σκονισμένα κιθαριστικά ρίφ με ατμοσφαιρικά εξωτικά grooves και υποβλητικές μπασογραμμές. Μέσα από αυτήν τη δημιουργία, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη δισκογραφική του εξερεύνηση, μια εξερεύνηση που περιέχει τους παγκόσμιους ρυθμούς κάτω από ένα σύγχρονο εναλλακτικό πρίσμα, ο Gitkin καταφέρει να συνθέσει ένα σκοτεινό αλλά και άκρος ρυθμικό ηχητικό τοπίο που εχμαλωτίζει αισθήσεις, αφήνοντας την ακατέργαστη εκφραστικότητα των οργάνων και την νοσταλγική ατμόσφαιρα να κυριαρχήσουν.

Πλησιάζουμε, όχι πλησιάζουμε, είμαστε κοντά στο τέλος. Ακούτε και το σηματάκι. Πριν σας πάμε στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκευλίδη προς τη μεριά του ανέμου, τελευταίο κομμάτι είναι το Sold Out On You, μια εκρηκτική soul blues δημιουργία ενός εξαιρετικού τραγουδιστή του Robert Finley, ενός καλλιτέχνη με συγκλονιστική ιστορία, ο οποίος ανακαλύφθηκε σε μεγάλη ηλικία, τα έχουμε πει. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό στο αναγνωρισμένο άλμπουμ του Sir Cooper's Son, είχε βγει το 2021. Ένα βαθιά προσωπικό δίσκο σε παραγωγή του Dan Auerbach από τους Black Keys, να ο Dan Auerbach, ο οποίος αντλεί έμπνευση από τα βιώματα του Finley ως γιου φτωχού αγρότη στον Αμερικάνικο Νότο. Και εδώ στο Sold Out On You ο Finley παραδίδει μια καθηλωτική ερμηνεία που κινείται ανάμεσα σε σπαρακτικά φαλσέτα και βροντόδεις κραυγές, αποδίδοντας την απόγνωση και τον πόνο ενός ολοκληρωτικού συναισθηματικού ξεκαθαρίσματος πάνω σε μια βαριά ατμοσφαιρική ενορχίστρωση. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανοανατολικών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότατα και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει η πόνδυση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν εξετάζουν τη διεύρυνση της νέας αμυντικής του συμμαχίας και καταρτίζουν οδικό χάρτη για την ένταξη και άλλων χωρών, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αμυντική συμμαχία της ΜΕΚΑ συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου και προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας στρατηγικής και αμυντικής επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια απόδειται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρες αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην Εδώ Εκατέου, στο Νέο Κόσμο. Επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με τοπικές βροχές στα βυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών.

από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Διανύουμε την τελευταία μέρα αυτού του μήνα, του τελευταίο του καλοκαιριού, λέμε τουλάχιστον, αν και το καλοκαίρι φαίνεται και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα έχει μια παράτηση και ωραίο. Αυτό μας αρέσει όσο μπορεί τουλάχιστον. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα είναι η ώρα που βρισκόμαστε κάθε απόγευμα 4 με 5 εδώ στις συχνότητες των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται Ορεστιάδα, Κομποτινή, Καβάλα και Σέρες. Σε κοινό πρόγραμμα λοιπόν μέχρι τις 5 όπως είπα, με τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο και τον Γιάννη Σκερλίδη να είναι στο μικρόφωνο. Μια απογευματινή έτσι μουσική διαδρομή θα κάνουμε σήμερα με τραγούδια διαφορετικών εποχών, διαφορετικών δημιουργών, διαφορετικών μουσικών αναφορών θα έλεγα, που όμως έχουν ένα κοινό στοιχείο, ένα κοινό παρονομαστή, έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Αφού σας υπενθυμίσω πρώτα και τις συχνότητές μας, όσοι διαμένετε ή μας ακούτε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, μας εντοπίζετε στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νότιο του Εύρου στους 103 και 5. Για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2. Για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Υπάρχει φυσικά όπως πάντα και η διαδικτυακή αγρόαση από το erteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια συσκευή χρησιμοποιείτε μπορείτε να μας ακούτε. Σήμερα λοιπόν θα σταθούμε σε τραγούδια που έχουν πίσω τους ενδιαφέρουσες ιστορίες, ξέρετε συνεργασίες, δίσκους, δημιουργούς, μουσικές συναντήσεις που αξίζει να θυμόμαστε. Γιατί φίλες και φίλοι, όπως και να το κάνουμε, ένα τραγούδι δεν είναι μόνο η μελωδία και η φωνή που ακούμε, είναι και η εποχή η οποία γράφτηκε, είναι και οι άνθρωποι που το δημιούργησαν, κυρίως αυτό, είναι η διαδρομή που έκανε μέχρι να φτάσει στα δικά μας αυτιά ή στα αυτιά των νεότερων, των επόμενων που θα έρθουν μετά από μας. Αυτά λοιπόν θα αναζητήσουμε σήμερα, τραγούδι το τραγούδι, εδώ από το στούντιο της ΕΡΤ Ορεστιάδας και για τους υπόλοιπους περιφερειακούς σταθμούς μέχρι τις Σέρες. Αρχής γενομένης με ένα τραγούδι που συνδέθηκε με μία από τις πιο σημαντικές ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, την υπέροχη Βίκη Μοσχολιού. Αυτό που θα ακούσετε γράφτηκε από το Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Κυκλοφόρησε στο δίσκο «Εφημερία» το 1990, μια πολύ σημαντική συνεργασία της Μοσχολίου με τον Κραουνάκη. Η «Εφημερία» έχει μια, να το πω πώς, ιδιαίτερη θέση στην τελευταία περίοδο της δικογραφικής πορείας της Μοσχολίου, καθώς ο Κραουνάκης έχει γράψει εδώ τραγούδια που αξιοποιούν την δραματική κυρίως δύναμη της φωνής της, χωρίς βέβαια να την επηρεάζουν ή να την περιορίζουν καλύτερα στο κλασικό λαϊκό ρεπερτόριο που μέχρι τότε ακολουθούσε η Βίκη Μοσχολιού. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής εδώ της συνεργασίας της ήταν το «Τσάκισα».

Όπως αντιληφθήκατε, ήταν ένας πολύ σύγχρονος στίχος για την εποχή του, 1990, υπενθυμίζω έτσι, και η μουσική βέβαια εξαιρετική του Σταμάτη Κραουνάκη, με έντονο θεατρικό στοιχείο και με μια ερμηνευτική εμπειρία θα τη χαρακτήριζε από τη Δίκημο Σχολείου. Πάμε τώρα στους ενδελέχεια και ένα τραγούδι που ξεχωρίζει ακριβώς επειδή διαφοροποιείται από το γνώριμο ηλεκτρικό ήχο του συγκροτήματος. Το βρίσκουμε στο άλμπουμ Σε ένα μεγάλο αύριο που είχε κυκλοφορήσει το 2008 και με την συμμετοχή, έκπληξη της Μάρθας Φριτζίλα. Αυτός ο δίσκος, για όσους τον θυμάστε ή αναζητήστε τον, είναι πολυσυλλεκτικός, περιλαμβάνει μάλιστα συνεργασίες πέρα από τη Μάρθα Φριτζίλα αυτής του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Στάθη Δρογώση, και μάλιστα το τραγούδι αυτό κλείνει και το δίσκο. Έχει σχολιαστεί τότε, θυμάμαι, είχαν πει ότι για τη διαφορετική του μουσική κατεύθυνση σε σχέση με το χαρακτηριστικό ήχο των Ενδελέχεια, μπήκε σαν ιστερόγραφο με ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Και η Μάρθα Φριτζίλα, φίλες και φίλοι, επίσης που δίνει στο τραγούδι έτσι διαφορετικό ηχόχρωμα, αναδεικνύοντας και την πιο θεατρική της πλευρά, είναι, αν θέλετε, ένα ενδιαφέρον παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ένα ροκ συγκρότημα μπορεί να διευρύνει την αισθητική του χωρίς καθόλου να εγκαταλείπει την ταυτότητά του.

0: Ένας άλλος ήχος τον Εδελέχε. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που συνδέει δύο πολύ σημαντικά ονόματα της σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας: η στίχη και η μουσική από το Θανάση Παπακοσταντίνου, η πρώτη εκτέλεση από το Γιάννη Αγγελάκα και ένα τραγούδι από το Βραχνό Προφήτη. Και εδώ η επιλογή του Γιάννη Αγγελάκα στην ερμηνεία είχε πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί μεταφέρει ένα τραγούδι του Παπακοσταντίνου από το χώρο της τραγουδοποιίας σε ένα πιο alternative, να το πω, ναι, ηλεκτρικό ηχητικό περιβάλλον, γιατί οι στίχοι κινούνται γύρω από την έννοια της αυγής, της αλλαγής, της μετάβασης από το φως στο σκοτάδι. Αλλά αυτό που αξίζει να κρατήσουμε από το Όταν Χαράζει μουσικά πρώτα είναι η συνάντηση των δύο διαφορετικών καλλιτεχνικών κόσμων, του Θανάση Παπακοσταντίνου που έχει ιδιαίτερη στιχουργική αλλά και συνθετική γλώσσα, και απ' την άλλη του σπουδαίου Γιάννη Αγγελάκα από τις τρύπες και την πορεία του που συνεχίζεται μέχρι τώρα διαφορετικά.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει απ' τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην κάμαρη πετάω.

της ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν

Θα πάμε στο διάλειμμα με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της συνεργασίας του Θάνου Μικρούτσικου με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη Χαρούλα Αλεξίου. Πάμε στο δίσκο «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια» του 1990. Μια συνεργασία που αποτελεί και ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα της ελληνικής δισκογραφίας της αρχής εκεί της δεκαετίας του 90, όπου σύνθεση, μουσική, γραφή του Μικρούτσικου συναντά τον ιδιαίτερο και ανατρεπτικό για την εποχή του πάντα συχνά κινηματογραφικό λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου και μια Χαρούλα η οποία δίνει πραγματικά αυτό που χρειαζόταν στο τραγούδι, δηλαδή μια έντονη δραματική διάσταση. Και το τραγούδι συγκεκριμένο έχει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγενέστερη πορεία, καθώς έχει επανερμηνευτεί από πολλούς άλλους ερμηνευτές, μεταξύ αυτών μια υπέροχη ερμηνεία από τη Ρίτα Αντωνοπούλου και πρόσφατα το 2023-2024 ήταν όταν κυκλοφόρησε και διαφορετικά στο Rewox της Χαρούλας Αλεξίου.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
4: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
4: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 σχεδόν 36 λεπτά μετά από τις 4 προς τη μεριά του ανέμου. Πάντα ταξιδεύουμε. Ορεστιάδα Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα τα 4 ραδιόφωνα τα περιφερειακά της ΕΡΤ. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και τώρα, συνεχίζοντας, πάμε να κάνουμε λίγη ιστορία, γιατί αξίζει πραγματικά τον κόπο για το τραγούδι που θα ακούσετε μέσα από έναν εξαίρετο κύκλο τραγουδιών. Είναι από κοινές συνεργασίες στην ελληνική μουσική που δεν προκύπτουν απλώς επειδή ένας καλλιτέχνης έτσι συναντά κάποιον άλλον, αλλά επειδή κάποιος ακούει κάτι διαφορετικό και τολμάει να το προσεγγίσει και τελικά δημιουργείται ένα νέο, πραγματικά έτσι έγινε με αυτό το δίσκο, μουσικό τοπίο. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το 1991 η συνεργασία της Άλκησης Πρωτοψάλτη με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Είχε προηγηθεί η μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα της ταινίας του Εμίρ Κουστουρίτσα «Ο καιρός των Τζιγκάνων» και κυρίως η μουσική του Μπρέγκοβιτς, που έγινε πολύ γνωστή μέσα από τους βαλκανικούς ήχους, μέσα από τα χάλκινα, τους ρυθμούς των Ρωμά και αυτή η ιδιαίτερη συνύπαρξη παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου ήχου είχαν ήδη αρχίσει να γίνονται γνωστά στοιχεία στο ελληνικό κοινό. Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν και Άλκης Πρωτοψάλτη είδαν σε αυτήν την μουσική κάτι που μπορούσε να μεταφερθεί στο ελληνικό τραγούδι και έτσι γεννέται το παραδέχτηκα. Δεν επρόκειται όμως απλά για ένα δίσκο με τραγούδια από το soundtrack της ταινίας του «Τον καιρό των Τζιγκάνων». Ο Μπρέγκοβιτς ήταν ο βασικός συνθετικός κρίκος. Η Νικολακοπούλου έγραψε ελληνικούς στίχους. Η Πρωτοψάλτη ενέλαβε την ερμηνεία. Σπουδαία τραγούδια. Βεζινάδικο, Να την η καρδιά, η κόπεδα, η Γιώργης κτλ. Υπάρχει όμως και μια πολύ ενδιαφέρουσα πίσω από το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, «Το Θεός αν είναι». Η Λίνα Νικολακοπούλου λοιπόν είχε αποκαλύψει σε έναν παλαιότερο δίσκο του Μπρέγκοβιτς ένα τραγούδι. Μάλλον είχε ανακαλύψει. Είχε ανακαλύψει λοιπόν ένα τραγούδι από την ροκ περίοδο του Μπρέγκοβιτς. Της θύμισε όμως ότι υπήρχε κάτι από ηλεκτρισμό στις δεκαετίες του 70 και μια φωνή σαν του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο Μπρέγκοβιτς λοιπόν πήρε εκείνο το παλαιότερο υλικό και το διαμόρφωσε για τη συγκεκριμένη δουλειά, παρακαλώ. Η Νικολακοπούλου γράφει τους ελληνικούς στίχους, κάνει την Άλκηστη Πρωτοψάλτη να σιγοντάρει, να τραγουδάει τέλος πάντων, και όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Ο Μπρέγκοβιτς είχε ήδη προγραμματίσει να φύγει στην Αμερική και η Νικολακοπούλου έτρεχε ταυτόχρονα για μια δεύτερη μεγάλη παραγωγή. Θυμάστε το «Μένω εκτός», άλλη σπουδαία δουλειά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, και για να προλάβει χρειάστηκε ακόμη και να ζητήσει από τον Κραουνάκη 2 μέρες από τον χρόνο του στο στούντιο Σιέρα, όπου εκείνος ηχογραφήσει τότε τη δική του δουλειά. Και υπάρχει και κάτι ακόμη σημαντικό νομίζω. Στην παραγωγή του δίσκου, παραδέχτηκα, δεν έμειναν μόνο στους βαλκανικούς μουσικούς του Μπρέγκοβιτς, συναντήθηκαν με την ελληνική παράδοση, με τον Αριστίδη Μόσχο, τον κορυφαίο αυτό, με την ορχήστρα του, και ενώ ηχογραφήθηκαν μαζί ελληνικά και γιουγκοσλαβικά μουσικά στοιχεία, αργότερα στη μίξη έγινε αυτό που έγινε. Το αποτέλεσμα, ένας δίσκος που κυκλοφορεί κάπου στο Μάη, αν θυμάμαι καλά, του 91. Τριπλά πλατινένιους, σύμφωνα με σχετικές αναφορές πάντα, ενώ αρκετά από τα τραγούδια εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να βρίσκονται στο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο, όχι μόνο της Άλκης της Πρωτοψάλτη, αλλά και άλλων ερμηνευτών. Και αν σήμερα έτσι μας φαίνεται σχεδόν αυτονόητο να συναντώνται το ελληνικό τραγούδι, η βαλκανική μουσική και ο ήχος των χάλκινων, ενά εκείνη η χρονιά του 1991 και αυτή ακριβώς η συνεργασία ήταν μια πραγματική μουσική τομή.

Σπουδαίο τραγούδι πραγματικά. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που έχει ουσιαστικά μας συστήθηκε με αυτό ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, 1993, στον πρώτο του προσωπικό δίσκο, στην Αγορά του Κόσμου. Υπάρχει μια σημαντική πληροφορία, όπου η μουσική και η στίχη δεν είναι του Αλκίνου, είναι του Νίκου Ζούδιαρη. Έτσι ξεκίνησε άλλωστε ο Αλκίνος. Τάκης Μπουρμάς την ενορχήστρωση. Τη διεύθυνση παραγωγής την είχε η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία είχε πολύ καθοριστική συμβολή στην κυκλοφορία του πρώτου δίσκου του Αλκίνου. Και ο δίσκος περιλαμβάνει 11, αν θυμάμαι καλά, τραγούδια και αποτέλεσε ουσιαστικά και την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσία του, όπως είπα λίγο πριν. Το «Δε στην αγορά» του Αλχαλίλη που θα ακούσουμε ξεχώρισε από την αρχή και έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν και με το ξεκίνημα της πορείας. Δέχτηκε εξαιρετικές ενορχιστρώσεις στο πέρασμα του χρόνου μέχρι και τώρα από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους μουσικούς του. Ενδιαφέρον έχει ότι έτσι, και το μουσικό περιβάλλον, αν θέλετε, του δίσκου, δηλαδή πιάνο από την μία, κιθάρες, ούτι, μαντολίνο, λαούτο, ακορντεόν, βιολί, σαξόφωνο, όλα αυτά τα μουσικά όργανα συνυπάρχουν με μια ενορχήστρωση που κινείται μεταξύ του λεγόμενου, αν θέλετε, έντεχνου, αλλά και της ανατολίτικης μουσικής αναφοράς.

Έλεγα για την παραγωγή της Δήμητρας Γαλάνη λίγο πριν για το πρώτο άλμπουμ του Αλκίνου Ιωαννίδη και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που έχει ενδιαφέρον όχι μόνο από την ελληνική του εκδοχή αλλά και από την προέλευσή του. Κυκλοφόρησε το 97 στα Χάρτινα της Δήμητρας η μουσική του Αζέρου συνθέτη του Ελντάρ Μανσούροφ σε στίχους ελληνικούς από τον Νίκο Μωραΐτη. Η ελληνική μάλιστα εκδοχή βασίζεται στο Μπαγιατί του Μανσούροφ και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταφοράς μιας διεθνούς σύνθεσης στο ελληνικό τραγούδι και μάλιστα το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα σε single, σε CD single για τη Διεθνή Αμνηστία. Τα έσοδα από το δίσκο εκείνο είχε πάει κατευθείαν στη Διεθνή Αμνηστία, εντάχθηκε αργότερα στο ολοκληρωμένο άλμπουμ, στα Χάρτινα, που περιλάμβανε τα τραγούδια του Τάκη Σούκα αλλά και δύο διασκευές. Το «Όσες φωτιές» που επίλεξα για να ακούσουμε τώρα και ένα παραδοσιακό τραγούδι αρμένικο, μια διασκευή του Χάι Γιαζιτζιάν. Έτσι λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη βρίσκεται σε ένα δίσκο που το ελληνικό τραγούδι συνομιλεί άμεσα με μουσικές παραδόσεις από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολής και πάμε να το θυμηθούμε.

Πάμε για κλείσιμο. Έτσι κι αλλιώς αύριο θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία με των τραγουδιών και για ολόκληρη την εβδομάδα. Πάμε σε ένα τραγούδι που έχει και τηλεοπτική ιστορία, γραμμένο για την ομώνυμη δραματική σειρά, νομίζω του Α ήταν εκεί η προβολή της, Εξαφάνιση λεγόταν, η οποία έκανε πρεμιέρα το 8, το 9, κάπου εκεί, αρχές του χρόνου. Τη μουσική λοιπόν υπογράφει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Για τον δίσκο αυτό είχαμε μιλήσει, για το soundtrack, αλλά και για τη σειρά, για τις μουσικές του Χρήστου Παπαδόπουλου, με τον ίδιο το συνθέτη. Η στίχη είναι της Ελένης Πανταζή, στην ερμηνεία ο Γιώργος Νταλάρας και δίπλωτα ένας κορυφαίος, ο Χάγη Ζητζιάν. Η συνεργασία λοιπόν η συγκεκριμένη έχει ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό ενδιαφέρον, γιατί συνδυάζει από τη μία τη φωνή του Νταλάρα και από την άλλη την πιο ανατολίτικη μουσική προσέγγιση του Χάικ, και στην επίσημη δισκογραφική παρουσία του έργου υπάρχουν διαφορετικά μέρη της Εξαφάνισης. Εγώ επίλεξα το πρώτο μέρος για να ακούσουμε, με μια εξαιρετική ενορχήστρωση όπου το ούτι συναντάει το ντουντούκ, το καμνόνι, το κανονάκι, το νέι, το κλαρίνο, τα βιολιά, τα κροστά. Ένα ηχητικό ωραίο περιβάλλον με έντονα ανατολίτικα αλλά και μεσογειακά χαρακτηριστικά. Αύριο την ίδια ώρα θα τα ξαναπούμε. 4 και 5 περίπου το απόγευμα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους των 4 περιφερειακών σταθμών. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό απόγευμα να έχετε.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει,

ζήτηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσίαση του προγράμματος του κομματός του. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφθηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιτρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα 40-45 τετραγωνικά μέτρα κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα, ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1.000 ευρώ, ειδικά αν βρίσκονται σε κεντρικό σημείο. Παράταση έως και την 30 Σεπτεμβρίου έλαβε η προθεσμία επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις». Αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του Risk Analysis βρήκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδονται τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια, σχεδόν το 1 εκατομμύριο από αυτά πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκριβέντα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινέζικης καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αντίστοιχη υπόθεση. Άγρια μαχαιρωμένο με 10 μαχαιριές, στην πλάτη του ήταν το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα μέσα σε βάζο κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Το αγόρι φαίνεται από τις εξετάσεις πως ήταν σωστά μεγαλωμένο, δεν είχε κάποιο ζήτημα υγείας, με τον ιατροδικαστή να πιθανολογεί πως πρόκειται για βρέφος που γεννήθηκε 8 έως 9 μηνών. Ως αιτία θανάτου καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από μαχαίρι, κάποιες από τις οποίες ήταν και οι θανατηφόρες, αφού έπληξαν ζωτικά όργανα. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιά στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, όμως η γυναίκα του μετά τις καταγγελίες δήλωσε στο δικαστήριο πως πλέον είναι πολύ καλά με τον σύζυγό της και δεν θέλει αυτός να πάει στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ισραηλινά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε 5 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν σήμερα η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός υποστήριζε ότι στόχευε μέλη του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα

0: Θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη τιμή θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Stranglers, Always the Sun, στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, θεωρητικά, γιατί δεν είναι η τελευταία μέρα, διότι το καλοκαιράκι, όπως έχετε καταλάβει, συνεχίζεται, αλλά θα μας τα πει και σε λίγο και ο δικός μας ο άνθρωπος, ο Πέστα Χρυσόστομε, ο Χρυσόστομος Παρανός, και εμείς γιορτάζουμε και το καλοκαιράκι 2026 και σήμερα εδώ στον 102 της ΕΡΤ3. Λίγο καλοκαίρι ακόμα θέλουμε όλοι, όπως διαβάζω πολύ συχνά στο Φουμπού, μου χρωστάς, λέει, ακόμα έναν Αύγουστο, το οποίο βέβαια είναι λίγο έτσι γκριντς, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ευχάριστα όσο μπορούμε. Νέα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 του Αυγούστου, τσάγκαρο Δευτερούλα, ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, άνα επέστρεψαν οι περισσότεροι, διότι έχουμε και την κίνησή του, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κέντρο, και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Πολύ, πολύ προσοχή και 102 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αγγελική Μπρέλου και Ευαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική υποστήριξη, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, σήμερα 31 του Αυγούστου είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης σήμερα 31 του Αυγούστου είναι ημέρα γλώσσας στη Μολδαβία. Είναι η μέρα των Ταλικέριδων στη Ρωσία και εθνική ημέρα Μπέικον στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα επίσης αξίζει να σημειώσω το 1997, σε τραγικό δυστύχημα μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται η πριγκίπισσα Ταλιάνα μαζί με τον σύντροφό της, τον Ντότι Αλφαγέτ, και τον οδηγό της μοιραίας Μερσεντές, ενώ τραυματίζεται τότε και ο σωματοφύλακάς της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Βαν Μόρισον, Ιρλανδός ρόκερ, εννοείται θα παίξουμε μετά Βαν Μόρισον, αλλά και το 1949 ο πολύ γοητευτικός Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Θα συνεχίσουμε και θα ροκάρουμε και θα βγούμε στους αγρούς. Πάμε να ακούσουμε Out in the Fields.

0: Υπέροχο τραγούδι από Gary Moore, Thin Lizzy, Out in the Fields. Και άκου να δεις τώρα, χθες Κυριακή 30 Αυγούστου, ένα εντυπωσιακό αλλά σύντομο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, σου λέει, έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, στο ΟΑΚΑ. Το φαινόμενο αυτό, σου λέει, είναι ένας μικρός θερμικός στρόβιλος, γνωστός και ως Dust Devil, ο οποίος προσέλκυσε την προσοχή όσων βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, δημιουργώντας μια εικόνα που θύμιζε άνεμο στρόβιλο. Άνεμο στρόβιλο, να το και το πρώτο σαρδάμ της εκπομπής. Σε άλλα νέα, βέβαια, ο καιρός σήμερα είναι έτσι πολύ καλοκαιρινός. Δεν θα πω ότι είναι η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον φίλο μου, τον Χρυσόστομο τον Παρανό, που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, μετεωρολόγο της ΕΡΤ3 και δικός μας άνθρωπος. Πες τα ρε Χρυσόστομε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Τόνια, καλώς σας βρήκα, καλά είμαι. Είμαι πρώτη μέρα πίσω στην δουλειά που
0: σε τσίμπησα πρώτη μέρα.
1: Με τσίπησες πρώτη μέρα, είμαι σε
0: ούτε
1: φάση
0: να το προσαρμογής
1: ακόμα, ναι.
0: Αλήθεια, δεν το περίμενα.
1: Έκανες ποδαρικό όμως για να πάει καλύτερα η χρονιά, η σεζόν που λέμε.
0: Έτσι, η σεζόν, η σεζόν.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι ότι που ανταμώνουμε και κάνω και ποδαρικό και χαίρομαι που άκουσα ότι πέρασες έτσι καλά την άδειά σου. Φυσικά θα θέλαμε νομίζω όλοι να ήταν κι άλλο.
1: Ναι, πάντα ποτέ δεν σου φτάνει
0: δεν
1: άδεια,
0: σου αρκεί.
1: Η αλήθεια είναι. Όχι, καλά θα ήταν να έχουμε άδεια 6 μήνες το χρόνο, ας πούμε, και τους άλλους 6 να ψηλοδουλεύουμε και είναι 2-3 ώρες. Ναι.
0: Ή να δουλεύουμε 2 μέρες το Σαββατοκύριακο και τις 5 να καθόμαστε, δεν ξέρω.
1: Α, και αυτό γίνεται.
0: Λοιπόν, πώς θα πάμε, τελευταία μέρα δεν είναι του καλοκαιριού, εντάξει, γιατί το καλοκαίρι εγώ διάβαζα ότι συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος δηλαδή θεωρητικά θα είναι θερμός, αλλά βέβαια εσύ θα μας τα πεις πολύ πολύ καλύτερα.
1: Ναι, το καλοκαίρι δεν μας αφήνει. Εντάξει, αύριο αλλάζει το ημερολόγιο, μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο, οπότε ημερολογιακά μπαίνουμε και λίγο στο φθινόπωρο. Ωστόσο, θα παραμείνουμε καλοκαιρινοί, αλλά θα έχουμε και μία αλλαγή μέσα στη βδομάδα.
0: Κάτι για Πέμπτη είδα μία ψυχάλα.
1: Μπράβο, μπράβο. Την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ εδώ στα βόρεια θα αλλάξει ο καιρός, αλλά μέχρι τότε θα πάμε καλά. Δηλαδή, και σήμερα και αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες. Στα παραθαλάσσια βέβαια και στη Θεσσαλονίκη όχι πάνω από 32 με 33, στα πιο εσωτερικά τμήματα θα πάμε και στους 37, δηλαδή στα Γιάννητσά, στο Κιλκής θα φτάσουμε και τους 36 με 37 βαθμούς. Από την Τετάρτη το απόγευμα, βράδυ και μετά θα αλλάξει ο καιρός αρχικά εδώ στα βόρεια, θα έχουμε κάποιες μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, μπουρίνια, δηλαδή αυτά τα με αρκετά μεγάλες εντάσεις στον άνεμο, τα ξαφνικά μπουρίνια που λέμε, θα χρειαστεί και λιγάκι προσοχή, ιδίως όσοι είναι οι ψαράδες, ας πούμε, αυτοί που πηγαίνουν για εξωτερικές δραστηριότητες γενικότερα, να έχουν το νου τους από Τετάρτη βράδυ.
0: Άρα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα μέσα στο καλοκαίρι, Πέμπτη, ας πούμε, από Τετάρτη βράδυ αρχής γενομένης.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή και μέσα στο ξημέρωμα της Πέμπτης θα έχουμε τοπικά φαινόμενα, θα ξυπνήσουμε με αρκετή συννεφιά την Πέμπτη, θα έχει δροσιά και θα συνεχιστούν έτσι κάποιες παροδικές βροχές και μέσα στην Πέμπτη, στην κεντρική Μακεδονία, και σιγά σιγά από το βράδυ της Πέμπτης θα βελτιωθεί ο καιρός ως προς τα φαινόμενα. Ωστόσο, θερμοκρασιακά είμαστε δροσερά και την Παρασκευή. Δηλαδή, θα είμαστε γύρω στους 30 με 31 βαθμούς. Από τους 36-37 που θα έχουμε αυτές τις ημέρες, θα πέσουμε δηλαδή κατά 6 με 7 βαθμούς.
0: Μια χαρά μου ακούγεται εμένα το 31, φυσιολογικό για την εποχή, θεωρώ.
1: Ναι, είναι το φυσιολογικό η αλήθεια, είναι όχι το 37. Όσοι είναι να ταξιδέψουν προς το Αιγαίο, να έχουν το νου τους την Παρασκευή, περιμένουμε ένταση των ανέμων, θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ, βοριάδες, και θα είναι και η αιτία που θα πέσει και η θερμοκρασία πλέον σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, θα είναι μια μικρή αυτή η παρένθεση. Από το Σαββατοκύριακο βελτιώνεται αισθητά, σιγά σιγά πέφτουν και οι άνεμοι και η θερμοκρασία, ιδίως από Κυριακή και μετά, ξανανεβαίνει σε παρόμοια με τώρα επίπεδα. Και μάλιστα φαίνεται ότι πάμε έτσι με απουσία βροχών μέχρι και τις τουλάχιστον 10 Σεπτεμβρίου.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή κατά τη διάρκεια, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 ως 13. Άρα να πούμε ότι και εκείνες τις ημέρες θα έχουμε ζέστη εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον
1: θα έχουμε
0: μέχρι
1: ζέστη,
0: τις 10.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, μέχρι τις 10 θα έχουμε ζέστη και δεν θα έχουμε και προβλήματα στις βραδινές εκδηλώσεις της Διεθνής Έκθεσης.
0: Ναι, γιατί έχει συναυλίες. Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. θα είμαστε μια χαρά. Θα το, ό,τι πρέπει δηλαδή για να το απολαύσουμε.
0: Εγώ σου είπα, τουλάχιστον, θέλω αν βοηθήσει ο καιρός μέχρι και αρχές Οκτωβρίου να την κάνω τη βούτα μου, δηλαδή να την κάνω τη βουτιά στη θάλασσα, όσο μπορώ να εκμεταλλεύομαι τα Σαββατοκύριακα, εφόσον δουλεύουμε καθημερινή, ή κάποιος άλλος που δουλεύει Σαββατοκύριακο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις καθημερινές, διότι έχουμε υπέροχες παραλίες και κοντά μας και στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, στην Πιερία, εκεί στον Πλαταμόνα και όχι μόνο. Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε κουράσω πρώτη μέρα επιστροφής στη δουλειά.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ. Πιστεύω ότι όντως θα τις κάνεις τις βουτιές σου. Ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι τραβάει προς τα πίσω που λέμε.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή
0: θα
1: ακόμα
0: τις
1: και
0: κάνω,
1: Νοέμβριο μας κάνει πολύ καλές ημέρες.
0: Και είναι να ζεστή πούμε ότι η θάλασσα, ναι.
1: Είναι ζεστή ακόμα η θάλασσα. Και να ευχηθούμε και έτσι μια καλή σεζόν, γιατί η τηλεόραση και το ραδιόφωνο στην ουσία από τώρα ξεκινάει η σεζόν. Να ευχηθούμε μια καλή σεζόν σε όλους. Και μια καιρική σεζόν, καλή και φυσιολογική, να μην έχουμε ακρότητες. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και
1: να έχουμε και κανένα
0: χιονά
1: και έτσι να φτιάξουμε κανένα χιονάνθρωπο. Έτσι,
0: το σωστό και αυτό. Αυτό ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς. Χρυσόστομε Παρανέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά έτσι που βγαίνεις στο Άκου να δεις εδώ στον 102 με συγκινείς. Εμείς θα τα ξαναπούμε και να πάνε όλα καλά όπως είπες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ Τόνια. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Καλώς όρισες, λέει η Τόνια, στο Άκου να δει. Σε περιμέναμε να σε απολαύσουμε. Οι φίλες μου η Στέλλα και η Νατάσα, τις οποίες τις ευχαριστώ θερμά. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Δευτέρας, 31 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω πολύ αυτά τα δύο πανέμορφα κορίτσια, τη Στέλλα και την Νατάσα. Λοιπόν, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι μάλλον επιστρέψαν οι εκδρομής, διότι την έχει την κινησούλα του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μας έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, ότι γενικότερα οι θερμοκρασίες μέχρι 10 του Σεπτέμβρη φαίνεται ότι θα είναι σχετικά υψηλές, θα είναι θερμός ο Σεπτέμβρης, με μία παραφωνία όπως σας αναφέραμε, Τετάρτη βράδυ με Πέμπτη που θα πέσει και η θερμοκρασία και ενδεχομένως να έχουμε και βροχές και καταιγίδες. Αλλά μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Στο λιμάνι, τώρα εγώ θα πάω σε ένα viral βίντεο της ημέρα. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε η κάμερα της ΕΡΤ και η δημοσιογράφος η Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να συνομιλήσει εννοείται με τους ταξιδιώτες που σιγά σιγά επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και εκείνους που τώρα φεύγουν για κάποιο νησιωτικό προορισμό. Αυτούς τους δεύτερους λίγο τους ζηλεύουμε. Την παράσταση έκλεψε μία ταξιδιώτησα, εδώ φυσικά Θεσσαλονικιά, η οποία μίλησε για το island hopping που έκανε σε 5 νησιά του Αιγαίου και τις βόλτες που απόλαυσε με την παρέα της. Εμείς λείπαμε, λέει, 17 ημέρες, πάρα πολύ όμορφο αυτό. Έρχομαι, λέει, από Σέριφο, πήγαμε σε 5 νησάκια, το κάνουν κάθε χρόνο τα κορίτσια. Ναι, μεν σου λέει είναι κουραστικό, διότι μαζεύεις πράγματα, πλοία κτλ. Αλλά αξίζει. Το πρόγραμμα έλεγε τα πάντα, μέχρι και η μυρίσει εκδρομή σε άλλο νησάκι. Από σήμερα σου λέει και αυτή η επιστροφή, όπως και ο Χρυσόστομος που τον τζίμπησα πρώτη μέρα, επιστροφή στη δουλειά. Επίσης είπε η συγκεκριμένη ταξιδιώτησα ότι φέτος, λέει, δεν έκατσα σε ξαπλώστρα γιατί έκανα πολλές βόλτες και δεν ήμουν του αραχτού. Ούτε εγώ είμαι του αραχτού και εγώ της βόλτας είμαι. Εγώ είμαι περισσότερο να με αφήσει μέσα στη θάλασσα μέχρι να μην να σβήσει ο ήλιος που λένε. Και να δεις το υπέροχο φεγγάρι, το οποίο το, δεν ξέρω αν το απολαύσατε μες στο Σαββατοκύριακο, διότι είχαμε και τη Μασέλινο του Οξύριχου και πραγματικά ήταν μαγικό. Οπότε θα συνεχίσω λίγο με φεγγάρια. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Σερ Τζόρτζ Άιβαν Βαν Μόρισον, γεννήθηκε το 1945, βόρειο Ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός, του οποίου η δισκογραφική καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, σβήνει τα 81 κεράκια ο Βαν Μόρισον σήμερα. Είχε γίνει αρχικά δημοφιλής στη δεκαετία του 60 ως βασικός τραγουδιστής του συγκροτήματος των Them, μεγάλη τους επιτυχία το τραγούδι Gloria. Στη συνέχεια ακολούθησε όμως επιτυχημένη σόλο καριέρα με πολλά τραγούδια επιτυχίες όπως το Moon Dance που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Έχει κερδίσει ο Van Morrison 2 βραβεία Grammy, το όνομα του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame αλλά και στο Songwriters Hall of Fame. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Χρόνια πολλά στο Van Morrison που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους επίσης έχουν γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, οι περισσότεροι έχετε επιστρέψει, διότι εκτός από το κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα βρίσκεται και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τούμπας έως και στην Τριανδρία. Μέσα σε όλα τα άλλα, ολοκληρώνεται και σήμερα 31 του Αυγούστου, η θερινή εκπτωτική περίοδος και η επόμενη σε εισαγωγικά ημέρα βρίσκεται την αγορά με τον πύχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εννοείται ότι το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό περιοριστικό παράγοντα για τις αγορές ένδυσης, υπόδυσης και άλλα είδη. Εγώ προσπάθησα τουλάχιστον λίγο να τονώσω την αγορά. Βέβαια δεν κατάφερα να πάρω πολλά πράγματα. Κάνα δύο πράγματα, έτσι ένα συνολάκι, ένα κατητής, όσο μπορούσα περισσότερο. Αλλά τι να κάνουμε, τα βαλάντια είναι λίγα. Ας συνεχίσουν όμως οι προσφορές για να βοηθηθεί και να βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά φυσικά και ο κόσμος. Θα συνεχίσω τώρα πάλι με Μάικλ Γιάσον, με Μάικλ Τζάκσον. Ναι, ακούσαμε νωρίτερα μία διασκευή Billie Jean, τώρα θα ακούσουμε το Original Thing, διότι σαν σήμερα το 1987 κυκλοφορεί το 7ο στούντιο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Μάλιστα έχει γίνει, ξέρετε, και παροδία με τίτλο Fat. Θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, οι πωλήσεις του θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια αντίτυπα, 5 από τα τραγούδια του άλμπουμ κατακτούν την κορυφή του Billboard Hot 100. Ένα εξ αυτών είναι και το ομώνυμο το Bad. Ενώ σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι εκτός από την biopic, δηλαδή τη βιογραφική αυτή ταινία με τον Michael Jackson το 1, όπου πρωταγωνιστεί ο ανιψιός του στο ρόλο του Michael Jackson, ετοιμάζεται και Michael Jackson 2. Τι λες τώρα?

Ή αλλιώς Weird Al Yankovic από το 1988 που το παράφρασε και δημιούργησε έτσι διαφορετική παροδία διασκευή του Bad του Michael Jackson Because I'm fat, you know I'm fat κτλ. Λοιπόν, ερχόμενη σήμερα στη δουλειά, εδώ τουλάχιστον στην Αγγελάκη, δεν μπόρεσα να πάω γιατί βιαζόμουν και στην Τζιμισκή να δω, είδα φυσικά τα ιαπωνικά σύμβολα που έχουν αρχίσει ήδη να στολίζουν τους δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έχουν ήδη, διαβάζω, αναρτηθεί 50 οριζόντιες γυρλάντες, πάνω από 400 σύμβολα της Ιαπωνίας και της Ιαπωνικής παράδοσης αλλά και της Ελλάδος θα αναρτηθούν σε διάφορα κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Ήδη σας είπα εδώ για την Αγγελάκη, Εγνατία, 3 Σεπτεμβρίου, Αριστοτέλους, Τσιμισκή, οι σημαίες της Οικοδέσποινας Ελλάδος και της φιλοξενούμενης Ιαπωνίας, το φουνό Φουτζιγιάμα, το σύμβολο του Τακούμι, μια παραδοσιακή Ιαπωνική πύλη, το Τόρι, και το σήμα της 90ης ΔΕΘ φιγουράρουν στις γυρλάντες που ήδη έχουν αναρτηθεί στο χώρο εδώ γύρω από τη ΔΕΘ. Κομβικό δε είναι το σύμβολο του Τακούμι, καθώς έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας της χώρας. Το Τακούμι, σου λέει, είναι η φιλοσοφία που εμπνέει το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ιαπωνικού περιπτέρου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η Ιαπωνική συμμετοχή θα φιλοξενηθεί συγκεκριμένα στο περίπτερο 13 και φυσικά μην ξεχνάμε τις μεγάλες συναυλίες και τους πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες που αναμένουμε και φέτος στα πλαίσια της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει 5 του Σεπτέμβρη και λαμβάνει χώρα έως και τις 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1974 κυκλοφόρησαν το 11ο άλμπουμ τους με τίτλο Goat's Head Soup. Περιέχει μάλιστα τη μεγάλη τους επιτυχία Angie, αλλά επειδή το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε έτσι μεταδώσει σχετικά στα κοντά, δηλαδή το είχαμε μεταδώσει την προηγούμενη εβδομάδα και δεν θέλω να βάζω τα ίδια, είπα να βάλω κάτι πιο πρόσφατο, κάτι πιο σύγχρονο από Rolling Stones, το Living in a Ghost Town, το οποίο όμως το ακούμε σε φάση remix. Δηλαδή, εμείς συνεχίζουμε τώρα να είμαστε σε ένα beach bar, να πάμε για τη βουτιά μας και να ακούσουμε αυτό.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε αυτό το ρημιξάκι από Rolling Stones. Εδώ είμαστε αγουναδί στον 102.3. Δεν θα πούμε τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, επειδή είναι Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Ίσα-ίσα είπαμε και λόγω καιρικών συνθηκών ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται με μία, σημειώστε, μικρή παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε κινησούλα στους δρόμους της πόλης. Φαίνεται έχουμε επιστρέψει οι περισσότεροι στα καθήκοντά μας, στις εργασίες μας. Έρχεται και η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης από 5 13 του μήνα, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και στην Καβάλα και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στα Βασιλικά και φυσικά στο εξωτερικό. Και εδώ να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Σοφία αλλά και στη φίλη μου τη Χρυσή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, την επικοινωνία, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή με φωτογραφίες, με βιντεάκια, με ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, παραγγελιές για τραγούδια, όλα τα δεχόμαστε στο Viber στο 6930 078 228. Θα αλλάξουμε ρότα τώρα, μουσική, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1991 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Metallica με το ομότιτλο άλμπουμ τους, γνωστό και ως το The Black Album. Μάλιστα θα παραμείνουν στην κορυφή για 4 εβδομάδες. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, περιέχει δημοφιλή τραγούδια όπως το Enter Sandman, και οι πωλήσεις του μόνο στις ΗΠΑ ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια αντίτυπα.

Τώρα βλέπω και τη Μαρία Παπαγεωργίου που κάνει στάση στην ΕΡΤΡΙΑ, στην εκπομπή στάση ΕΡΤΡΙΑ φυσικά από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ. Εμφανίζεται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήναλος. Ήδη να σας δώσουμε έτσι και ένα tip για το πώς να περάσετε σήμερα το βράδυ. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και έτσι είναι πολύ ταξιδιάρικο να πω. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι σκέφτομαι πουλάκια, σκέφτομαι ουρανού, σκέφτομαι ταξίδια, εννοείται θάλασσα και όλα τα σχετικά. Οδεύουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι μέχρι και η αρμύρα της θάλασσας μου έρχεται στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών, χωρίς να κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο. Κινητοποιήθηκε ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε

κατίνει την επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Η επιδότηση θα ισχύει και για ολόκληρο το Σεπτέμβριο και στόχο έχει να συγκρατήσει τις αυξήσεις στα πρατήρια καυσίμων. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ και παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Δένδια και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλη Μεταξά, ο οποίος επέκρινε τον Υπουργό ότι θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ότι τα προβλήματα της υγείας και των επιθητεία γιατρών, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Η Σαντορίνη βγαίνει από την Καρποστάλ και μπαίνει στο μετρό του Παρισιού. Εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14 του μετρό του Παρισιού που συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο Ορλή. Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες ημερησίως, προσφέροντας σημαντική προβολή του προορισμού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν, Μπισκέκ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε ελαφρώς σε 3.925 από τον προηγούμενο απολογισμό. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί, ενώ 546 άνθρωποι αγνοούνται. Μια γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκάβματα κατά τη διάρκεια μιας κεσαρικής επέμβασης όταν ξέσπασε φωτιά, ένα σπάνιο φαινόμενο, την οποία προκάλεσε ένα αντισηπτικό υγρό που ήρθε σε επαφή με ένα ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο στην Πράγα στην Τσεχία. Το νεογέννητο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω όρινα, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό το ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίου στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα,

0: Και τι να γινότανε. Πήρε 3-10 για τον κόσμο.
1: Με 5 μεγάλες συναυλίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λευκοσία, Ξάνθη και Πάτρα, το Lex Tour 2026 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά συναυλιακά γεγονότα της χρονιάς και δι' του καλοκαιρακίου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στις μέχρι στιγμής τάσεις της περιοδίας του Lex, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη μοναδική του σχέση με το κοινό του. Πλέον η περιοδία του Θεσσαλονικιού ράπερ μπαίνει στην τελική της ευθεία με 3 τελευταίους σταθμούς στο Βόλο 2 Σεπτεμβρίου. Στα Χανιά 5 Σεπτεμβρίου και στα Ιωάννινα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ο Lex αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο σημαντικό, το πιο επιδραστικό πρόσωπο της ελληνικής hip-hop σκηνής, με μια πορεία που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, έχει επηρεάσει ολόκληρες γενιές ακροατών και μουσικών. Οι δίσκοι του σημειώνουν διαχρονικά εκατομμύρια ακροάσεις, οι ζωντανές του εμφανίσεις εξελίσσονται σταθερά σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική επίχυση. Να σημειώσω ότι και τα εισιτήριά του εξαντλώνται σε χρόνο ντετέ. Και επίσης να πω ότι τα εισιτήριά του ξεκινάνε και από 15 ευρώ, το οποίο το θεωρώ πολύ πολύ λογικό. Τρεις λοιπόν τελευταίες πόλεις, τρεις τελευταίες βραδιές μιας περιοδίας που ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο συναυλιακό καλοκαίρι του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν ακουναδείς στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου. Αγγελική Πρέλου στη τεχνική υποστήριξη, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Έχουμε μια έτσι κινητικότητα στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου, στην Τζιμισκή, λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Περιφερειακώς βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Από ό,τι δείχνει η εικόνα, σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει όλοι στα πόστα μας. 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και επειδή τις Δευτέρες ξεκινάω με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την προηγούμενη εβδομάδα, στο top 20 πάλι στην πρώτη θέση είναι αυτό το τραγούδι, τον Dracula. Αλλά επειδή το έχουμε μεταδώσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Πάμε στη δεύτερη θέση, είναι η Ζέινα και το Τζανάτο. Πάμε στην τρίτη θέση που είναι η Σακύρα και Burna Boy και το Die Die, που μας θυμίζει, αν θέλετε, Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Νόρμα Λιούις, φυσικά όταν ακούμε δίσκο κομμάτια, ευθύνεται φυσικά ο φίλος μου, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης από την Καβάλα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τι ωραία κομμάτια μας μαθαίνεις και έτσι πολύ μας αρέσει να μας μαθαίνετε και να δημιουργείτε εσείς το playlist αυτής της εκπομπής. Άκου να δεις εδώ στον 102 και σήμερα απόγευμα Δευτέρας 31 του Αυγούστου που έχουμε και κινησούλα στους δρόμους της πόλης διότι επιστρέψαμε σιγά σιγά οι περισσότεροι και 30 βαθμοί Κελσίου. Και από δίσκο θα πάω σε country διότι σας λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή, η θρυλική Dolly Parton στις 25 Αυγούστου του 2026, ηλικία 80 ετών. Η θρυλική λοιπόν μορφή της country μουσικής, η Dolly Parton, κηδεύτηκε σε ιδιωτική οικογενειακή τελετή στο Νάσβιλ λίγες ημέρες μετά το θάνατό της. Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η ανιψιά της, η Dolly Parton αναπαύεται πλέον δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της, τον Carl Dean, με τον οποίο μοιράστηκε περισσότερα από 50 χρόνια ζωής, μισό αιώνα ζωής, στο Νάσβιλ στο Τένεσι. Η Λέινι Πάρτον, που είναι η ανιψιά της, αποκαλούσε, λέει, τη διάσημη τραγουδίστρια γιαγιά και θυμήθηκε τη στενή σχέση που είχαν, όπως έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Επειδή η Ντόλι Πάρτον δεν απέκτησε ποτέ δικά της παιδιά, έκανε τα μέλη της οικογένειας της να αισθάνονται σαν να ήταν δικά της. Η οικογένεια ζήτησε αντί για λουλούδια να γίνουν δωρεές στη βιβλιοθήκη φαντασίας της Ντόλι Πάρτον, το πρόγραμμα που δημιούργησε η ίδια η τραγουδίστρια για την αποστολή δωρεάν βιβλίων σε μικρά παιδιά. Μάλιστα το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε και συναυλία αφιέρωμα στην Dolly Parton στο Νάσβιλ. Παράλληλα ο κυβερνήτης του Τενεσί ανακοίνωσε ότι στα σχέδια είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ να πάρει πλέον το όνομα της Dolly Parton ως φόρο τιμή στην τεράστια προσφορά και στην κληρονομιά της. Φυσικά το θρυλικό της τραγούδι Jolene το 1973 είναι αυτό που την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο και είναι και αυτό που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές.

Διασκευή. Σήμερα είναι η μέρα της Διασκευής. Μάλα Βίντα, Νουβέλ Βάγκ, εδώ στο Ακουναδί, στον 102 της R3, Δευτέρα 31 του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται, σας άρεσε τελικά ο Spider-Man με τον Tom Holland και τη Zendaya, διότι από ό,τι διαβάζω σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, πάμε σε κινηματογραφικό νέο, πέρασε τον Τιτανικό και κυνηγάει το top 3, αν θέλετε έτσι στα ελληνικά, όλων των εποχών. Μία ανάσα από την πρώτη τριάδα των εμπορικότερων ταινιών όλων των εποχών βρίσκεται πλέον το Spider-Man Brand New Day, καθώς η νέα αυτή περιπέτεια του Peter Parker, ξανά λέω με τον Tom Holland στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ξεπέρασε τον Τιτανικό, έχει συγκεντρώσει 2,3 δις δολάρια παγκοσμίως. Η νέα αυτή ταινία του Spider-Man κατάφερε μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες να ανατρέψει την κατάσταση και την κατάταξη στην κορυφή του παγκόσμιου box office. Στην κορυφή παραμένει το Avatar του 2009, αλλά σκεφτείτε ότι το Spider-Man έχει να δώσει κι άλλο. Μόλις σου λέει 2 εκατομμύρια δολάρια από την τρίτη θέση. Χαμός με το Spider-Man, με τον Tom Holland και τη Zendaya. Εγώ έχω πει ότι δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι ταινίες, αλλά από ό,τι φαίνεται εσάς σας αρέσουν και καλώς πηγαίνετε και τις κυνηγάτε, όπως και ο Spider-Man κυνηγάει το top 3 όλων των εποχών. Λοιπόν, και το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, Χατήρη, δεν χαλάμε. Για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228.

Και από την disco των 80's πάμε στην disco των 2026. Αχ, My Greek Odyssey βλέπω τώρα στην Air 3, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τύπος που γυρνάει στην χώρα μας και μας δείχνει τα όμορφα μέρη μας. Αυτός τα ξέρει καλύτερα και τα έχει δει πολύ περισσότερο από μένα και τον ζηλεύω γι' αυτό το λόγο. Και Odyssey είπα τώρα και θα σας υπενθυμίσω, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα για το Spider-Man και για το γεγονός ότι έχει περάσει και τον Τιτανικό και γενικά γενικότερα έτσι τις πρωτιές, και η Οδύσσια συνεχίζει φυσικά, η Φρενίτιδα με την Οδύσσια, και συνεχίζει να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο box office. Και αν δεν έχετε δει μέχρι τώρα την Οδύσσια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα σας πω και θα σας προτείνω να τη δείτε. Αν μπορείτε να τη δείτε και σε IMAX έτσι, οθόνη, ακόμα καλύτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Λοιπόν, από την disco τώρα θα πάω στην Olivia Rodrigo, η οποία αυτό το Σάββατο που μας πέρασε ήταν η headliner στη διοργάνωση την πρώτη διοργάνωση του Daisy Chain Fields, το οποίο είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, λαμβάνει χώρα στην Καλιφόρνια. Η Rodrigo ήταν η headliner βέβαια της βραδιάς, αλλά δεν έλειψαν και τα πολύ τρανταχτά ονόματα, όπως αυτό της Stevie Nicks, αλλά και όχι μόνο. Μαζί με τη Stevie Nicks έδωσαν μια πολύ ξεχωριστή εμφάνιση, ερμήνευσαν το Landslide, αλλά η Stevie Nicks δεν ήταν η μοναδική special guest star της Olivia Rodrigo. Η τραγουδίστρια επανενώθηκε επί σκηνής με την Alanis Morissette για μια κοινή ερμηνεία στο iconic τραγούδι Ironic, και το οποίο συγκέντρωσε πάρα πολύ έτσι την προσοχή και των ακροατών και τα βλέμματα και όλα, και γενικότερα στέφθηκε με επιτυχία αυτό το Daisy Chain Fields, το πρώτο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργάνωσε η πολύ υποσχόμενη και ανερχόμενη η Olivia Rodrigo. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ironic για τη συνέχεια.

Nobody's wife, λέει. Βέβαια, ίδια παντρεύτηκε. Από ό,τι ξέρω, κανένα 2-3 φορές το έκανε το βήμα. Λοιπόν, Ανούκ, Nobody's wife από το 1997 και εμείς έτσι λέγαμε και τελικά παντρευτήκαμε και τώρα ρωτάμε αν πετύχαμε το γιουβέτσι στην γάστρα και στο κρυθαράκι και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτεκάκια και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς να περάσετε σήμερα Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Δεν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, ίσα-ίσα εμείς συνεχίζουμε. Καλοκαιράκι 2026 και επειδή πάντα θέλουμε λίγο να σκάσει το χυλάκι μας, δηλαδή να περάσουμε όμορφα και ιδιαίτερα έτσι αν είναι κάτι κωμικό, ακόμα καλύτερα, σας έχω stand-up comedy, ζώδια, ζωντανή μουσική με τον Νικόλα Φραγκιουδάκη, την Τζοάννα Ντρίκο και τον Τόμ Γιώση σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Η Κοσμική Αγάπη λοιπόν έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο κήπου εδώ στη γειτονιά μας, για μια μοναδική παράσταση που συνδυάζει και stand-up comedy και μουσική, αλλά και το αγαπημένο αυτής της εκπομπής και επιστημονικά πάντα, αστρολογικές αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν, σήμερα στο θέατρο κήπου, πάρα πολύ ωραία πρόταση για να περάσετε πολύ όμορφα και είπαμε να μην αποχαιρετήσετε ακόμα το καλοκαίρι, ίσα-ίσα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και μουσικά και από την Ανούκ πάμε στην Κριστίνα Αγγιλέρα που δεν σταματάει να είναι μία μαχήτρια και έτσι πρέπει, fighter για τη συνέχεια. After all you put me through, you think I despise you, but in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I

Έτσι, μαχήτριες είμαστε όλες οι γυναίκες, έχουμε πάρα πολλούς ρόλους καθημερινά. Χαμός γίνεται, τρέξιμο και στο σπίτι και στη δουλειά και από εδώ και από εκεί. Και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες ακροάτριες που μας ακούνε εδώ. Λοιπόν, σας δώσαμε και μια θεατρική πρόταση, πάμε και στη μουσική πρόταση της ημέρας. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι η Μαρία η Παπαγεωργίου εμφανίζεται στην Πλάζα Ρετσούς, εδώ στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα 31 του Αυγούστου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παραθήνα Λος, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε χωρίς εισιτήριο, καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου, την Αγγελική Τιμπρέλου, που και αυτή είναι μια μαχήτρια, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Δεν είπαμε σήμερα, δεν αποχαιρετάμε ακόμα το καλοκαίρι. Ίσα-ίσα συνεχίζουμε και τα μπάνια μας και τις βουτιές μας, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Χρυσόστομος ο Παρανός. Καθώς μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, βγάλετε μια παραφωνία την Πέμπτη που μας έρχεται που θα έχει βροχούλες, οι θερμοκρασίες θα δίνονται για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή, και αν έχετε κάνει μια βόλτα στην πόλη, ενδεχομένως και εσείς να είδατε μερικά από τα 400 ιαπωνικά σύμβολα που πλέον στολίζουν τις δρόμους της πόλης εν ώψη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που ξεκινάει 5 έως και 13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας ανταμώσουμε ξανά αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά και όλη την εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψος 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. 50.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια.

0: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιδρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της ατζέντας του 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θεοδόριο του Δήμου Συντικής Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Συντικής προκειμένου να συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος. Μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για αύριο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι είπε σήμερα στο Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Μόντι και Πούτιν συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν Μπισκέκ στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη μάχη της Super League αντιμετωπίζοντας στις 7.30 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Γνωρίζετε το Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού? Η πιο επίοικης έκφραση που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω, φίλες και φίλοι, είναι ένα θλιβερό τσίρκο αποτελούμενο από ένα μάτσο παλιάτσους που περνούν

τις ώρες τους, ενημερώνοντας, εντός εισαγωγικών αυτό το ενημερώνοντας, ανυποψίαστα και αγράμματα υποκείμενα περί των κινδύνων της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Σκληρός, ε! Την ξέρετε την άποψή μου για την ιστορία. Οφείλουμε να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς σε αυτά που λέμε στους άλλους. Και κυρίως οφείλουμε να την αναλύουμε μέσα από όρους πολιτικούς, μέσα από όρους ιδεολογικούς και να μην ψάχνουμε φαντάσματα προκειμένου να ικανοποιήσουμε και να προωθήσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα που λέτε ιδρύθηκε το 1994 από τους Lee Edwards, Lev Dobryavsky και Zbigniew Brzezinski και μεταξύ άλλων είναι αυτό που χρηματοδότησε αλλά και φρόντισε πολιτικά την κατασκευή και κυρίως την ανέγερση στην κεντρική πλατεία της Ουάσιγκτον του ομώνυμου αγάλματος των θυμάτων του κομμουνισμού. Και πότε τα έκανε όλα αυτά? Όλα αυτά σε μια εποχή που τα βράδια, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το άγαλμα, οι πράκτορες της CIA, σε συνεργασία με κάτι βρώμικα σκυλιά από την Ονδούρα, τους λεγόμενους Κόντρας, έμπαιναν στα κρυφά στο έδαφος της επαναστατημένης Νικαράγουας. Και τι κάνανε, λέτε? Μπαίναν στα χωριά, τα οποία δυνατούσαν να φυλάξουν οι Σαντινίστας, και μάζευαν όλες τις έγκυες γυναίκες. Μετά, τους έσκιζαν την κοιλιά, χωρίς αναισθησία, έπαιρναν από μέσα το παιδί, γέμιζαν την κοιλιά με δολάρια και μετά τις έραβαν. Σας όκαρα έτσι. Έτσι πρέπει. Όχι πως είχα στόχο εσάς προς Θεού, φίλες και φίλοι, αλλά ήθελα να ενισχύσω την άποψή μου πως αν έρθει η ώρα να μιλήσεις για θύματα, τουλάχιστον να είσαι θύμα. Διότι οι μεγαλύτεροι θύτες του κόσμου δεν έχουν κανένα, μα κανένα δικαίωμα να ομιλούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν είσαι κυμπάρης, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το βουλώσεις και να περιμένεις την ιστορία να σε κρίνει.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην τελευταία για τον Αύγουστο. Σας την έφερα έτσι. Εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». 102 FM. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει το If I Had a Hammer με το οποίο ξεκινήσαμε, ή αλλιώς The Hammer Song, και ποιος δεν έχει δουλέψει πάνω στη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού. Η Ιταλίδα, η τραγουδίστρια Ρίτα Παβόνε με το Date Mi Martello, Martin De Vandella στο 1963 στο album Heat Wave, The Sam Cooke στο The Sam Cooke album του 1964, Κόσμος Πολύς. Εμείς όμως ακούσαμε το πρωτότυπο, το ιστορικό αυτό τραγούδι, το οποίο έγραψαν ο Πιτ Σίγκερ και ο Λι Χέις το 1949. Ένα τραγούδι που στάθηκε στο πλευρό, θα λέγαμε, ως άξια σημαία του εργατικού κινήματος της εποχής εκείνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Ιουνίου του 1949 στο Σεν Νίκολας Αρίνα της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτείων, οι οποίοι τότε περνούσαν, τι άλλο, από δίκη. Αυτό το τσίρκο όμως, για το οποίο σας μιλούσα και στην εισαγωγή με τον τίτλο «Αμερικανικό Ίδρυμα Θυμάτων του Κομμουνισμού», βιάστηκε. Βιάστηκε και αποφάσισε να βγάλει τα δικά του ιστορικά συμπεράσματα. Και έτσι, πριν από μερικούς μήνες, και συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο, διοργάνωσε μια έρευνα με τη βοήθεια του δικτύου YouGov. Η έρευνα ήταν κόλαφος. Και βέβαια, και να ήθελα να την μαζέψουν μετά, δεν γινόταν. Τα Αμερικανάκια που λέτε, όπως πολλές φορές τους αποκαλούμε κυρίως κοροϊδευτικά, έστειλαν αδιάβαστους τους μπαμπάδες τους. Ο πολιτικός προσανατολισμός της Αμερικανικής νεολαίας ήρθε στο προσκήνιο χάρη στην γκάφα του Ιδρύματος που θέλησε σώνει και καλά να κάνει μια έρευνα που θα αποδείκνυε το ότι ο καπιταλισμός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το αγαπημένο φρούτο των Αμερικανών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες ηλικίας 21 έως και 30 χρόνων θα προτιμούσαν να ζουν σε σοσιαλιστική και όχι σε καπιταλιστική κοινωνία. Γέλιο, ε! Συγκεκριμένα, η γενιά των millennials, όπως τους αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επέλεγε με ποσοστό 44% να ζει σε μια σοσιαλιστική χώρα, ενώ στη δεύτερη θέση έρχεται ο καπιταλισμός με 42%. Το 53% των νέων πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα δουλεύει εναντίον τους, ενώ συνολικά το 48% των Αμερικανών ασπάζεται την ίδια άποψη. Επτά στους 10 Αμερικανούς, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, πιστεύουν ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, ενώ 8 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχω την αίσθηση, και την έχετε και εσείς μετά από αυτό, φίλες και φίλοι, πως ο ίδιος ο Λένι να διοργάνωνε την έρευνα και να πήγαινε από σπίτι σε σπίτι και να χτυπούσε πόρτες, τέτοια σοσιαλιστικά νούμερα δεν θα έβγαζε. Λένιν είπα. Στα 1918, λίγους μήνες μετά την επανάσταση των Πολσεβίκων, ο Λένιν στέλνει προς τους Αμερικανούς εργάτες ένα γράμμα. Ένα γράμμα που σαφώς έπαιξε ρόλο καταλυτικό στο δυνάμωμα του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και σε κάτι που αποτέλεσε την αφορμή της σημερινής εκπομπής. Το γράμμα του Λένιν προς τους Αμερικανούς εργάτες έκλεινε ως εξής, φίλες και φίλοι. Όποιος αποδέχεται την επανάσταση του προλεταριάτου μόνο με τον όρο ότι αυτή θα εξελιχθεί εύκολα και ομαλά, ότι θα υπάρχει από την πρώτη στιγμή συνδυασμένη δράση των προλετάριων των διαφόρων χωρών, ότι θα υπάρχει των προτέρων εγγύηση πως δεν θα υποστεί ήττες, ότι ο δρόμος της επανάστασης θα είναι πλατής, ελεύθερος, ευθύς,
ότι δεν θα χρειαστεί στο δρόμο προς τη νίκη να υποστεί από καιρό σε καιρό τις πιο βαριές θυσίες, να βρεθεί κλεισμένος μέσα σε ένα πολιορκημένο φρούριο ή να περάσει από τα πιο στενά, αδιάβατα, σπυροειδή και επικίνδυνα ορεινά μονοπάτια, αυτός δεν είναι επαναστάτης. Δεν απαλλάχθηκε από τον σχολαστικισμό της αστικής διανόησης. Στην ουσία, θα ξεγλιστράει συνεχώς στο στρατόπεδο της αντεπαναστατικής αστικής τάξης, όπως η δική μας δεξή εσέρη, η Μενσεβίκη, ακόμη αν και σπανιότερα, και η αριστερή εσέρη. Τι ήθελε να προλάβει ο Λένιν με το γράμμα του? Ήθελε να προλάβει τους μετασχηματισμούς που γινόταν και που θα γινόταν στο αμερικανικό εργατικό κίνημα. Ήθελε να προλάβει την προδοτική, όπως αποδείχτηκε, δράση της σοσιαλδημοκρατίας. Και θα δούμε αργότερα γιατί ο Λένιν είχε δίκιο. Η πρώτη αναφορά σε απόπειρα συνδικαλισμού στις ΗΠΑ έρχεται από το μακρινό 1805, όταν 8 τσαγκάριδες, μέλη του νεοσύστατου συνδικάτου των τσαγκάριδων της Φιλαδέλφειας, κατηγορήθηκαν για σύσταση συμμορίας και συνωμοσία με σκοπό της αυξήσης μισθών. Ήταν έγκλημα τότε να ζητάς αύξηση. Το 1827 έχει καταγραφεί η ομιλία ενός τσαγκάρι προς συναδέλφους του, ο οποίος μεταξύ άλλων έλεγε: «Μας καταδυναστεύουν με κάθε ευκαιρία. Μοχθούμε παράγοντας αγαθά κάθε είδους για να τα απολαμβάνουν άλλοι, ενώ εμάς μας δίνουν ψίχουλα. Και σήμερα, ακόμη και αυτά τα ψίχουλα μας τα δίνουν μόνο εάν συμφωνήσουν οι εργοδότες».

Ακούσαμε το τραγούδι «This Land Is Your Land», ένα τραγούδι που έχει ξαναπεράσει από την εκπομπή μας σε κάποια παρόμοια θέματα, αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αφήσεις έξω έναν από τους πιο σημαντικούς ύμνους του εργατικού κινήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα τραγούδι, πραγματικός ύμνος στην συναδέλφωση, στην αλληλεγγύη, στον κοινό αγώνα. Του Woody Guthrie, το 1940. Μια απάντηση, θα λέγαμε, του Woody Guthrie, ο οποίος είχε βαρεθεί να ακούει στο ραδιόφωνο την Kate Smith να τραγουδάει το «God Bless America», και έτσι παίρνει την απόφαση να δώσει την δικιά του απάντηση. Πάμε όμως και πάλι πίσω στους τσαγκάριδες των αρχών του 19ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, πριν καν ο Καρλ Μάρξ συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία της ζωής του, οι ιδέες του ουτοπικού σοσιαλισμού, των Προυντών, Φουριέ, των Όουεν και άλλων, είχαν απήχηση στα πιο καταπιεσμένα κοινωνικά στρώματα. Το 1829, ο George Henry Evans, τυπογράφος και εκδότης της πρώτης ίσως εργατικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, της Workingman Advocate, έγραψε την περίφημη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των εργατών. Το 1835 στη Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθηκε γενική απεργία υπό το συντονισμό ανειδίκευτων και βιομηχανικών εργατών, βιβλιοδετών, τεχνητών κοσμημάτων, μεταφορέων κάρβουνου, κρεοπολών και επιπλοποιών, με αίτημα την καθιέρωση του δεκαώρου ως ανώτατου ημερήσιου ωρίου εργασίας. Η πιο μαχητική εργατική κινητοποίηση της δεκαετίας ήταν αυτή των υφαντουργών της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι όχι μόνο έκαναν απεργία διεκδικώντας μεγαλύτερο μεροκάματο, αλλά επιτέθηκαν και στα σπίτια όσων δεν συμμετείχαν. Η πρώτη αμιγώς γυναικεία κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τις μοδίστρες της Νέας Υόρκης, οι οποίες συγκρότησαν τις Ενωμένες Μοδίστρες της Νέας Υόρκης και κατέβηκαν σε απεργία το 1825. 11 χρόνια αργότερα, το 1836, οι εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στο Lowell της Μασαχουσέτης συσπυρώθηκαν γύρω από την Ένωση Νεαρών Εργατριών προκειμένου να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, καθώς και τη μείωση των ενοικίων στα οικοτροφεία όπου διέμεναν. Η οικονομική κρίση που θα έρθει το 1857 ήταν ισχυρό σοκ για την ανερχόμενη αμερικανική οικονομία, ενώ την διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης και ανόδου του εργατικού κινήματος διέκοψε ο αμερικανικός εμφύλιος από το 1861 έως το 1865. Η λήξη του Αμερικανικού εμφυλίου σήμαινε το νέο χτίσιμο του συνδικαλισμού. Στρατιές ανέργων που εγκατέλειψαν τον Νότο και τα κατεστραμμένα εργοστάσια του κατέκλυζαν πλέον τα μεγάλα αστικά κέντρα του Βορρά. Ενώσεις ανέργων ξεπηδούσαν σε κάθε γωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνικά κλαδικά σωματεία όπως το Εθνικό Συνδικάτο Μεταλλουργών και το Σωματείο Βαρελάδων ανασυγκροτήθηκαν, ενώ άλλα, όπως το Εθνικό Συνδικάτο Τυπογράφων, δημιουργήθηκαν από την αρχή. Τα επόμενα χρόνια, οι εργατικές διεκδικήσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Οργανώσεις εθνοτικού χαρακτήρα, όπως το αρχαίο τάγμα της Ιβερνίας που συσπήρωνε μετανάστες Ιρλανδικής καταγωγής, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση μαχητικών απεργιών, όπως εκείνη των ηρωικών αθρακορίχων στα ορυχεία της Πενσιλβάνια, η οποία έληξε με την εκτέλεση 20 Ιρλανδών απεργών. Οι ιδιοκτήτες ορυχείων, σιδηροδρόμων και κάθε πηγής πλούτου της απέραντης εκείνης χώρας, σαν τον Franklin Benjamin Gowen για παράδειγμα, πρόεδρο της εταιρείας Philadelphia Reading Railroad, δεν ανέχονταν ηρωικούς απεργούς και αιματοβαμμένες απεργίες που αποτελούσαν ανάχωμα στην κερδοφορία τους. Συχνά χρησιμοποιούσαν ιδιωτικούς στρατούς, θα τους θυμάστε, όπως οι Pickertons ή η αστυνομία Άνθρακα και Χάλιβα,
ή η αστυνομία των σιδηροδρόμων προκειμένου να καταστήλουν κάθε αντίσταση. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν ως απεργοσπάστες νέους μετανάστες που μόλις έφταναν στην υποτιθέμενη γη της επαγγελίας. Τους φόρτωναν στα τρένα με σκοπό να αντικαταστήσουν τους απεργούς, χωρίς καν οι ίδιοι να το γνωρίζουν τις περισσότερες φορές. Και βέβαια, δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις τις οποίες, όταν οι νεαροί το καταλάβαιναν, ενώνονταν με τους απεργούς.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Παναγιώτης Βούρας σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «The Preacher and the Slave», «Ο ιερέας και ο σκλάβος», και είναι ένα τραγούδι γραμμένο το 1911 από τον Joe Hill, μια μεγάλη μορφή του κινήματος των βιομηχανικών εργατών του κόσμου. Ένα τραγούδι το οποίο έρχεται ως απάντηση στον ύμνο «In the sweet by and by», και θα σας εξηγήσω το γιατί. Διότι πάρα πολύ απλά, στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο «The Preacher and the Slave», κάποια στιγμή ο σκλάβος γυρίζει σε εκείνη τη λογική του: όλα ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά τίποτα για να φάμε. Και η απάντηση η οποία λαμβάνει από τον ιερέα είναι: «You will eat by and by in that glorious land above the sky». Δηλαδή, θα φας, μια χαρά που λέμε, σε αυτόν τον δοξασμένο τόπο κάπου εκεί ψηλά στον ουρανό. Ο Τζόι Χιλ, να πούμε πως θα εκτελεστεί κάποια στιγμή για τα αριστερά του, πιστεύω. Η 1η Μαΐου του 1886 θα ρίξει το αίμα αλλά και το φως της σε όλη την Αμερική. Οι πατεράδες όμως των ιδρυτών του Ιδρύματος για τα Θύματα του Κομμουνισμού είχαν πάντοτε απαντήσεις. Το 1962.000 απεργοί χαλιβουργοί νικήθηκαν στα εργοστάσια της US Steel. Ο εργοδοτικός εθνικός σύνδεσμος μετάλλου διέλυσε την πανεθνική απεργία 58.000 μηχανουργών, ενώ οι επιτροπές επαγρύπνησης έσπαγαν τα γραφεία των συνδικάτων και τα κεφάλια των συνδικαλιστών. Βέβαια, η είσοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έφερε την πολεμική υστερία και περαιτέρω χτυπήματα στους επικίνδυνους για την κοινωνική ειρήνη συνδικαλιστές και εργάτες. Τον Ιούλιο του 1917, κατά τη διάρκεια απεργίας χαλκορίχων, ένοπλοι πολιτοφύλακες εισέβαλαν στα σπίτια τους, έδεσαν χειροπόδαρα 2.000 απεργούς και τους μετέφεραν στην έρημο με ζωάμαξες, όπου και τους παράτησαν απειλώντας τους να μην γυρίσουν πίσω. Όπως αντιλαμβάνεστε, η μάχη θα ήταν ως το τέλος και θα ήταν πολύ σκληρή.

Τα κόμματα που πάλευαν για ένα καλύτερο αύριο είχαν πλέον ιδρυθεί. Το 1919, η ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και οι επιτυχίες της επανάστασης των Πολσεβίκων στη Ρωσία δυνάμωσαν την αριστερή πτέρυγα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα, στην Συνδικαλιστική Οργάνωση Βιομηχανικοί Εργάτες της Ειρήνης, αλλά και στην Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας. Μεγάλο ρόλο στην ανάπτυξη της επιρροής της αριστερής πτέρυγας του σοσιαλιστικού κινήματος έπαιξαν τα έργα και τα λόγια του Λένιν. Και εδώ έρχεται το περίφημο γράμμα του προς τους Αμερικανούς εργάτες, με το οποίο φώτισε τα πιο σπουδαία θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα του αγώνα τους. Από τους ηγέτες της αριστερής πτέρυγας, οι πιο αγαπητοί στο λαό ήταν ο William Haywood, ο Charles Rudenberg και κυρίως ο John Reed. Στις εκλογές λοιπόν για την ανάδειξη της εκτελεστικής επιτροπής του Σοσιαλιστικού Κόμματος τον Μάη του 1919, οι ηγέτες της αριστεράς πήραν την συντριπτική πλειοψηφία. Ο Reed 17.235 ψήφους, ο Rudenberg περισσότερες από 10.000, ενώ ο επικεφαλής της λεγόμενης δεξιάς πτέρυγας Wilkwith συγκέντρωσε μόλις 4.871. Μπροστά στον κίνδυνο να απολέσουν την ηγεσία, οι ρεφορμιστές όνομα και πράγμα απέκλεισαν πραξικοπηματικά τους εκπροσώπους της αριστερής πτέρυγας από όλα τα κομματικά όργανα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την περίοδο εκείνη το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε 104.000 μέλη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από μια τέτοια μενσεβίκικη πράξη, είχε έρθει πλέον η ώρα της ρήξης. Αυγούστου 30, 1919, και αρχίζουν στο Σικάγο οι εργασίες της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι αντιπρόσωποι της αριστερής πτέρυγας με επικεφαλής τον John Reed ζήτησαν να πάρουν μέρος στη συνδιάσκεψη ως νόμιμα εκλεγμένα μέλη της. Όμως η ομάδα Hillquith ζήτησε παρακαλώ τη βοήθεια της αστυνομίας και τους απαγόρευσε την είσοδο. Και έτσι, κάθε εμπόδιο σε καλό που θα λέγαμε, την άλλη μέρα, σαν σήμερα, 31 Αυγούστου του 1919, οι οπαδοί του John Reed ίδρυσαν το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα της Αμερικής, όπου εγγράφηκαν περίπου 10.000 μέλη. Και την επομένη, 1η Σεπτέμβρη, άλλη μια ομάδα μελών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Charles Rudenberg, ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμερικής, στο οποίο εντάχθηκαν εργάτες κυρίως μη αμερικανικής καταγωγής. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος έφτασαν τις 58.000 περίπου. Και τα δύο κόμματα ζήτησαν να προσχωρήσουν στην Κομμουνιστική Διεθνή. Και το Μάη του 1921 ενώθηκαν και δημιούργησαν το ενιαίο Κομμουνιστικό Κόμμα της Αμερικής, γραμματέας του οποίου εκλέχθηκε ο Rudenberg, αν και ήταν στη φυλακή. Το κόμμα παρέμεινε στην παρανομία έως τις αρχές του 1923, οπότε και νομιμοποιήθηκε. Αγώνας πολλής, κόσμος και κοσμάκης χάθηκε. Ένας από αυτούς, τραγούδι το ακούσαμε νωρίτερα, ο Τζόε Χιλ. Ακούμε το ομώνυμο τραγούδι, Τζόε Χιλ, από τον Πολ Ρόμπσον. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε μετά τον θάνατο του Τζόε Χιλ ο Ερλ Ρόμπινσον, μέλος και αυτός του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

σκληρό θα το χαρακτηρίζαμε, συμπαγές. Το Αμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δεχόταν και πολλές αποκλίσεις από την συγκεκριμένη ιδεολογική του γραμμή. Με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 και την άνοδο του φασισμού προέκυψε η ευκαιρία για αύξηση της δημοτικότητάς του. Υπερασπίστηκε με θέρμη τα δικαιώματα μειονοτήτων και ειδικότερα των Αφροαμερικανών. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης του μακαρθισμού, που θα έρθει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάδες μέλη και οπαδοί του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος υπέστησαν διώξεις που επαναλήφθηκαν όταν δήλωσε την αντίθεσή του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Κατά την περίοδο, αυτή και αν δεν είναι περίοδος, 1959-2000, αρχηγός του κόμματος ήταν ο Γκας Χολ, ο οποίος, σταλινικό τον χαρακτήριζαν, ήταν στενός συνεργάτης του Λεωνίτ Μπρέζνιεφ και μετά τον θάνατό του το 2000 το κόμμα στράφηκε προς το λεγόμενο δημοκρατικό σοσιαλισμό. Πριν το θάνατο όμως του Χολ συνέβη το εξής φοβερό. Πιστό στα ιδεώδη του, όπως είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών κλήθηκε να απαντήσει και αυτό στην Περεστρόικα και στην Γκλάσνοστ του Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο οποίος, αφού έκανε μια τρύπα στο νερό, άρχισε στη συνέχεια τα διαφημιστικά με τις τσάντες της Λουί Βουιτών. Τελικά, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού αποδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο χαστούκι για εκείνον που οδήγησε μια χώρα στα χέρια στη συνέχεια ενός μεθύστακα όπως ήταν ο Μπόρις Γέλτσιν. Πρώτος σταθμός τότε του Μιχαήλ, η Κούβα, όπου μετά από μια οκτάωρη ομιλία του Φιδέλ Κάστρο στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα, ο Φιδέλ, με την στρατιωτική του στολή, γυρίζει προς τον Κορμπατσόφ, τον κοιτά, γυρίζει μετά προς το συγκεντρωμένο πλήθος και φωνάζει το ιστορικό «Σοσιαλισμό ο Μουέρτε», δηλαδή «Σοσιαλισμός ή θάνατος». Με τα αυτιά κάτω, επόμενος σταθμός της Περεστρόικα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Χολ, ο οποίος ήδη έχει φωτογραφηθεί με ένα σφύρι και ένα δρεπάνι προκειμένου να υποδεχθεί τα μαντάτα από τη Μόσχα, γυρίζει την πλάτη στον Κορμπατσόφ σαν να του λέει «Εδώ δεν είναι Κρεμλίνο, φίλε. Εδώ αντέξαμε Μακάρθη. Εσένα θα φοβηθούμε». Ο Βέρνον Πίτερσεν, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Great Falls στη Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειδικεύεται στην ιστορία του κομμουνισμού, τονίζει πως με βάση δικές του έρευνες το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έφτασε ποτέ στην ιστορία του τα ποσοστά των ευρωπαϊκών αντίστοιχων κομμουνιστικών κομμάτων, πρώτον γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ευρύτερο περιθώριο για μεταρρυθμίσεις εντός των μεγάλων κομμάτων και δεύτερον επειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική κινητικότητα στις δεκαετίες του 30 και του 40 από όσο στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι, λέει, ότι στη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, όταν περιορίστηκε η κοινωνική κινητικότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα γνώρισε μεγαλύτερες δόξες.

Από την πλευρά του, ο Harvey Clair, καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Emory στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζει πως πριν από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 30, ο αντίκτυπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν μεγάλος. Το κόμμα αναμειγνυόταν σε ορισμένα μεγάλα ζητήματα, βοήθησε σε υποθέσεις όπως εκείνη των παιδιών του Σκότσμπρο, όταν 9 μαύροι έφηβοι κατηγορήθηκαν άδικα και ρατσιστικά για έναν βιασμό στην Αλαμπάμα το 31, και σαφώς ηγήθηκε μεγάλων απεργιών. Μόνο όμως το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 30 άρχισε να αποκτά ισχυρή παρουσία σε μια εποχή που το φάντασμα του φασισμού άρχισε να πλανάται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνη την εποχή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ηνωμένων Πολιτειών διείσδυσε στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους νέους, στους διανοούμενους και σε κάποιο βαθμό στους μαύρους. Ως το 1939 είχε 100.000 μέλη, ο υψηλότερος αριθμός μελών στην ιστορία του. Σήμερα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, δεν ξεπερνούν τις 4.000. Η ανωδική τάση ανακόπηκε λόγω του συμφώνου μη επίθεσης ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και το Τρίτο Ράιχ. Ανέβηκε μετά τη νίκη των Σοβιετικών επί τους Γερμανούς και συνέχισε να ενισχύεται τόσο για τους αγώνες του, αλλά και γιατί έγινε αντικείμενο επιθέσεων, καθώς ο αντικομμουνισμός ήταν μείζον πολιτικό ζήτημα στα χρόνια εκείνα. Το κόμμα συμμετείχε στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές από το 1924 έως το 1984, εκτός από τις χρονιές του 1948 και του 1952. Πάντως, δείγμα της σοσιαλδημοκρατικής στροφής του κόμματος ήταν και η απόφαση για υποστήριξη προς τον Μπάρακ Ομπάμα στις προτελευταίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην λογική, όπως είπανε πάρα πολύ τα χρόνια εκείνα, από το κακό τουλάχιστον το λιγότερο κακό.

Όταν με το καλημέρα καταφέρνεις να πουλήσεις στα χρόνια εκείνα 650.000 δίσκους, 1915 παρακαλώ, πάνω από ότι έχεις γράψει ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και ποιος το έγραψε? Το έγραψε ο Άλφρεντ Μπράιαν τους στίχους και ο Αλ Πιανταντόσι στη σύνθεση, με τίτλο «I didn't raise my boy to be a soldier». Σαν να λέγαμε, δεν μεγάλωσα εγώ το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης. Το νούμερο ένα αντιπολεμικό τραγούδι των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπως σας είπαμε στο 1915, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν για τα καλά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χαρακτηριστική η στίχη του τραγουδιού σε κάποιο σημείο, στο οποίο λένε «I didn't raise my boy to be a soldier», δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης, «I brought him up to be my pride and joy», δηλαδή τον μεγάλωσα για να είναι η περηφάνεια μου, για να είναι η χαρά μου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες 2018. Τι να κάνουμε, που θα έλεγε και ο Λένιν, τον οποίον αναφέραμε σήμερα πολλές φορές. Η ζωντανή εμπειρία των νέων στην εργατική τάξη, όπως είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν είναι πια μια φαινομενική ευημερία, ούτε καν εκεί που κάποτε τρόμαζε πραγματικά τους εχθρούς το υπέροχο αμερικανικό όνειρο. Εκεί, όπως και εδώ, πίνουν τον πικρό χυμό του καπιταλισμού. Περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, χαμηλή μισθή, βουνά σχολικού χρέους, έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας, απειλή άλλης οικονομικής σύγκρουσης και το τρομακτικό μέλλον της κλιματικής αλλαγής.

Ναι, και εκεί στη χώρα του Αμερικανικού Ονείρου αντιμετωπίζουν την πιο αντιδραστική κυβέρνηση εδώ και γενιές που επιτίθεται σε όλα όσα είναι καλά και αξιοπρεπή. Ενώ η δημοκρατική εναλλακτική λύση παραμένει ευσεβής και ανεπαρκής. Το λεγόμενο ελάχιστα κακό. Το ερώτημα δεν είναι, φίλες και φίλοι, γιατί οι άνθρωποι στρέφονται προς το σοσιαλισμό, αλλά γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μετατρέπονται σε σοσιαλιστές. Απάντηση υπάρχει. Μας την είχε δώσει ο Μάρξ πριν χρόνια, όταν άνθρωπος του καιρού του ήταν, δεν γνώριζε ψυχανάλυση, κατά ψέματα, μιλούσε τότε για ιδεολογική και ταξική ταύτιση. Ήρθε ο Φρόιντ όμως μετά και μας άνοιξε το παράθυρο της ψυχολογίας του υποκειμένου. Αυτό όμως είναι μια άλλη εκπομπή. Προς το παρόν πρέπει να κλείσει αυτή. Και θα κλείσει με έναν ύμνο, με έναν ύμνο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Κλείνει με τον μεγάλο Bob Dylan και το Blowing in the Wind. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρο ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών αρχών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και για το μήνα Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο ενάντια στο ράλι των τιμών των καυσίμων ίσχυε μέχρι σήμερα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου, συνολικά από τον Απρίλιο που ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Πείρα εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες.

0: Ως το 2030 δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περηφανεύεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αραχτσί σε ανάρτησή του. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική φωνική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Η κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις πλημμύρες επηρέασε και τη γειτονική περιοχή του Θιβέτ στην Κίνα, όπου μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 16 νεκροί. Οι αγνοούμενοι και στις δύο χώρες υπολογίζονται σε πάνω από 4.470, με τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει χαθεί στο Νεπάλ. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός μπήκε στη μάχη της Super League, αντιμετωπίζοντας αυτή τη στιγμή το Λεβαδιακό εκτός έδρας στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, 0-1 το σκορ στο 33. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

tú siempre me responde, quizás, quizás, quizás.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση και τα διυλιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διυλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, θεατή στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτηση αεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

0: γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Χιρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railway.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχειών. Πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου και 5 εκατοστών την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε στη βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός νικάει με 1-0 το Λεβαδιακό στο εκτός έδρας παιχνίδι που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

kiss. Mm-hmm. You got to not talk dirty, baby.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Fox News ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι δύο χώρες επανέλαβαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις έπειτα από ένα μήνα παύσης. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σύμφωνα με το Fox News ότι όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που, όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου διεθνώς στον απόϊχο της κλιμάκωσης. Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3%. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, με την ελληνική κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση. Από την 1η Σεπτεμβρίου, η κρατική επιδότηση στον ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Ωστόσο, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης παραμένουν στη λιανική πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιούργησαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως είπε. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδος-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Φαούν, που επισκέφτηκε τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στην κυριαρχία και στην ανεξαρτησία του Λιβάνου και στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης με το Ισραήλ. Έδωσε παράλληλα έμφαση στην οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πιστεύει σε κοινές υποδομές και ενεργειακές γέφυρες που θα συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Με 100% τηλεδιοίκηση πραγματοποιείται από αυτή την εβδομάδα το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενώ έχει εγκατασταθεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχειών. Είχαμε πει 15 μήνες και ολοκληρώθηκε σε 15 μήνες, σχολίασε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόσθεσε ότι είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο παραδίδεται στην ώρα της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο railwave.gov.gr, μέσω του οποίου κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την θέση των αμαξοστοιχειών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση του νεκρού βρέφους της Κυψέλης. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέφθηκαν σε ανακριτή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος που βρέθηκε σε βαλίτσα. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Τα τρία ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

0: έλεγχου για την καταβολή της ενίσχυσης μέχρι τις 17 Ιουλίου, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και γι' αυτό απορρίφθηκαν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ 2027. 0-2 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

του Wow Wow West. Σήμερα αποχαιρετούμε τον Αύγουστο. Για πολλοί κόσμο αυτό σημαίνει επιστροφή στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις. Βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε την καθημερινότητά μας πιο όμορφη. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντάξετε στις συνήθειές σας να ανοίγετε το ραδιόφωνο σας στον 102 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 και να ακούτε τη νυχτερινή βαρδιά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28.

Να ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη μας στέλνει, μας καλησπερίζει μάλλον και μας λέει ότι είμαστε η καλύτερη βραδινή της παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Η Δέσποινα ζητάει ένα τραγούδι. Κώστα, να ψάξουμε από Water Boys, The Hole of the Moon. Water Boys, The Hole of the Moon. Και να ξεκινήσουμε έτσι λίγο θετικά με την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ, όπου σε έναν αγώνα thriller, αλλά καταπληκτικό αγώνα, είχα καιρό να δω τόσο πολύ ωραίο παιχνίδι μπασκετικό, κέρδισε 108-106 την Ισπανία και έχει ελπίδες για να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Όταν λέμε έχει ελπίδες, πρέπει να κάνει τα 4 στα 4 στα 4 εναπομείνοντα παιχνίδια και να χάσει άλλο ένα μάτσι η Ισπανία. Μας βολεύει, πλέον αυτήν θα κυνηγάμε και όχι τις άλλες ομάδες. Η εθνική ομάδα ξεκίνησε καταπληκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν σχεδόν αλάνθαστη, πολύ καλή στην επίθεση. Είχε σε τρομερή μέρα και τον Ντόρση και τον Μίτογλου. Από 29 πόντους έβαλαν αυτοί οι δύο παίχτες. Οι υπόλοιποι προσπάθησαν, όχι ότι πρόσφεραν πάρα πολλά στην επίθεση, αλλά στην άμυνα έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν μιλάμε για τον Νίκα Λάθη. Ο άνθρωπος μπορεί να δώσει πάσα μέσα από βελόνα. Ήταν για ακόμη μια φορά καταπληκτικός. Και να δείτε που η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ φέτος είναι ο Νίκα Λάθης. Ακόμη και αν είναι στα 36 του. Η εθνική μας λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να δώσει ελπίδες στην Ισπανία να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Πήγε στην παράταση με ένα τρίποντο του Χουάντσο στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Στην παράταση πάλι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κοντέψαμε να ισοφαρίσουν οι Ισπανοί και να πάμε και σε δεύτερη παράταση, αλλά ήμασταν τυχεροί. Μπήκανε και οι βολές που έπρεπε και έτσι πήραμε τον αγώνα. 108-106. Είχαμε να δούμε τέτοια επιθετική επιτυχία από την εθνική μας ομάδα 2-3 χρόνια. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι παίχτες. Φαίνεται ότι πήραν ψυχολογία. Ο Βασίλης Πανούλης παίρνει άριστα στον πάγκο. Έκανε τις σωστές αλλαγές, τις σωστές κινήσεις όταν έπρεπε. Λίγο να βοηθήσουν και κάποιοι παίχτες που μπορούν. Μιλάω για τον Τολιόπουλο, μιλάω για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν περιμένω πολλά από τους Αντετοκούμπο. Δίνουν πολλή ενέργεια και πολλή ψυχή. Υστερούν σε μπασκετική ευφυΐα, αλλά έχουν σωματικά προσόντα που τα χρειαζόμαστε και αυτά.

Ο Λευτέρης ζητάει ένα τραγούδι, Κώστα, δεν φταίω εγώ, το Shadow on the Wall. Shadow on the Wall. Καλησπέρα στο Λευτέρη, μια ωραία βραδιά, ωραία εκπομπή λέει. Φυσικά και θα το βρούμε και θα το βάλουμε το τραγούδι, Λευτέρη, μην ανησυχείς. Και πάμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, που για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να γίνει πολύ εύκολα ξέφραγο αμπέλι. Πάνω στην παραλία, στην πολύ ωραία νέα παραλία που έχουμε και που περπατάει συνήθως κόσμος και απολαμβάνει τη θάλασσα και τη βόλτα του, είχε πάρει άδεια μια εταιρεία για να σταθμεύσει ακριβά αυτοκίνητα, super cars τα λένε. Είναι αυτά τα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα που μοιάζουν λίγο έτσι διαστημικά, με δύο πόρτες που μπορούν να πατήσουν 200-300 χιλιόμετρα. Δεν γνωρίζω πολλά από αυτοκίνητα, γι' αυτό τα περιγράφω έτσι, αλλά έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είχε λοιπόν πάρει άδεια για να σταθμεύσει αυτά τα αυτοκίνητα μπροστά το Μακεδονία Παλάς και να γίνει μια μίνι έκθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται και έχει αυτό το χόμπι. Γιατί περί χόμπι φαίνεται, φαντάζομαι οι περισσότεροι που πήγαν για να δουν αυτά τα αυτοκίνητα δεν έχουν το βαλάντιο για να τα αγοράσουν, απλά τα βλέπουν από μακριά και τα ονειρεύονται. Κάποιοι λοιπόν, την ώρα που γινόταν η έκθεση και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος, μπήκανε μέσα στο αμάξι και άρχισαν να μαρσάρουν και να τρέχουν να κάνουν διάφορους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να γίνουν τόσο επικίνδυνη κατάσταση που αν κάποιο μικρό παιδάκι έφευγε από τα χέρια μιας μητέρας, όπως γίνεται πάρα πολλές φορές στην παραλία, και πήγαινε προς αυτή την κατεύθυνση, αν κάποιος νεαρός, κάποιος ποδηλάτης έπεφτε στο δρόμο τους κτλ, θα είχαμε σίγουρα ένα ατύχημα και τώρα θα το σχολιάζαμε και θα είχαν γίνει και συλλήψεις και τα πάντα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφάλισε μάλλον τα απαραίτητα βίντεο που έδειξε ότι κάποιοι μπήκαν μέσα στο αμάξι και άρχισαν να αναπτύσσουν ταχύτητες πάνω στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Τα έχει παραδώσει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχέα, και περιμένουμε να γίνουν οι αντίστοιχες κινήσεις από αυτήν και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί ο Δήμος, ξαναλέμε, δεν έδωσε άδεια για αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, ο Γιώργος Δημαρέλος, μίλησε γι' αυτό. Είπε ότι είχε δώσει άδεια για να γίνει μια εκδήλωση στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όπου θα στάθμευαν κάποια οχήματα και που δεν είδε δόθηκε άδεια για να τρέχουν τα αυτοκίνητα και να κάνουν ελιγμούς. Είχε μια εκδήλωση στατική όμως, δηλαδή να είναι εκεί και να σταματήσει τα αυτοκίνητα στο πλακόστρωτο μπροστά από το Μακεδονία Παλάς. Αλλά κάποιοι μάρσαραν και έκαναν διάφορα. Εμείς ως Δήμος έχουμε διαβιβάσει όλο το υλικό στην τροχιά για να ασκηθούν οι διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση. Και μακάρι να κάνει η τροχιά τις απαραίτητες κινήσεις και να αποδοθούν ευθύνες και ποινικές διώξεις.

Καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε ανθρώπους, χώρες, εθνικότητες, αλλά δεν έχω μπει ποτέ σε αεροπλάνο που να είναι μέσα αρκετά άτομα από την Μεγάλη Βρετανία, κυρίως Ιρλανδοί και Άγγλοι, που να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πτήση. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, ένας Βρετανός από το Newcastle, μεθυσμένος, σε μια πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο, άρχισε να κάνει φασαρίες, να φωνάζει, να απειλεί, να προχωράει σε χειροδικίες απέναντι στις κοπέλες, στις αεροσυνόδους που εργάζονταν εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα ο πιλότος να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνελήφθη ο 42χρονος Βρετανός, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 3 μηνών με τριετή αναστολή. Είπε, ζήτησε συγγνώμη, ήμουν αμεθυσμένος, λέει, αλίμονο. Είναι ότι πρέπει να μπαίνεις μεθυσμένος σε μια πτήση που θα έχεις μαζί σου άλλα 100 άτομα για να τους αναστατώσεις, και έτσι όπως έγινε η κατάσταση να τους καθυστερήσεις το ταξίδι. Ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που σε έναν κόσμο πλέον που τα πάντα κρατιούνται σε αρχείο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που το είχε κάνει. Δεν το είχε κάνει στη δικιά μας χώρα, το είχε κάνει σε εσωτερική πτήση της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε κάτι μου λέει ότι σύντομα θα ξαναδεί δικαστήριο.

Ξέρετε τι είναι το pheromone maxing? Ελπίζω όχι, γιατί είστε φυσιολογικοί άνθρωποι, αλλά είναι μια νέα τάση στις ΗΠΑ. Βγήκε μια κοπέλα στο διάσημο influencer στο TikTok και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ερεθιστικό και πιο ωραίο από την φυσική μυρωδιά του ανδρός. Και τι έγινε από εκείνη τη στιγμή και μετά? Τους τελευταίους 2 μήνες είναι τάση στις ΗΠΑ οι άνδρες να βγαίνουν στο πρώτο ραντεβού χωρίς να έχουν κάνει ντουζ, άπλητοι, δηλαδή χωρίς να φοράνε αποσμητικό, ούτε κολόνια, με ρούχα άπλητα, απλά και μόνο για να αναδύεται, λέει, η φυσική τους μυρωδιά. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται όλο αυτό, αλλά έρχονται οι επιστήμονες, γιατί πήρε διαστάσεις αυτό το θέμα. Έχουν αρχίσει και διαμαρτύρονται οι γυναίκες ότι δεν μπορούν να πάνε για ένα ποτό και μυρίζουν τις ανδρικές ορμόνες. Βγήκαν λοιπόν οι επιστήμονες και είπαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι ανδρικές ορμόνες που εκρίνει το σώμα μας όταν δεν έχουμε κάνει μπάνιο δεν δημιουργούν συναισθήματα στις γυναίκες, δεν τις ερεθίζουν δηλαδή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε λοιπόν κάποιος, ένας τρελός, στα διάφορα social media, είπε κάτι, το εφαρμόσανε 2-3, το ανεβάσαν και αυτοί στα δικά τους social media και αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Για να καταλάβετε τι δύναμη έχει το διαδίκτυο και τα social media.

Λοιπόν, αν ψάχνετε για δωμάτιο Airbnb στη Θεσσαλονίκη ή δωμάτιο σε ξενοδοχείο για τις μέρες της έκθεσης, τις δύο εβδομάδες της έκθεσης, και όχι μόνο, είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, είναι και η συναυλία το Reunion από τα Ημισκούμπρια που είναι την Παρασκευή πριν από τον Αντώνη Ρέμου, δεν θα βρείτε με τίποτα. 100% πληρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δωμάτια δεν υπάρχουν, όλες οι τιμές διπλασιάστηκαν για αυτές τις μέρες στα δωμάτια και σε ξενοδοχεία. Διαβάζω εδώ ότι κάθε χρόνο, την περίοδο της έκθεσης, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η εστίαση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Παρουσιάζει μια αύξηση της τάξης του 26 με 30% από τις υπόλοιπες μέρες του μήνα. Καλό είναι αυτό, γιατί η εστίαση τον τελευταίο καιρό περνάει δύσκολα, οπότε μια ανάσα τη χρειάζεται. Θυμίζουμε ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι στις 12 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε όντως να τη δείτε, θα πρέπει να είστε από πάρα πολύ νωρίς εκεί πέρα, γιατί αναμένονται εκδρομές από παντού, από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Σερβία, Βουλγαρία, από την Αλβανία. Όλοι με λεωφορεία έχουν κανονίσει για να εμφανιστούν εκείνη τη μέρα στη Θεσσαλονίκη. 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η έκθεση για το κοινό. Να θυμίσουμε και το ωράριο, θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, και τις καθημερινές Σάββατο και Κυριακή, και καθημερινές 4 με 10. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συναυλίες που μπορείτε να δείτε μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το έχουμε πει το πρόγραμμα κατά καιρούς, το έχουμε αναφέρει. Αν το χρειάζεται και το έχετε ανάγκη, θα το ξαναψάξουμε να το βρούμε. Τιμόμενη χώρα στην 90η Έκθεση Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι η Ιαπωνία. Θα φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τεχνολογικούς κολοσσούς και κορυφαίες εταιρείες της χώρας. Με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η έκθεση. Να ταλαιπωρηθούμε εμείς οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν περίπου οι μισές θέσεις πάρκινγκ. ATM μετά τις 10 η ώρα δεν θα βρίσκουμε ούτε για αστείο. Θα γίνουν μερικά επεισόδια, θα κάψουν μερικούς κάδους. Κάθε χρόνο τα ίδια.

Καταφέραμε και κάναμε τους Βέλγους στις Βρυξέλλες σαν τα μούτρα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν μάθει οι Βέλγοι να πίνουν φρέντο καφέ, ξέρετε, κρύο εσπρέσο καφέ, με τον τρόπο που μόνο εμείς οι Έλληνες τον φτιάχνουμε. Γιατί αυτοί το κρύο εσπρέσο το έχουν διαφορετικό. Δηλαδή παίρνουν το εσπρέσο και απλά ρίχνουν παγάκια μέσα. Το δικό μας το φρέντο λοιπόν το έχουν μάθει εδώ και ένα χρόνο. Μαζί με την ελληνική τυρόπιτα και την ελληνική σπανακοτυρόπιτα έχουν ανοίξει άπειρα τέτοια μαγαζιά με φρέντο καφέ και ελληνικά προϊόντα για πρωινό στις Βρυξέλλες και κατάφεραν μέσα μόλις σε ένα χρόνο να κατακτήσουν το 25% της αγοράς. Ένας στους τέσσερους κατοίκους των Βρυξελών, βέβαια δεν είναι όλοι Βέλγοι για να λέμε του στραβού το δίκαιο, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις χώρες στις Βρυξέλλες λόγω των γραφείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας στους τέσσερις λοιπόν κατοίκους των Βρυξελών πίνει εσπρέσο φρέντο. Τα καταφέραμε. Τους κάναμε να μας μοιάσουν. Να ξαναδώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

Το κακό το μάτι, έλεγε η γιαγιά μου, και αυτό ακριβώς έγινε για το Γιάννη Κωνσταντέλια, που το Σάββατο έβλεπα τον αγώνα Dortmund Hamburgo και είδα σε ζωντανή μετάδοση τον τραυματισμό του, που δυστυχώς είναι σοβαρός, υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει σίγουρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Οι πιο απεσιόδοξοι λένε ότι έχει χάσει όλη τη σεζόν και θα επιστρέψει με την καινούργια χρονιά. Σε μια ανύποπτη φάση, μάλιστα είχε, πριν λίγα λεπτά πριν είχε βάλει και γκολ, δηλαδή είχε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι για τον Κωνσταντέλια. Σε μια ανύποπτη φάση προσπάθησε να προσεγγίσει την μπάλα, πάτησε λίγο περίεργα, αμέσως έκανε κίνηση, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγε καλά και αμέσως έκανε κίνηση για την κατάσταση, έδειχνε ότι πονούσε πάρα πολύ, σοβαρός τραυματισμός λοιπόν στο αριστερό του γόνατο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να επιστρέψει δυνατός. Πολλοί λένε ότι μετά από αυτόν τον τραυματισμό δύσκολα επανέρχεται ένας αθλητής στο επίπεδο που ήταν. Είναι από τους τραυματισμούς που αφήνουν σε εισαγωγικά σημάδι στον παίκτη. Βέβαια, εγώ θα πω ότι υπάρχουν παραδείγματα που είχαν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό και επανήρθανε και κάνανε τρομερή καριέρα. Αυτοί που μου έρχονται κατευθείαν στο μυαλό είναι ο Πέτερ Τζόρτζεβιτς του Ολυμπιακού, που είχε πάθει πολύ νωρίς ρήξη χιαστού στα πρώτα χρόνια του Ολυμπιακού. Και μετά για 10 χρόνια έπαιζε βασικός και πήρε πρωταθλήματα, κύπελα, έπαιξε στην Ευρώπη. Και φυσικά του Τζιοβάνι, που δεν τον εμπόδισε ούτε στο ελάχιστο να μαγεύει μέσα στο γήπεδο. Καλή δύναμη στο Γιάννη Κωνσταντέλια για αυτή τη δύσκολη χρονιά που θα περάσει. Σιδερένιος να γυρίσει και του ευχόμαστε τα καλύτερα μέσα από καρδιάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο κάμινγκ στην Ασπροβάλτα, στον Δήμο Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και ερευνά τις συνθήκες του θανάτου. Ποινή φυλάξης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης στο 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεσή του δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την κυβέρνηση και τα διελιστήρια να διατηρούν την έκπτωση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις ασκούν νέες πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Από την 1η Σεπτεμβρίου η κρατική επιδότηση στο ντίζελ ανέρχεται σε 10 λεπτά ανά λίτρο, ενώ τα διελιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επίδοση στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια διατηρούν και την έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων κωδικών στην πρωτοβουλία. Δρυμία κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση Τιμών είναι σκέτη κοροϊδία γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, υποστήριξε το ΚΚΕ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δικαιοσύνη και Ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος

0: Κύριε, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Σας είχα πει κατά το παρελθόν ότι η Τροχέα σκέφτεται να περάσει ένα νόμο με ακριβά πρόστιμα για αυτούς που πιάνουν αυθαίρετα θέσεις στάθμευσης. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με το πάρκινγκ. Εξοδεύουμε περίπου 20 με 30 λεπτά σε αναζήτηση θέσης στάθμευσης και δεν μπορούν κάποιοι να καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης, να βάζουν πράγματα όπως καρέκλες, γλάστρες, τελάρα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για να κρατάνε τις θέσεις όταν επιστρέψουν από εκεί που πάνε, από την εργασία τους, από διασκέδαση, από οπουδήποτε, να ξαναβάλουν το όχημά τους. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η Τροχέα δεν έχει προβλέψει κάτι μηχανάκια που πάνε και βάζουν σε θέσεις για στάθμευση, που δεν έχουν ούτε ρόδες, ούτε σέλες, τους λείπουν τα τιμόνια, τα πάντα, και έτσι καταλαμβάνουν μια θέση, και αυτό πρέπει να το προβλέψει η αστυνομία. Τι έχετε να κάνετε όταν βρίσκετε τέτοια πράγματα? Να το καταγγέλλετε στην Τροχέα. Η Τροχέα έρχεται, γράφει τον άνθρωπο που τοποθέτησε τη γλάστρα. Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και επειδή υπάρχουν ακόμα πιο έξυπνοι που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε ότι και καλά έχουν άδεια χρήσης της θέσης, εκεί το πρόστιμο θα είναι πολύ πιο μεγάλο, 1500 ευρώ, και καλά θα τους κάνουν. Δηλαδή, είπαμε, αν θέλετε να κλείσετε θέση πάρκινγκ, αν τη δικαιούστε, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει μια θέση πάρκινγκ απλά και μόνο επειδή θα πάει να πληρώσει, θα πρέπει να την πληρώσετε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι σε αυτή την πόλη ζούμε περισσότεροι από όσοι αντέχει αυτή η πόλη, οπότε να είναι λίγο δικαία τα πράγματα. 1500 λοιπόν ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που πάνε και βάζουν ψεύτικες πινακίδες, μην μπαρκάρετε, και σε όσους τοποθετούν γλάστρες, καφάσια, καρέκλες κτλ. Για να κρατάνε μια θέση, 350 ευρώ.

Είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Οι ομάδες Θεσσαλονίκης τα πήγαν αρκετά καλά. Ο Άρης με πολύ ωραία εμφάνιση θα μπορούσε να κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Κέρδισε με 2-1 τον Όφη. Δείχνει καλά σημάδια ο Άρης. Βγάζει αυτοματισμούς μες στο παιχνίδι. Του λείπει φανερά ένας ακόμη στόπερ. Μάλιστα τραυματίστηκε και ο μοναδικός στόπερ που έχει, ο Φαμπιάνο, και θα λείψει για 2-3 εβδομάδες. Οπότε η μεταγραφή είναι πλέον επιτακτική στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Με ανατροπή κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ατρόμητο 1-2. Συγκεντρώθηκε για 20-30 λεπτά ο ΠΑΟΚ και κέρδισε. Δεν έχει διάρκεια ο ΠΑΟΚ. Αυτό φταίει. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι κομμάτι του μυαλού, είναι η κούραση, είναι ακόμα βαριά τα πόδια. Πάντως δεν δικαιολογείται ότι παίζει ποδόσφαιρο μόνο για 20-30 λεπτά και στο υπόλοιπο παιχνίδι βρίσκεται εκτεθειμένος. Ο Ηρακλής έχει κάθε δικαίωμα να φωνάζει για τη διατησία το Σάββατο. Έπαιζε με το Βόλο και έφερε 1-1. Προηγήθηκε, αλλά πήρε μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα αποβλήθηκε και ο προπονητής του, ο Ιταλός, με κόκκινη κάρτα. Είχαμε επεισόδια εκείνη την ώρα. Πολλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι ήταν εναντίον του Ηρακλή. Πήρε παρόλα αυτά το βαθμό της ισοπαλίας και ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Έχουμε κύπελο αυτή την εβδομάδα. Περιμένετε να δω πότε είναι οι αγώνες. Την Τετάρτη στις 10:15 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι που έχουμε από κύπελο που να αγωνίζεται η Θεσσαλονικιώτικη ομάδα. Αγωνίζονται και αρκετές άλλες ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους κριτικούς 10:15.

Διαβάζω εδώ μια πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο Νίκα Λάθης πριν από λίγο. Φορώντας, λέει, τη φανέλα της Εθνικής, δεν εκπροσωπώ μόνο τη χώρα την οποία ζω, αλλά την οικογένειά μου, τον παππού μου και χιλιάδες εκατομμύρια άλλους Έλληνες που αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα τους και που πέρασαν δύσκολα μακριά από αυτήν. Πολύ ωραία δήλωση, πραγματικά. Και από τον Νίκα Λάθη πάμε στο Γιάννη Πάριο, που πήγε και έδωσε μια συναυλία ο άνθρωπος στη Λάρνακα, στην Κύπρο, και κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο που τον δείχνουν να κάθεται. Η φωνή του, επειδή είδα το βίντεο, είναι καταπληκτική. Είναι λες και ακούς δίσκο, τόσο άρτια. Ούτε έκανε ένα μικρό λαθάκι. Είναι ο γνωστός Γιάννης Πάριος, που όταν τραγουδάει μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, Παναγία μου, τι ταλέντο είναι αυτό. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι αρκετοί, εκατοντάδες, και κάτω από το βίντεο σχολίασαν ότι ο Γιάννης Πάριος πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει, ότι μόνο η Χάρης Αλεξίου ήξερε πότε έπρεπε να φύγει, ότι ρεζιλεύεται, ότι αυτός και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου δεν πρέπει να συνεχίσουν να τραγουδάνε, κάνουν κακό στην καριέρα τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γέρασες, δεν μπορείς, σταμάτα, φτάνει πια. Όλα αυτά τα σχόλια που σας λέω, κατά εκατοντάδες. Πρώτον, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε το Γιάννη Πάριο και θα του πούμε πότε θα σταματήσει? Ξαναλέω, ο άνθρωπος απλά έκατσε σε μια καρέκλα για να ερμηνεύσει. Εμείς και όλοι εσείς που σχολιάσατε έτσι σε αυτήν την ηλικία, δεν θα βρίσκουμε ούτε την καρέκλα για να κάτσουμε. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτοί οι άνθρωποι αυτόν τον τρόπο ζωής έχουν μάθει, αυτόν υπηρέτησαν τόσα χρόνια, από αυτό τρέφονται, από αυτό ζουν. Βγήκε λοιπόν ένας συνεργάτης του επί 33 χρόνια του Γιάννη Πάριου, τρελαμένος, θυμωμένος, και τους απάντησε: «Τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία. Εσάς δεν τρέπεστε λίγο? Είμαι 33 χρόνια συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, 33 χρόνια πάνω στη σκηνή μαζί του με το Αρκοντερόν και τα πλήκτρα μου. Έχω ζήσει αυτόν τον άνθρωπο στις μεγαλύτερες στιγμές του, αλλά και στην καθημερινότητα μιας δουλειάς που απαιτεί τεράστια δύναμη και αντοχή. Και έρχεται τώρα, ο κάθε πικρόχολος πίσω από ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο, βλέπει 10 δευτερόλεπτα από μια συναυλία και αποφαίνεται. Γέρασε, δεν μπορεί να σταματήσει, φτάνει πια. Ποιοι είστε, ρε? Ποιοι είστε εσείς που θα αποφασίσετε πότε πρέπει να σταματήσει ο Γιάννης Πάριος? Τι κάνατε εσείς στη ζωή σας ώστε να μηδενίζετε με τόση ευκολία μια καριέρα δεκαετιών? Πόσες χιλιάδες ανθρώπους κάνατε να κλάψουν? Πόσες γενιές τραγούδησαν τα τραγούδια σας? Πόσα θέατρα γεμίσατε? Πόσα τραγούδια σας έγιναν κομμάτι της ζωής ενός ολόκληρου λαού? Τίποτα. Τότε λίγη ταπεινότητα δεν θα σας έβλαπτε». Λέει κι άλλα, αλλά έχετε καταλάβει το νόημα και έχει απόλυτο δίκιο. Σταματήστε με την ευκολία που σας δίνει ένα κινητό και ένα πληκτρολόγιο να γράφετε πράγματα τα οποία είναι σκληρά για τους άλλους. Και αν άνθρωποι σαν τον Γιάννη Πάριο φυσικά και δεν επηρεάζονται από τα δικά σας σχόλια, ένα μικρό παιδί ή ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι λίγο αδύναμος μπορεί να επηρεαστεί. Γι' αυτό μην το κάνετε.

Πάμε νοερά στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μπάρμαν αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι μιας γυναίκας, η οποία φέρεται να επιχείρησε να φύγει από τον μπαρ που δούλευε χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό της. Όλα αυτά συνέβησαν τις 25 Αυγούστου στην περιοχή Pink Cloud της Bangkok. Η γυναίκα έκανε ένα λογαριασμό περίπου 6.000 baht, δηλαδή περίπου 1.800 δολάρια. Προσπάθησε να φύγει, την κυνήγησαν οι άνθρωποι που εργάζονταν στο συγκεκριμένο μπαρ, την εντόπισαν και την οδήγησαν πίσω στο κατάστημα. Η γυναίκα σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media φαίνεται να συμφωνεί να ξεπληρώσει το λογαριασμό με τα μαλλιά της. Παίρνουν μια ξυριστική μηχανή και τις ξυρίζουν το κεφάλι και έτσι λέει συμψηφίζεται το χρέος. Είχαν και τη φαϊνή ιδέα να το ανεβάσουν στα social media. Όπως καταλαβαίνετε, το είδε πάρα πολύς κόσμος. Η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Όμως έξω από το μπαρ καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες γυναίκες της Ταϊλάνδης οι οποίες ζητούν δικαίωση, να ζητήσει ο άνθρωπος που το έκανε συγγνώμη από το θύμα και να δωρήσει χρήματα σε οργανώσεις υπέρ των γυναικών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, βλέποντας την επιχείρησή του καθημερινά να αποκλείεται από χιλιάδες γυναίκες, αναγκάστηκε να το κάνει, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι όλα έγιναν με τη συνένεσή της, αλλά όλοι ξέρουμε πώς έρχεται η συνένεσή της όταν σε ένα δωμάτιο είναι 5 άντρες και μία γυναίκα. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έδωσε και ένα αρκετά μεγάλο ποσό σε οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στην Ταϊλάνδη και έτσι αποκαταστάθηκε η ηρεμία στο μπαρ του.

Και από την Ταϊλάνδη πάμε στην Ίμπιζα, όπου όπως δεκάδες τουριστικοί προορισμοί στην Ευρώπη, έτσι και η Ίμπιζα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό του υπερτουρισμού. Τι έκαναν οι ντόπιοι? Συνεννοήθηκαν μέσω των social media και κατέλαβαν την Κυριακή μια παραλία αρκετά γνωστή, την Γκάλα Σαλαντέτα. Την κατέλαβαν τόσο πολύ ώστε δεν είχε χώρο για τους τουρίστες. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, δεν μπορούσε να επέμβει η αστυνομία για να τους διώξει, καθώς το μόνο που έκαναν ήταν απλά να κάτσουν στην αμμουδιά και ώστε να μην χωράει κανένας τουρίστας. Μάλιστα οργανώθηκαν τόσο καλά που έμειναν όλη τη μέρα εκεί, δυσαρεστώντας τους χιλιάδες τουρίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ίμπιζα. Καλά τους κάναν, κρατούσαν και κάτι πλακάτ που έλεγαν να φύγετε, η Ίμπιζα ανήκει σε μας. Δεν είναι μόνο η Ίμπιζα, τα έχουμε ξαναπεί, τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Μάλτα. Οι τουρίστες είναι παραπάνω από τους μόνιμους κατοίκους πλέον στη Μάλτα. Κυκλοφορεί και ένα μήνυμα που προσπαθεί να προωθηθεί μέσα από, από το διαδίκτυο. Τα νησιά μας δεν είναι προς πώληση. Μακάρι να οργανωθούν όλοι οι κάτοικοι αυτών των νησιών και των δικών μας, και οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Είδαμε κάτι φωτογραφίες από τα Κουφονίσια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει σπιθαμή από άμμο για να δεις. Είχε τόσο πολύ κόσμο. Ή κάτω στο Ελαφωνήσι, στην Κρήτη, που όταν πηγαίναμε εμείς είχε 20 άτομα και τώρα έχει 20.000 ανθρώπους σε μια παραλία που πρέπει να προστατευτεί. Δεν είναι άντε φέρτε κόσμο, θα την καταστρέψουμε και αυτήν και μετά θα χαλάσουμε ένα από τα ωραιότερα μέρη στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι στην Ίμπιζα πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομερά, μιλάνε για υποβάθμιση της ζωής τους. Δεν υπάρχουν, λέει, θέσεις για πάρκινγκ. Κόβεται το νερό στα σπίτια τους, προφανώς για να γεμίσουν τις πισίνες τους στα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ίμπιζα. Οι τουρίστες που έρχονται είναι μόνιμα, λέει, μεθυσμένοι, κυκλοφορούν νυχτερινές ώρες και προκαλούν προβλήματα, κάνουν θόρυβο, δημιουργούν εντάσεις, συλλαμβάνονται συνέχεια, κοιμούνται στους δρόμους. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε από ανθρώπους που προέρχονται μετά από διασκέδαση και έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ήδη η Ευρώπη σκέφτεται από την επόμενη χρονιά να θέσει κάποιους όρους. Δεν μπορεί να πει πόσοι θα έρθουν τουρίστες σε ένα νησί, αλλά μπορεί να βάλει ένα όριο στο Airbnb. Και αν μειωθούν τα σπίτια που δίνονται για Airbnb, θα μειωθούν και οι τουρίστες που φτάνουν. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Σε 10 λεπτά ο Αύγουστος μας αποχαιρετά και έρχεται ο Σεπτέμβριος. Ευχόμαστε να είναι ένας καλός μήνας για τον περισσότερο κόσμο, αν γίνεται και για όλους. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο, λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές, πιθανότατα από σουγιά, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι το μωρό έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας. Οι τρεις συλληφθέντες για την αποτροπιαστική υπόθεση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία Γερμανίδα και έναν άνδρα αφγανικής καταγωγής. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αστυνομικών προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή το βρέφος. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και στην κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών της οικογένειας, τα οποία βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διηλιστήρια. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα κοροϊδία. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτησή του τη χαρακτηρίζει μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας και ότι αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε, όπως είπε, πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συναντηθεί με επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να περιορίσει την άνοδο των τιμών στην Αγγλία, ένα κρίσιμο διακύβευμα για τις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει καθυλωμένη στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του λόγω της ευρείας δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τον πόλεμο στο Ιράν και τη διαχείριση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ύψος για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι χειραγώγησε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τη σύρει στον πόλεμο. Όταν μιλά στα εβραϊκά, ο Νετανιάχου περιφαρέμβεται ανοιχτά ότι χειραγώγησε την Αμερικανική κυβέρνηση για να την πιέσει να ξεκινήσει πόλεμο εναντίον του Ιράν εξ ονόματος του Ισραήλ, έγραψε ο Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο Κάμινγκ στην Ασπροβάλτα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Η υπεύθυνη του Κάμινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Στη φυλακή με ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί έναν μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε στο κεφάλι μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη μπροστά στη 2,5 ετών κόρη τους. Με απόφαση του δικαστηρίου η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα Super Cars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές γιοταχή να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Ποινή φυλάκισης 3 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφωνο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 42χρονο Βρετανό επιβάτη, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση από το Newcastle προς το Ηράκλειο και ανάγκασε τον κυβερνήτη να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά την ώρα της πτήσης. Κατά την ακροαματική διαδικασία, αποδέχτηκε τις πράξεις του, λέγοντας ότι ήταν πολύ μεθυσμένος, ενώ ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

light is on.

I didn't realize you think about.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.